0: ζητούσαν οι εξεσυλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος, περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο την επομένη της αιματήρης επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το δράστη, χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών Σουδανός, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας, τα οποία λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μα γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στα ηπειρωτικά με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 9 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3. Αυτό είναι το ημερολόγιο. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Και εγώ θα διαβάσω μηνύματα που θα στείλετε στο. Πες την άποψή σου στο.

skyradio.gr. Τρίτη 9 Ιουνίου, βρήκα στο περιθώριο του ημερολογίου μια μικρή σημείωση που θυμίζει ότι σαν σήμερα, πριν από 50 χρόνια ακριβώς, 1976, 9 Ιουνίου, είχε γίνει ο πιο αξιομνημόνευτος τελικός του κυπέλου ποδοσφαίρου Ελλάδας. Έπαιζαν ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή. Το μάτς τέλειωσε 2-2 στην κανονική διάρκεια, 4-4 στην παράταση και το πήρε ο Ηρακλής 6-5 στα πέναλτι. Ήταν η πρώτη μεγάλη παράσταση που έδωσε αυτός ο μέγας ποδοσφαιριστής, ο Βασίλης Κατσιπαναγής, μπροστά στο εθνικό κοινό. Είχε μόλις έρθει εκείνη τη χρονιά, 75, από την τότε Σοβιετική Ένωση, στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Είχε δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του σε κάποια παιχνίδια, αλλά η μεγάλη του παράσταση ήταν εκείνος ο τελικός. 3 γκολ έβαλε, μάλλον 2 γκολ έβαλε εκείνος και ένα θα μπορούσε να το βάλει, αλλά το δώσε και το έβαλε ένας άλλος, ένας συμπαίκτης του. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτον, το άσμα που ακούμε είναι από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, τον Genesis Invisible Touch, το αόρατο άγγιγμα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Genesis που έφυγε από όσα έπαιζαν ως τότε, που άρεσαν στους μουσικόφιλους αλλά δεν χτυπούσαν το μεγάλο κοινό, γιατί ήταν πολύπλοκα και δύσκολα ήδη progressive rock. Το γύρισαν σε ένα πιο απλό pop rock που μπορούσε να παίζεται στο ραδιόφωνο, οπότε ο δίσκος αυτός έκανε τεράστια επιτυχία. Και αφού πιάσαμε τις παλιές ιστορίες, να σας πω άλλη μία. Σαν σήμερα, 2017, κυκλοφόρησε ένας πολύ είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία πίσω από αυτό το δίσκο. Ήταν ο τελευταίος δίσκος ενός μεγάλου στάρ της country μουσικής στην Αμερική, Glen Campbell. Ήταν τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, είχε δική του εκπομπή στη τηλεόραση. Είχε διαγνωστεί ήδη με Αλτσχάιμερ. Θέλησε να ηχογραφήσει έναν τελευταίο δίσκο που να τον θυμάται ο κόσμος με αυτόν. Ο δίσκος είχε τίτλο «Αντιός». Ήταν δίσκος αποχαιρετισμού. Είχε ήδη διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ. Στο άλμπουμ έκαναν δεύτερες φωνές τα παιδιά του και το ηχογραφούσε έχοντας δίπλα του έναν συνεργάτη ο οποίος του έδειχνε στίχο-στίχο, γιατί ήταν αδύνατον πια να θυμάται τον επόμενο στίχο κάθε τραγουδιού. Η ηχογράφηση έγινε στίχο-στίχο και το τραγούδι μονταριζόταν στη συνέχεια. Αυτό είναι, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2017, 9 Ιουνίου. Δύο μήνες αργότερα ο Glen Campbell έφυγε από τη ζωή, αλλά είχε προλάβει να κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ.

0: στις ιστορίες της σημερινής ημέρας, γιατί σας είπα δύο ιστορίες παλιές ή τρεις. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι ότι αν ρίξετε μια ματιά, όσοι ασχολείστε με αυτά, στις τιμές, το πετρέλαιο, το Brent, έχει κατέβει στα 86 δολάρια το βαρέλι, τη χαμηλότερη τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν διότι επετεύχθη χθες το βράδυ μια συμφωνία, Ισραήλ και Ιράν, με τα πολλά και με μεγάλη πίεση από τον Τραμπ, πρέπει να αναγνωρίσουμε, συμφώνησαν να έχουν κατάπαυση πυρός προς το παρόν. Στις άλλες ιστορίες της ημέρας έχουμε μια καταρχήν εκτίμηση, αν θυμάστε εκείνη τη μυρωδιά που πριν από πόσο, 20 μέρες, 19 Μαΐου, μας είχε τρελάνει εδώ στα νότια προάστια. Κανένας δεν ήξερε από πού προήλθε. Εξακολουθούμε να μην ξέρουμε. Υπήρξε μια έκθεση του ATMOHUB, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που θεωρεί πιθανότερο να ήρθε από ένα πλοίο που περνούσε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και για κάποιο λόγο από το πλοίο έβγαινε προπάνιο ή βουτάνιο. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο ότι μπορεί να προερχόταν από την Ψιτάλια. Δεν θα μάθουμε ποτέ για έναν πολύ απλό λόγο. Κανείς δεν σκέφτηκε τότε, και δεν υπήρχε και καμία υπηρεσία μάλλον να το κάνει, να πάρει ένα δείγμα αέρα και να το αναλύσει, ώστε να μάθουμε με σιγουριά από πού προερχόταν η μυρωδιά. Η Χαμάς είναι η καινούργια άφηξη στη ζωή μας. Αυτό που λέει ο Χρυσοχοΐδης, η Χαμάς ως τώρα δεν είχε κάνει ποτέ ενέργειες εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και του Ισραήλ δηλαδή. Αν αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι σημάδι μιας γενικότερης αλλαγής στάσης της οργάνωσης αυτής, είναι όντως σοβαρό. Περιμέναμε μεθαύριο Πέμπτη έναν ανασχηματισμό. Τελικά έγινε χτες και δεν ήταν ανασχηματισμός. Μια εφημερίδα έχει σήμερα τίτλο στην πρώτη σελίδα: τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Η γρήγορη απάντηση είναι: τίποτα απολύτως. Θα ήταν ανασχηματισμός αν μετακινείτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε άλλο Υπουργείο. Αυτό ναι, θα το έκανε ανασχηματισμό, αλλά αφού αυτό για λόγους εσωτερικούς της κυβέρνησης ματαιώθηκε, αυτό που συνέβη δεν είναι ανασχηματισμός, είναι απλώς αναπλήρωση κενών. Και στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα ως κατά τη γνώμη μου σημαντικότερο, μια εκδήλωση που έγινε χθες στο ΙΟΒΕ, μια έκθεση του ΙΟΒΕ που απαντάει σε ένα ερώτημα που και εγώ το έχω και πολλοί το έχουμε, αφού τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τρέχει με πιο γρήγορους από τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αφού οι δείκτες ανισότητας, με όποιο τρόπο αυτό μετριέται αντικειμενικά, μοιάζει να, εν πάση περιπτώσει, συγκλίνουν, να μειώνεται το επίπεδο ανισότητας στην Ελλάδα και η εισοδηματική ανισότητα κάπως να εξομαλύνεται. Γιατί το αίσθημα ανισότητας και αδικίας μεγαλώνει στην ελληνική κοινωνία, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι, περίπου 7 στους 10, δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Η απάντηση, η γρήγορη απάντηση είναι ότι δεν είναι μόνο το εισόδημα, είναι ένα σωρό άλλοι παράγοντες. Είναι το γεγονός ότι για να μπει το παιδί σου στο πανεπιστήμιο πρέπει να κάνεις φροντιστήρια και γι' αυτό μόνο 1 στα 10 παιδιά από τα χαμηλότερα εισοδήματα καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι το πανεπιστήμιο. Είναι γιατί οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη. Είναι γιατί η στέγαση, η φροντίδα ηλικιωμένου και ένα σωρό άλλα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, βαριά. Για όσους βρίσκονται σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, είναι σχεδόν αδύνατο να τα αντιμετωπίσουν. Και αυτό δημιουργεί αυτό το αίσθημα, το οποίο μοιάζει να διαψεύδει τους αντικειμενικούς δείκτες, αλλά στην πραγματικότητα οι άλλοι δείκτες είναι πιο σοβαροί. Αλλά αυτό είναι αυτό που κατάλαβα εγώ. Παρακάλεσα τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή Νίκο Βέτα, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Βέτα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τον πρόλογο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη μελέτη, γιατί και όλοι το αναρωτιόμαστε, γιατί στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες και γενικά στη γενικότερη αίσθηση που έχουμε, μια τεράστια πλειοψηφία ανθρώπων, μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων λένε δεν τα βγάζουμε πέρα, δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει χειρότερη, ενώ αν δούμε τους αντικειμενικούς δείκτες της οικονομίας και τα εισοδηματικά, θα έπρεπε να πάνε καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα οποία πρέπει κανείς να τα βάλει όλα σε υψηλό επίπεδο προσοχής. Το πρώτο είναι ότι είναι άλλο οι ανισότητες και είναι άλλο μια αίσθηση υποκειμενικής φτώχειας ή ανάγκης βελτίωσης της ζωής μας. Mm-hmm. Και εδώ να σημειώσουμε από την αρχή ότι αυτή είναι μια υποκειμενική καταγραφή.
0: Ναι.
1: Και ακόμη και τα πολύ καλά χρόνια εντός πολλών εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας πριν το 2008, σε αυτούς τους δείκτες υπήρχαν απαντήσεις οι οποίες ήταν όχι θετικές.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει και μια τάση, θα έλεγε κανείς, να διωγγώνουμε το πόσο
0: άσχημα την βγάζουμε.
1: Παρόλα αυτά, προφανώς δεν θα κάναμε μελέτη αν σταματούσε εκεί το θέμα. Η ανισότητα έχει πολλές πλευρές. Η πιο διαδεδομένη και προφανής είναι να κοιτά κανείς την ανισότητα εισοδήματος. Εισοδήματα από την εργασία, από ενίκια, από συντάξεις, από επιδόματα. Σε αυτό, τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση, οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση.
0: Να.
1: Ενδιαφέρον ότι τα πολύ πρώτα χρόνια της κρίσης, στην αρχή η ανισότητα μειώθηκε, διότι μπορεί να θυμάστε σίγουρα, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κόπηκαν οι υψηλές συντάξεις, κόπηκαν οι υψηλοί μισθοί στο δημόσιο.
0: Uh-huh.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν ήταν κατά κύριο λόγο γιατροί, μηχανικοί και άλλοι τέτοιοι.
0: Uh-huh.
1: Μετά από 2-3 χρόνια όμως, όταν η ανεργία έγινε το κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης, η ανεργία οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους σε δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και έτσι η ανισότητα αυξήθηκε και από τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε μια συστηματική βελτίωση. Σημαντική, και ίσως θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά, διάσταση εδώ είναι ότι σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από σχετικά υψηλότερη ανισότητα, βλέπουμε μείωση της ανισότητας, ενώ σε χώρες που έχουν ξεκινήσει από σχετικά χαμηλή ανισότητα, όπως για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες βόρειες, λόγω και της φορολογίας και του κοινωνικού κράτους, εκεί έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Άρα υπάρχει μια σύγκληση.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το ίδιο καταγράφεται και για μας. Τώρα, εκεί που η μελέτη βάζει, και όπως είπατε είναι σπονδυλωτή, έχει διάφορα σημεία τα οποία επηρεάζουν και το πώς νιώθουμε, αλλά επηρεάζουν και την αντικειμενική θέση κάποιου στην κοινωνία και στη συνέχεια στην οικονομία. Υπάρχουν πρώτης τάξης ζητήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν λυθεί. Όπως για παράδειγμα η πρόσβαση για όλους σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση από τα νηπιακά χρόνια μέχρι...
0: Αν μου επιτρέπετε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο από όλα. Όχι για την υποκειμενική αίσθηση που έχουμε, αλλά αντικειμενικά για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Γι' αυτό το είπα και πρώτο. Και η εκπαίδευση πάντα ήταν ένας μηχανισμός, όχι μόνο να στηρίζει την ανάπτυξη κατά μέσο όρο, αλλά και ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας.
0: Ναι.
1: Ένας τρόπος να ξανακόψει τα χαρτιά στην τράπουλα και να μην εξαρτάσαι μόνο από την κοινωνική θέση των γονιών σου και από τα εισοδήματά τους. Εκεί χρειάζεται ακόμη να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις, και γιατί βλέπουμε ότι στις πιο ισχυρές πανεπιστημιακές σχολές η πρόσβαση δεν γίνεται με ίσους όρους, όχι ότι δεν γίνεται με ένα δίκαιο σύστημα, αλλά χρειάζονται πόροι για να μπορείς να μπεις σε αυτές τις σχολές.
0: Το στοιχείο που αναδείξατε, ότι μόνο ένα στα 10 παιδιά από εισοδηματικά χαμηλότερα στρώματα φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο, είναι νομίζω η απόδειξη ότι δεν λειτουργεί πια αυτό το ασανσέρ, η εκπαίδευση ως ασανσέρ κοινωνικής.
1: Παρά το γεγονός ότι εδώ και περίπου 20-25 χρόνια, με τη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια, αυτό από την άλλη οδήγησε σε έναν, πάλι εντός εισαγωγικών, εκδημοκρατισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, και πολλοί μπόρεσαν να πάρουν πτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για να μην το κάνουμε μονοθεματικό, να σας πω και κάτι ακόμη το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και πάλι όχι μόνο για τα κοινωνικά αλλά και για τα στενά οικονομικά. Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι στη χώρα μας όλο και περισσότεροι, και γιατί αυτοί το αξίζουν, αλλά και γιατί δεν πρέπει να εγκλωβίζονται κυρίως οι γυναίκες στα σπίτια για να φροντίζουν πέραν των παιδιών πλέον και τους ηλικιωμένους. Αυτός ο εγκλωβισμός δημιουργεί ανθρώπους πολλών ταχυτήτων. Να σας πω κάτι ακόμη. έχουμε βελτιώσει τις υποδομές μας στο επίπεδο στο οποίο μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας που είναι άτομα με αναπηρίες να μπορούν να κινούνται και να έχουν πρόσβαση στο βαθμό που πρέπει. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία στη βάση τους καθορίζουν τις δυνατότητες που δίνουμε ως κοινωνία σε ένα πολίτη και για την οικονομική του εξέλιξη, αλλά και για την κοινωνική του παρουσία.
0: Εγώ αυτό... Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, πήγα να σας διακόψω, αλλά...
1: Ναι, άρα οι ανισότητες στο να ματαιωθούν ή να ολοκληρωτικά να εξαλειφθούν, ούτε νόημα έχει. Κανείς δεν προσπαθεί πάντα το ίδιο με τον διπλανό του, κανείς δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του. Αυτό το οποίο όμως θα είναι προβληματικό είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίζονται σε κάποιες καταστάσεις και δεν έχουν τις ευκαιρίες. Και εφόσον υπάρξει βελτίωση σε αυτούς τους 3-4 κομβικούς τομείς και ταυτόχρονα συνεχιστεί η προσπάθεια να δημιουργούνται θέσεις εργασίας ειδικότερα υψηλής αξίας, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, εάν δεν έχεις πρόσβαση σε καλές δουλειές, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Αυτά τα δύο πράγματα είναι, πρέπει να πάνε παράλληλα τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας, και αυτό σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αμβλύνει και την αίσθηση η οποία υπάρχει, ότι ναι, προφανώς έχει σταθεροποιηθεί η χώρα, αναπτύσσεται η οικονομία, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα οι οποίοι νιώθουν
0: ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό.
1: Ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό ή ότι ζορίζονται υπερβολικά για ζητήματα όπως η παιδεία, η υγεία, οι μετακινήσεις τους, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η δική τους εξέλιξη μες στη δουλειά τους.
0: Τώρα, αυτερέντως, εγώ λέω, διαβάζοντας τα στοιχεία της ερευνάς σας, λέω συμπέρασμα, αν το ερώτημα είναι τα πλεονάσματα που παράγει η ελληνική οικονομία, τι τα κάνουμε, τα γυρίζουμε πίσω σε επιδόματα ή τα επενδύουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτές ακριβώς τις κοινωνικές υποδομές που υστερούν και παράγουν αδικία. Εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, δεν θέλω να την επιβάλλω σε εσάς. Αυτό είναι πάντως το. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ως συμπέρασμα διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία.
1: Τα όποια πλεονάσματα πρέπει να κατευθύνονται σε τρεις μεριές. Η μία προφανώς είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, οι δημόσιες υπηρεσίες, η πρόσβαση των πολιτών ευρύτερα στα αυτά τα βασικά αγαθά τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Πρέπει να υπάρχουν επιδόματα, όμως αυτά τα επιδόματα η στόχευσή τους πρέπει να βελτιωθεί και κυρίως θα πρέπει να μην δημιουργούν αντικίνητρα για εργασία, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αλλά μην ξεχνάμε και το μείζον, μιλάτε με έναν οικονομολόγο, το να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει καινοτομία, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, το είπαμε και πριν από λίγο, και προς τα εκεί ο όποιος χώρος υπάρχει πρέπει να δημιουργήσει θέσεις. Οι ανισότητες και η κοινωνική, πολλές φορές η αίσθηση ότι κοινωνικά δεν συμμετέχω, έχει και μια ηλικιακή διάσταση που η οποία είναι προφανής, διότι άνθρωποι πάνω από μια ηλικία είχαν καταφέρει και είχαν αποκτήσει τη δική τους στέγη με όρους οι οποίοι τότε δεν είναι...
0: Σωστό.
1: Έβγαινε.
0: Ναι, αυτός επίσης ένας παράγοντας πολύ σοβαρό.
1: Ενώ τώρα για όσους μπορεί να ξεκινάνε χωρίς να έχουν κληρονομήσει τέτοια περιουσία, πολύ δύσκολα βγαίνει. Άρα το να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για τους νέους είναι κάτι το οποίο όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω τους το χρωστάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα. Καλημέρα.
1: Εγώ καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα και τρίτο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα εράμινας και ραντάρ. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αυτοάμυνας όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα αντίπεινα του Αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα αεράμινες και ραντάρ γύρω από τα στενά του Ορμούς, αναφέρει το Άξιος. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή. Και αυτό ακριβώς είναι. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα έκανε λόγο χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορουμένοι του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που χθες πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μία 54χρονη γυναίκα για τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην πλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Διόρθωσης λαθών. Πρώτον, περί ανασχηματισμού μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος. Δεν λες τίποτα όμως για τον Γενικό Γραμματέα που δεν ήταν σε αυτόν τον υποτιθέμενο ανασχηματισμό, αλλά παραιτήθηκε. Όντως, πιο σημαντικό από τα πρόσωπα που μπήκαν ή που βγήκαν είναι αυτή η ιστορία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Είναι πασίγνωστο, δημοσιεύεται σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, ότι οι λόγοι ήταν ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου του ήταν από μεταξύ των συλληφθέντων ως εγκέφαλη του περίφημου κυκλώματος δωροδοκιών και παρανομιών στις πολεοδομίες. Και ένα άλλο πολύ ευγενικό μήνυμα μου λέει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Ξοχοίδης. Δεν είναι η πρώτη ένδειξη ότι η Χαμάς δρά εκτός Παλαιστίνης και Ισραήλ γενικώς της περιοχής της. Και έχει δίκιο. Το σωστό είναι ότι τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις όπου στελέχη της Χαμάς, η δίκτυα της Χαμάς επιχείρησαν να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, μία στη Δανία, μία στην Ολλανδία, μία στη Γερμανία, οι αρχές εκεί τις κατάφεραν σε αντιμετωπίσουν την τελευταία στιγμή. Συνεπώς όχι, η Χαμάς δεν εμφανίζεται εκτός Παλαιστίνης για πρώτη φορά με την περίπτωση του δικού μας Παλαιστίνιου που συνελήφθη προχτές. Μουσικά μνημόσυνα. Αυτό το τραγούδι της αρχής είναι Sly and the Family Stone. Ο Sly Stone έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς. Είναι ένας χρόνος σήμερα από το θάνατό του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και αυτή η υπέροχη φωνή, η Julie Cruz, το 2022. Δεν έφυγε μόνη της. Αυτοκτόνησε στην πραγματικότητα. Είχε μια βαριά αρρώστια που της προκαλούσε αφόρητους πόνους και αποφάσισε. Την βοήθησε και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, αποφάσισε να βάλει τέλος μόνος, μόλις στη ζωή της. Μας έμεινε η φωνή αυτή η φοβερή. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά πάντα, το μεγάλο θέμα είναι ο Περσικός κόλπος, αφενός. Είχαμε τις προηγούμενες λίγες ημέρες, τα προηγούμενα 2-3 24 ώρα, μια παρολίγων μεγάλη κλιμάκωση που προς το παρόν απετράπει. Θυμίζω, Κυριακή το πρωί το Ισραήλ χτύπησε στόχους της Χεζμπολά σε προάστια της Βηρυτού, ενώ υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει στη Βηρυτό, μόνο στο Νότο. Το Ιράν σε απάντηση βομβάρδισε, έστειλε για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες πυράβλους του στο Βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε με βομβαρδισμούς και πάνω εκεί πήρε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του είπε συγκρατήσου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αμερικανικού Τύπου, του είπε ότι αν συνεχίσεις, σε λίγο θα είσαι μόνος σου. Απειλώντας να βγει η Αμερική από το παιχνίδι. Κάπως έτσι συμφωνήθηκε χθες το βράδυ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν προς το παρόν τις επιθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν και θα τηρήσουν και οι δύο πλευρές αυτή την συνθήκη. Ο Νετανιάχου βέβαια είπε μην ανησυχείς, εντάξει, προς το παρόν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Και η ανάλυση, τη διαβάζω σε έναν πολύ τώρα τελευταία διάσημο ιστότοπο, το Άξιος, στο οποίο μίλησε ο Τραμπ. Η ανάλυση είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται φανερό ότι οι στρατηγικοί στόχοι Τραμπ και Νετανιάχου αποκλίνουν σημαντικά, γιατί πολύ απλά ο Νετανιάχου έχει ανάγκη να συνεχίζεται ο πόλεμος, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης, ενώ ο Τραμπ έχει ως προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν θα μπορούσε να διαφωνούν περισσότερο.

0: Ημερολόγια από το ΣΚΑ 100,3. Σήμερα είναι 3η 9 Ιουνίου. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς των αιώνων, ο Κολ Πόρτερ, 1891. Αυτή είναι καινούργια σχετικά ηχογράφηση. Ο Βαν Μόρισον τραγουδάει Κολ Πόρτερ. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, το ένα μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι φυσικά η εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, που είναι οι εξελίξεις στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, στην τεχνητή νοημοσύνη γενικώς. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ακόμη και όταν τα πράγματα στον κόλπο πηγαίνουν άσχημα, όταν δημιουργούνται φόβοι αναζωπήρωσης του πολέμου, οι αγορές παραμένουν ψύχρεμες. Η εύκολη απάντηση είναι γιατί δεν κοιτάζουν τον Περσικό κόλπο, κοιτάζουν την επικείμενη είσοδο στο χρηματιστήριο των γιγάντων της τεχνητής νοημοσύνης, που ετοιμάζονται να μπουν και να σηκώσουν τα περισσότερα χρήματα που έχουν σηκωθεί ποτέ από χρηματιστήριο σε όλη την ιστορία της οικονομίας, του καπιταλισμού, αν θέλετε, των χρηματιστήριων. Θα μιλήσουμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η μία μετά την άλλη οι μεγάλες εταιρείες κολοσσοί που οδηγούν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπουν στο χρηματιστήριο για να βρουν χρηματοδότηση πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Θα μιλήσουμε επίσης γιατί πυκνώνουν και οι αναγγελίες ότι, να, όπου να είναι, η τεχνητή είναι και το θέμα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Economist, ότι, να, όπου να είναι, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αναπαραχθεί μόνη της, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ένας σοφός πρόβλεψε ότι μέχρι το τέλος του 2028 ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσει να φτιάξει τον διάδοχό του χωρίς απολύτως καμία ανθρώπινη μεσολάβηση. Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χθες η παρουσίαση ενός βιβλίου. Ο συγγραφέας είναι ο Θόδωρος Κυλακάκης, τον ξέρετε. Ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας» και ο υπότιτλος τα λέει όλα: «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό». Παρουσιάστηκε χθες, πολλοί κόσμος το παρακολούθησε, ήμουν και εγώ εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας για έναν γρήγορο επίλογο στο ραδιόφωνο σήμερα το πρωί. Καλημέρα κύριε Σκυλακάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ξανά συγχαρητήρια, να το ξαναπώ, το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό θα έλεγα. Είναι ένας οδηγός και για να καταλάβεις την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και να πας και ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή να αρχίσεις να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις που θα φέρει στη ζωή μας αυτή η επανάσταση και τους τρόπους που έχουμε να τη διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι ήταν πολλοί κόσμος χτες.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε ανοίξει ακόμη, κατά τη γνώμη μου. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως απλώς μια ευεργετική τεχνολογία, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ανατρεπτική τεχνολογία, η πιο ανατρεπτική τεχνολογία στην ιστορία της ανθρωπότητας, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που κατασκευάζουμε κάτι που θέλουμε να το κάνουμε και τρέχουμε σαν τρελή να είναι ισχυρότερο από εμάς, να είναι νοητικά ισχυρότερο από εμάς. Και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν τεράστιες οικονομικές ανατροπές, με πρώτη και σημαντικότερη την απίστευτη πίεση στην καθημερινή, απλή καθημερινή εργασία, με πολλούς τρόπους και σε διαδραστικά κίνητρα.
0: Αυτό που λέτε, γιατί αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του δικού σας βιβλίου, δηλαδή ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εκτοπιστεί εργασία. Η εργασία που σε όλες τις περιστάσεις, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ήταν όχι απλώς η δημιουργία, αυτό που δημιουργούσε αξία, πλούτο, ήταν επίσης αυτό που έφτιαχνε τις κοινωνίες, έφτιαχνε τις, και στήριζε και τη δημοκρατία. Ότι αυτό θα χαθεί.
1: Θα πιεστεί.
0: Ναι, θα πιεστεί, σωστό. Αυτό το ακούγοντας το κανείς, φαντάζεται ότι αυτό που θα πιεστεί θα είναι κυρίως, ξέρετε, οι εργασίες χαμηλότερης ειδίκευσης, οι χειρονακτικές εργασίες, εκείνοι που κάνουν δουλειές που με τα σημερινά μέτρα ευκολότερα αντικαθίστανται.
1: Όχι, είναι αυτή η επανάσταση ξεκινάει ανάποδα. Δεν είναι σαν τη βιομηχανική επανάσταση ή την αγροτική επανάσταση που πίεσε χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή ξεκινά με τα πιο ισχυρά εισοδήματα στη Δύση, που πράγονται από εργασία, όχι από κεφάλαιο. Γιατί πιέζει πρώτα τους εργαζόμενους της γνώσης, και ο μηχανισμός που το κάνει είναι εξαιρετικά αθόρυβος, και με αυτή την έννοια με έναν τρόπο ύπουλος, αν μου επιτρέπετε την εικόνα. είναι αθόρυβος, γιατί θα το κάνει με την αύξηση παραγωγικότητας των ίδιων των εργαζομένων σε περιοχές που η ζήτηση είναι δεδομένη. Δηλαδή έχετε μια φορολογική δήλωση, ο λογιστής κάνει και φορολογικές δηλώσεις. Αν αυτό το κόστος φορολογικής δήλωσης πέσει στο 1/5, που αυτό είναι τελείως ρεαλιστικό, δεν θα αυξήσουμε φορολογικές δηλώσεις, θα μειωθούν τα εισοδήματα των λογιστών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τόσο απλό. Και δεν έχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτά έρχονται πολύ ταχύτερα, γιατί δεν είναι η αντικατάσταση της εργασίας που έρχεται με άλλους τρόπους πολλούς πιο μετά. Είναι απλώς η αύξηση προηγότητας των ίδιων των ανθρώπων.
0: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να... Σαν να προκαλούμε την τύχη μας, σαν να προκαλούμε μάλλον τη μοίρα μας. Το είπε ένας από τους ιδρυτές της Ανθρώπη και τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, ειδικούς, που έλεγε ότι αυτό που κάνω είναι να δημιουργώ τις προϋποθέσεις να είμαι σε λίγο εντελώς άχρηστος και άνεργος. Διότι αυτό που φτιάχνω είναι ξυπνότερο από μένα και δεν θα με χρειάζεται σε λίγο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση που έχει επίσης ενδιαφέρον, ότι μέσα από τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς όταν εργάζεται κανείς, δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ότι η ΜΕΤΑ παρακολουθούσε τους μηχανικούς της, είχαν υπογράψει προηγουμένως ότι συμφωνούσαν, σιγά μην δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, όταν χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Αποτέλεσμα, κατέγραφε όλες τις συμπεριφορές του εργαζόμενου. Αυτός ο πλούτος της πληροφορίας πηγαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο. Γιατί άπαξ και καταγράψεις όλες αυτές τις συμπεριφορές, αυτές καταγράφονται μονίμως. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους που όταν χάνεται ένας άνθρωπος φεύγει η εμπειρία του να εκπαιδεύσει και να χτίσει κάποιον άλλον. Όλη η εμπειρία η ανθρώπινη περνάει μέσα από αυτούς τους τρόπους και ένα από τα μεγάλα, IPO του Musk αφορά ακριβώς αυτό, στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχεις πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η εργασία πιέζεται και θα συνεχίσει να πιέζεται για το προβλεπτό μέλλον.
0: Ένα από τα παραδείγματα, από τα δεκάδες παραδείγματα που έχει το βιβλίο, αλλά το οποίο έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία, το έλεγε και ο Νίκος Φιλιππίδης, στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια χώρα όπου στην πραγματικότητα ζούμε από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, από το τι πουλάει ο ένας τον άλλον και ο δεύτερος ξανά στον πρώτο. Το τι θα συμβεί στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή το λέω πολύ απλά, από τη στιγμή που φορώντας έξυπνα γυαλιά μπαίνω στο μαγαζί, σκανάρω τα προϊόντα που με ενδιαφέρουν και αυτομάτως μου έρχεται η πληροφορία ότι αυτό που βλέπεις εγώ μπορώ να στο βρω τρεις φορές φθηνότερα και να το παραγγείλω και να φτάσει στην πόρτα σου, τι νόημα έχει πια να πηγαίνω να ψωνίζω από ένα μαγαζί?
1: Έχει νόημα με την έννοια ότι θέλεις να δεις τα προϊόντα, αλλά δεν έχει νόημα με την έννοια του να κρατάς αποθέματα και να έχεις πολύ ψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αυτή είναι η μεγάλη πίεση που θα επέλθει στο λιανεμπόριο και αυτή η πίεση είναι κοντά μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη εδώ και θα εξελιχθεί πολύ βία στα επόμενα χρόνια, παράλληλα με έναν ισχυρό τεχνολογικό αποπληθωρισμό που και αυτός με την πλευρά του, από την πλευρά του θα πιέσει τα περιθώρια κέρδους, γιατί αν ο τζίρος σου γίνεται μικρότερος, γιατί υπάρχει αποπληθωρισμός σε οτιδήποτε αγαθό έχει τεχνολογία και πια όλα τα αγαθά έχουν τεχνολογία, όσα είναι στο εμπόριο εννοώ, ή σχεδόν όλα, τότε καλείσαι να ζήσεις με μικρότερο τζίρο. Και αυτή είναι μια πρόσθετη διάσταση. Ξέρετε, θα έρθουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής πολύ μεγάλες αλλαγές, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε και να προετοιμαστούμε για αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές τρομερά ενεργητικές και πάρα πολλές τρομερά αναθρεπτικές.
0: Σας το είπα παρεπιπτόντως χθες, το ξαναλέω και τώρα. Έχοντας, διαβάζοντας το βιβλίο για παράδειγμα, παρακολουθώντας αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο και προσπαθώντας να τις προσγειώσουμε στην Ελλάδα, η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι επειδή είμαστε στον πρόλογο μιας ακόμη προεκλογής εκστρατείας, ότι όλα όσα συζητάμε στην πολιτική ζωή, όλα εκείνα με τα οποία ασχολούνται οι πολιτικοί, όλα αυτά για τα οποία τσακώνονται τα κόμματα, είναι απλώς χωρίς νόημα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάντα την τάση να οδηγούμε κοιτώντας προς τα πίσω. Να. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της χώρας μας. Ονοματίζουμε τα κόμματά μας με βάση τι έλεγαν 50 χρόνια πριν. Κάνουμε τις αναμετρήσεις μας με βάση το τι έγινε στο παρελθόν. Και δυστυχώς αυτό είναι εξόχως παραπλανητικό για το εκλογικό σώμα. Γιατί το εκλογικό σώμα νοιάζεται για το τι θα συμβεί αύριο, τι έρχεται. Και υποπτεύεται, έχει μια φρικτή υποψία ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανατροπές στη ζωή του, αλλά δεν ακούει
0: ως πολιτικές
1: για να διαχειριστεί. Και είναι στην πραγματικότητα χωρίς καθοδήγηση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί σε μια δημοκρατία, αν δεν έχεις τη ζήτηση δημόσια, δεν έχει πολιτικές. Οι πολιτικές δεν γεννιόνται, δεν πετάς στα δόντια δράκου και να βγουν απευθείας από το χώμα, όπως λέει ο βιωτικός μύθος. Οι πολιτικές γεννιόνται γιατί τα κόμματα και οι άνθρωποι αντιπαρατίθενται και καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις.
0: Αυτό είναι και η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου. Το ξαναλέω. Ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας». Μόλις κυκλοφόρησε. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό το κουβεντιάζουμε και το συνιστώ. Να είστε καλά, κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Pick yourself up

Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο με Cole Porter. Θα είχε, είναι μάλλον η μέρα που γεννήθηκε, 9 Ιουνίου του 1891, προμνημονεύτων ετών. Οι μουσικές όμως μένουν αθάνατες. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τρίτο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούγονται εκ νέου εκρήξεις στο νησί Κέσμα και στην πόλη Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται από πού προέρχονται οι εκρήξεις. Οι περιοχές έχουν πληγεί και κατά τη διάρκεια της πρώτης επίθεσης των αμερικανικών δυνάμεων. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και ΜΕΗ επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την αμερικανική επίθεση. Σε δηλώσεις του στο ABC News, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στεναδρομούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε καταλήξει στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που πέρασαν χθες στο κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.

0: Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο, βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σόβαρα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων ξεδετέρωσε το δράστη, χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στα υπηρετικά με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή με ένα θέμα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει όλους, γιατί τις τελευταίες ημέρες όλο θαμνοκοπτικά μηχανήματα ακούω γύρω-γύρω να κλαδεύουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
1: Και έχουν αρχίσει και οι πρώτες φωτιές.
0: Χθες είχαμε μια κάπως επικίνδυνη στο Λουτράκι, αλλά προφανώς η πυροσβεστική επενέβη με όλα τις τα μέσα εγκαίρως και τη μαζέψανε. Γενικώς έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, να το πω, στην περίοδο των πυρκαγιών, να το πω έτσι καλύτερα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ στη τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι για να ξεκινήσουμε, αν έχετε στοιχεία για το πόσα οικόπεδα έχουν καθαριστεί φέτος σε μια χρονιά που είχαμε πολλές βροχές και τα ξερά που τώρα πια έγιναν ξερά έχουν πάει στο ένα
1: δύο μέτρο. Ναι, βέβαια, τεράστια.
0: Αν είστε ικανοποιημένος από την πορεία αυτή και αν πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος της προθεσμίας που έχουν οι πολίτες, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
2: Το θέμα που θίγεται είναι τεράστιο, κύριε Χιώτη, γιατί πράγματι η απειλή για μας φέτος είναι η καύσιμη ύλη που έχει σωρευτεί. Εξαιτίας των βροχών έχουμε οριώδη βλάστηση. Αυτή η βλάστηση σιγά σιγά ξεραίνεται όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Θα ακολουθήσουν και οι άνεμοι. Άρα λοιπόν άνεμος, θερμοκρασία, ξηρή βλάστηση θα μας προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα λοιπόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι οι φορείς, οι δασικές υπηρεσίες να καθαρίσουν τα περιοριστικά δάση. Ένα πρόγραμμα αντινέρω που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Είναι οι Δήμοι οι οποίοι και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη κάνει τη δουλειά, έχουν καθαρίσει και προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Είναι και αρκετοί Δήμοι όμως, οι οποίοι έχουν πάρει αρκετή σημαντική χρηματοδότηση φέτος, αυξημένη.
0: Και δεν κάνουν τίποτα.
2: Δεν έχουν προχωρήσει δυστυχώς ούτε καν στις αποφάσεις των συμβουλίων τους, των δημοτικών συμβουλίων και την ανάθεση του έργου έτσι ώστε να κάνουν τους καθαρισμούς.
0: Αυτό θα σας λοιπόν έλεγα και εγώ, διότι έχουμε ήδη πολλές καταγγελίες. Στην Άνοιξη, για παράδειγμα, έχουμε μια σημερινή καταγγελία ότι έχουν σωρευθεί όγκοι κλαδιών, χόρτων και καύσιμης ύλης γενικότερα, στην οποία ο Δήμος αδιαφορεί, γιατί λέει ότι δεν είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του πολίτη, αφού κόψει τα κλαδιά και τα ξερά, ο ίδιος να τα πάει κάπου που δεν ξέρει πού να τα πάει.
1: Καταρχήν είναι έτσι, ποια είναι δουλειά είναι.
2: Σας πω λοιπόν ότι πράγματι οι Δήμοι θα πρέπει να υποδείξουν τα πράσινα σημεία σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προβλέπεται μέσα από την ΚΙΑ να υποδείξουν στους πολίτες τα πράσινα σημεία στα οποία θα εναποθέσουν τα κλαδέματά τους. Βεβαίως για να διευκολύνουν πολλοί εξ αυτών δείχνουν προσωρινά σημεία εναπόθεσης των κλαδεμάτων όπου τα συγκεντρώνουν οι πολίτες και από εκεί και πέρα με GCB, με συστήματα, οι Δήμοι τα μαζεύουν και τα πάνε στα πράσινα σημεία, στα δικά τους ή σε όμορους Δήμους. Έχει γίνει συνεννόηση και με την ΚΕΔΕ και με, με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν βρεθεί αυτά τα σημεία στα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν τους δημότες τους να αποθέσουν τα κλαδέματά τους. Όμως ξανά θα πω ότι και οι ίδιοι Δήμοι, κάποιοι Δήμοι, οι πολλοί επαναλαμβάνω έχουν κάνει τη δουλειά, αλλά κάποιοι Δήμοι ακόμα δεν έχουν πάρει αποφάσεις για τους καθαρισμούς των δημόσιων χώρων. Και πρέπει να το κάνουν αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε και πολλές ιδιοκτησίες. Γιατί σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Όλοι θα πρέπει να δουλέψουμε και ο κάθε πολίτης να καθαρίσει το οικόπεδό του, να προστατεύσει την περιουσία του, το σπίτι του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια των γειτόνων του. Έχει αποδειχθεί ότι όπου υπάρχει αυτή η βλάστηση, η έρπουσα, διευκολύνει να τρέξει η φωτιά, να απλωθεί γρήγορα και από εκεί και πέρα να είναι δύσκολη στον έλεγχό της, ειδικά στις μεικτές ζώνες όπου έχουμε κατοικία και δέντρα. Άρα λοιπόν, ναι, να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν τις ζημίες που έχουμε πάθει και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του.
0: Από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα, πόσα οικόπεδα συνολικά έχουν καθαριστεί?
2: Έχουμε φτάσει περίπου στα 300.000. δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο. Τα 300-350 χιλιάδες που έχουμε σήμερα δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είναι ικανοποιητικό.
1: Πέρσι ήταν καλύτερα, Πέρσι ήταν καλύτερα.
2: Κοιτάξτε, εγώ δέχομαι ότι ναι, ήταν συγκριτικά, είμαστε περίπου 100 χιλιάδες κάτω. Uh-huh. Αλλά θα πω το εξής. Ότι δέχομαι ότι είχαμε υγρασία, με τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και κάποιες βροχές, οπότε έχει καθυστερήσει αυτή η προσπάθεια. Εν τούτης, θα πρέπει να εντείνουμε τις επόμενες ημέρες, οι πολίτες να καθαρίσουν, να προχωρήσουν να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη, να τα πάρει ο Δήμος και να τα διαχειριστεί και από εκεί και πέρα να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, έχουμε μειώσει τον κίνδυνο, έχουμε αυξήσει την ανθεκτικότητα, αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια ο πολίτης να μπει στη συνέχεια στην πλατφόρμα ακαθάριστα appsgovernment.gr και να κάνει τη δήλωσή του για τον καθαρισμό.
0: Επειδή εγώ εκείνο που λέω, επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Η προθεσμία θα λήξει 15 Ιουνίου ή μελετάτε πιθανότητα παράτασης?
2: Κοιτάξτε, προς το παρόν να πούμε ότι η καταληκτική είναι το 15 Ιουνίου και θα πρέπει ο καθένας να κοιτάξει, η αναβολή δεν βοηθάει. Άρα λοιπόν ο καθένας να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του, να το δηλώσει και από εκεί και πέρα πράγματι είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Έχουν αυστηροποιηθεί με τη νέα οικία, τη φετινή οικία και είναι πολύ αυστηρά.
1: Άρα, δηλαδή, λοιπόν, πόσο είναι, για πέστε μας, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
2: Να σας πω ότι είναι καταρχάς για τα ακαθάριστα, τα μη καθαρισμένα και μη δηλωμένα είναι 500 ευρώ. Mm. Για τα καθαρισμένα που δεν θα γίνει δήλωση είναι 100 ευρώ. Πέραν από αυτό όμως χρεώνεται και ο καθαρισμός, το πρόστιμο για το ακαθάριστο είναι 1 ευρώ ανά τετρακονικό μέτρο. Συνεπώς είναι το ελάχιστο 200 ευρώ και το μέγιστο 2.000 ευρώ. Και βέβαια για την ψευδή δήλωση καθαρισμένου που δεν έχει καθαριστεί είναι 5.000 ευρώ και μέχρι 6 μήνες η φυλάκιση.
0: Αυτό ποιος θα λοιπόν το διαπιστώσει? Ότι
2: αυτό
0: κάποιος...
2: λοιπόν από τις 16 του μήνα θα ξεκινήσουν και οι Δήμοι με τη βοήθεια των πυροσβεστικών υπηρεσιών να ελέγχουν τα καθαρισμένα και τα ακαθάριστα, να φτιάχνουν τις καταστάσεις και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να επιβάλλουμε το πρόστιμο, το οποίο είναι πραγματικά πολύ τσουχτερό.
0: Μα δεν θα
2: πολύ
0: επιβληθεί. Πιο... Ούτε πέρυσι επιβλήθηκε. Και πέρυσι την ίδια δουλειά είχαν να κάνουν οι Δήμοι, αλλά λέγανε ότι δεν έχουν το προσωπικό, ούτε για να διαπιστώσουν αν τα οικόπεδα της περιοχής τους καθαρίστηκαν, ούτε έχουν το προσωπικό, λένε, γιατί έχουμε φιλοξενήσει δημάρχους προς το παρελθόν, που να μπορούν να μαζέψουν αυτή την καύσιμη ύλη από εκεί που την έχουν αναποθέσει οι πολίτες.
2: Εγώ θα σας πω ξανά, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, θα σας πω ότι οι Δήμοι έχουν βοηθηθεί αρκετά, έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τους έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σας πω ότι έχουμε φτάσει φέτος στα 50 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που εισέπραξαν απευθείας, είναι και η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, με το οποίο μπορούν να αντλούν πόρους με την έγκριση του ΙΠΕΝ, εγκαίρως, έτσι ώστε να κάνουν αυτές τις δουλειές. Άρα λοιπόν και κόσμο προσλαμβάνουν μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και μπορούν να συνάπτουν εργολαβίες με ανθρώπους οι οποίοι, με εταιρείες, αρκεί να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν στα δημοτικά συμβούλια και να αναθέσουν το έργο εκεί που πρέπει να το αναθέσουν. Να σας πω κάτι, κύριε Χιώτη. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι με παίρνουν, μου λέει, έχω φτιάξει task force, έχω φτιάξει μια ομάδα με την οποία πάω και καθαρίζω. Καθαρίζω τα ακαθάριστα των δημοτών μου και τους χρεώνω και τον καθαρισμό. Και μάλιστα κάποιος μου έστειλε και έγγραφο ένα email και μου λέει, μπορώ να μπω και να καθαρίζω και να επιβάλλω και πρόστιμο από τώρα. Πριν από την λήξη της ημερομηνίας της 15 Ιουνίου δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Οι Δήμοι όμως έχουν εργαλεία, έχουν τις δυνατότητες και πρέπει να το κάνουν. Επαναλαμβάνω, είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Εμείς η κεντρική κυβέρνηση με τα προγράμματα Αντινέρω, είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι και βέβαια ο κάθε πολίτης.
0: Όλοι μας πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πολίτης έχει την υποχρέωση όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να πάει και αυτά που θα έχουν μαζευτεί ως καύσιμη ύλη στο συγκεκριμένο σημείο που θα το υποδείξει ο Δήμος.
1: Πράσινο σημείο.
0: Μέχρι εκεί είναι ευθύνη του πολίτη, σωστά?
2: Να σας πω πράγματι κύριε Χιώτη μου, πράγματι είναι ευθύνη του πολίτη. Να σας πω τι έκανα εγώ. Γιατί και εγώ καθάρισα το δικό μου χώρο κτλ. Πήρα λοιπόν τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, το ρώτησα τι γίνεται, πού τα βάζουμε, μου λέει εκεί και εκεί έχω κάδους, αυτούς τους μεγάλους τους μεταλλικούς κάδους, έχουμε εκεί για τη συγκέντρωση αυτών των κλαδεμάτων. Πράγματι τα πήγα και εγώ εκεί και την επόμενη μέρα με ένα GCB πήγε και τα μάζεψε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και τα πήγε εκεί που πρέπει να τα πάει. Μένω στη Μαγούλα, στο Δήμο Ελευσίνας, έγινε η δουλειά και γίνεται σε πολλούς Δήμους έτσι. Διευκολύνονται οι πολίτες έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο όμως πολύ σημαντικό για μας είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Έχουμε ως χώρα μεσογειακή που είναι ευάλωτη, που έχει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των συνθήκων που επικρατούν κάθε καλοκαίρι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Και αυτό μας ανησυχεί.
0: Και πόσες γι' αυτό θα πυρκαγιές κάνουμε. Είχαμε μέχρι σήμερα από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου.
2: Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε χρόνο στην αντιπυρική μέσα, σε βάθος 20ετίας, έχουμε περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος από την 1η Μαΐου είχαμε 556 πυρκαγιές.
1: Και πιο πολλές από ό,τι πέρσι δηλαδή.
2: Είναι λιγότερες κατά 17%, αλλά και πάλι είναι ανησυχητικός ο αριθμός.
1: Γιατί φέτος υποτίθεται πως θα έχουμε πολύ χειρότερο καιρό, έτσι λένε, El Niño κτλ.
2: Όντως, όπως το λέτε κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνουμε εμείς τώρα? Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με 37 περιφερειακά ανακριτικά κέντρα, τα οποία κάνουν μια εκστρατεία να πιάσουμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Mm-hmm. Να σας πω ότι κάθε χρόνο το 85% των πυρκαγιών είναι ανθρώπινη αμέλεια. Από αυτές τις 556 πυρκαγιές φέτος.
0: Όπως η χθεσινή, έχουμε, ας πούμε, που πήγε κάποιος να κλαδέψει με μεταλλικό τροχό, σωστά?
2: Βεβαίως. Έχουμε 404 διοικητικά πρόστιμα στις 556 φωτιές. Έχουν καταβληθεί 391.000 ευρώ από τα πρόστιμα αυτά και έχουμε μέχρι εχθές τη χθεσινή σύλληψη, έχουμε 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι, θα κυνηγήσουμε αυτούς τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς.
1: Τα drones αυτά που λειτουργούσαν πέρσι, που ήταν σε 24ωρη περιπολία και εντόπιζαν τις φωτιές, λειτουργούν για φέτος?
2: Έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, φέτος έχουμε αυτή τη στιγμή 109 drones, πέρυσι είχαμε 80, φέτος έχουμε 109, συν 47 drones κινητά που έχει το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό, μόνο στην Αττική έχουμε 30 drones που καλύπτουμε όλες τις περιοχές. Πέρυσι μας βοήθησαν πολύ, φέτος είναι ακόμα πιο εξελιγμένα, δουλεύουν πραγματικά μερανύχτα. Κάποια από αυτά δεν κατεβαίνουν ούτε για επαναφόρτιση μπαταρίας κτλ. Είναι καλωδιακά και πραγματικά μας δίνουν ένα πολύ καλό, μας δίνουν ένα πρόβλημα στο κομμάτι της επιτήρησης και της έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τα μεγάλα δάση της Αττικής έχουν καθαριστεί? Γιατί αυτό δεν είναι ευθύνη πια του πολίτη, είναι ευθύνη της πολιτείας.
2: Ωραία, πράγματι αυτό το διάστημα κάνουμε αυτοψίες. Ξεκινήσαμε από την Μπεντέλη, το Σάββατο ήμασταν στον Ημιτό. Πράγματι γίνεται μια σημαντική
0: στο
2: προσπάθεια.
0: Στο Λυκαβιτό και δεν έχετε πάει ακόμα, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα ακροατές ότι στο Λυκαβιτό είναι γεμάτο κοινόφορτα. Επίτε να πάει και κάποιο στο Λυκαβιτό, γιατί και αυτός άμα καεί.
2: Πάω και εγώ ίδιος, κύριε Χιώτη, και πραγματικά.
0: Άρα τα έχετε δει.
2: Κάνουμε εκτενή έργα αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει και την ΔΚΑΦΚΑ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων του ΓΕΘΑ και μας βοηθάει σε αυτά τα έργα τα αντινέωρα που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάνει έργα αυτή τη στιγμή στον Ημιτό, στην Πεντέλη και βεβαίως στην περιοχή του Διονύσου στη Ραπεντόζα από εκείνη την πλευρά και βέβαια θα προχωρήσουμε και στην Δυτική Αττική, μια δύσκολη περιοχή όπου έχουμε και αρκετές πυρκαγιές σχεδόν καθημερινά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε. Το καλοκαίρι σας θα είναι πολύ βαρύ, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να σας φιλοξενούμε συχνά, έτσι ώστε να μαθαίνει και ο πολίτης τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει και να έχουμε και εμείς την ενημέρωση για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ στη δεύτερη σας.
0: Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις και είναι τιμή που μας εμπιστεύθηκε να μιλήσουμε λίγο. Ακούσατε τι γίνεται.
1: Ήμουν στην Ήπειρο εγώ το Σαββατοκύριακο. Όλη τη μέρα άκουγες κάποιον να κόβει χόρτα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ναι. Εκεί που είμαι στη γειτονιά μου, αυτή την περίοδο ακούω συνέχεια. Προσπαθεί ο κόσμος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα που έχω εντοπίσει είναι ότι δεν ξέρει πού θα τα πάει. Ακόμα και αν έχει το μηχανισμό, γιατί άμα κόψεις και πολλά πρέπει να έχεις δικό σου φορτηγό. Αλλά δεν ξέρει, είναι κάποιοι δήμοι οι οποίοι και φέτος αδιαφορούν. Ο υπουργός είπε ότι δεν είναι πολλοί, μακάρι να μην είναι πολλοί, γιατί εγώ έχω την εικόνα ότι είναι αρκετοί οι δήμοι που αδιαφορούν ως προς αυτή την υποχρέωση.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι η επιθέση ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των ΗΠΑ. Οι ισχυρές ενοπλές δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ. Ενώ πρόσθεσε ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να επαρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας. Τι τραγούδι είναι αυτό που διάλεξες?
1: Δεν το βάλε, εσύ το βάλε, μια χαρά είναι.
0: Και ο μήνας έχει 9.
1: Θες να πεις κάτι για το Πασόκ?
0: Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Και θέλω να σας πείτε,
0: θέλω να σας πω ότι πράγματι εγώ το διάλεξα το τραγούδι, διότι την τελευταία περίοδο παρακολουθώντας αυτά που κάνει το Πασόκ μετά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, μου ήρθε πολύ έντονα η αίσθηση ότι πρέπει να το τραγουδάτε αυτό στη Χαριλάου Τρεκούπ. Και ο μήνας έχει 9, όσα πάνε και όσα έρθουν.
2: Αλλά,
0: πείτε το να την σχολιάσετε. Ναι. Okay. Πείτε το με δικό σας τρόπο. Με δικό σας.
2: Όχι, θα απαντήσω με γεγονότα και με πράξεις.
0: Ναι.
2: Γιατί ζούμε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, δεν την αμφισβητώ, και είναι η αλήθεια ότι όταν οι καιροί γίνονται σκληροί, χρειάζονται δυνατοί χαρακτήρες, και δυνατοί χαρακτήρες σημαίνει να έχεις και αυτογνωσία, να έχεις και δημιουργικότητα και να λειτουργείς άμεσα και να έχεις αντανακλαστικά. Εάν τα έχει όλα αυτά το Πασόκ, γιατί εκεί νομίζω απευθύνεστε.
0: Τα έχει ακριβώς.
2: Ακριβώς. Το Πασόκ λοιπόν το τελευταίο διάστημα έκανε την ανακοίνωσε μια οργάνωση διαφορετική, δηλαδή μπαίνει μέσα σε όλη τη διαδικασία της παραγωγικής ουσιαστικά με πολύ έντονο τρόπο, δηλαδή ανακοίνωσε, δεν θα έλεγα σκιώδης κυβέρνηση, αλλά...
0: Έτσι συνηθίσαμε να το λέμε πάντως.
2: Εντάξει, ωραία. Τις ομάδες εκείνες, τους ανθρώπους εκείνους που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή παίρνουν πάνω τους ως μια νέα ηγετική ομάδα ή ως μια συγκροτημένη ηγετική ομάδα τα θέματα της ανάπτυξης, της εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας και όλα τα κοινωνικά που είναι τα ζητούμενα για τη χώρα. Και για το καθένα από αυτά βάζει μπροστά μια ατζέντα. Δηλαδή, θα σας πω ότι εγώ μόλις γύρισα από τη Λίμνο. Δεν είναι τυχαίο. Πήγα στη Λίμνο για βόλτα, είναι θέματα ακτοπλοείας, είναι θέματα σύνδεσης των νησιών, το Πασόκ έχει πολύ συγκεκριμένη θέση για το πώς πρέπει να δημιουργηθεί το καινούριο δίκτυο για το θέμα της σύνδεσης των νησιών, είναι το θέμα της κτηνοτροφίας, τα πολύ σοβαρά ζητήματα, έχει καταθέσει πρόταση το Πασόκ για όλη τη διαδικασία και της ευλογιάς αλλά και της υποστήριξης της κτηνοτροφίας. Το θέμα το στεγαστικό, είναι ένα νησί Λίμνος όπου όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν χώρο να κατοικήσουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι στρατιωτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με το κόστος του αντίστοιχα και τώρα το συνδέουμε με τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης και για το πώς σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή πρέπει να οργανωθεί η κατοικία του δημόσιου υπαλλήλου. Αυτά, κύριε Χιώδη, δεν συζητώνται, και το ότι με αφήνετε τόση ώρα και μιλάω χωρίς να με έχετε διακόψει το θεωρώ τρίαμβο.
0: Επειδή σας αγαπάμε, σας αφήνουμε να μιλάτε, αλλά επιτρέψτε μου τώρα.
1: Όχι,
0: να
1: μισό λεπτό. Πάντως έχετε καταλάβει ότι αν το Πασόκ βγει τρίτο σε αυτές τις εκλογές, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυσή του.
0: Πόσο μάλλον όταν βγει τέταρτο. Γιατί τώρα εγώ δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη, αλλά προς το παρόν αυτό δείχνουν.
2: Να υπενθυμίσω ότι τέτοια εποχή ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Βεβαίως.
2: Ήταν υποψήφια πρωθυπουργός με υποστήριξη 14 και 15%. Να υπενθυμίσω ότι.
1: Δεν είναι το ίδιο πάντως πράγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τσίπρα.
2: Δύο λεπτά.
0: Και όχι μόνο αυτό, να σας διακόψω για να το απαντήσετε συνολικά. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό που κάνει ένα κόμμα με σαφή στόχευση να συνασπίσει στο κόμμα του, να συγκεντρώσει τους ψηφοφόρους της αριστεράς, και έχουμε και ένα Πασόκ που επιμένει να κοιτάει μόνο προς τα αριστερά, ενώ η δική μας εικόνα είναι ότι οι ορφανοί ψηφοφόροι πια είναι στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.
2: Ωραία. Επειδή λέτε δεν είναι ίδιο πράγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Τσίπρας, συμφωνώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος δεν έχει να επέρεται για πολλά πράγματα.
1: Σωστό.
2: Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος ανέτρεψε όλες τις υποσχέσεις του, υπήρξε το πρότυπο του λαϊκισμού για τη χώρα και φεύγοντας άφησε υποθηκευμένη όλη τη δημόσια περιουσία. Τώρα, τι αριστερά είναι αυτή και γιατί ο κύριος Τσίπρας επιμένει να έχει τη λέξη αριστερά στο κόμμα του, είναι κάτι που μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα το κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι.
1: Υπόσχεται πάντως ότι, ότι θα βοηθήσει τον οικονομικά ανίσχυρο κόντρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φαίνεται ότι κάποιοι τον ακούνε.
2: Θα τον είχε βοηθήσει και πριν, όταν κανένα σπίτι δεν θα ήταν σε χέρια τραπεζίτη και όταν το μνημόνιο θα εξαφανιζόταν και όταν κατά την περίοδό του εφαρμόστηκε με τον πιο σαφή τρόπο το πιο σκληρό μνημόνιο. Αυτά και θα τα θυμίσουμε στον κόσμο και θα τα θυμηθεί ο κόσμος για να δούμε τελικά η ψήφος του πολίτη με ποια κριτήρια θα κριθεί. Γιατί θέλω να σας πω ότι ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι ο λόγος του ΠΑΣΟΚ υποχρεούται πλέον να γίνει πάρα πολύ καθαρός απευθυνόμενος στις δυνάμεις εκείνης της χώρας που θέλουν πολιτική αλλαγή, αλλά θέλουν και σιγουριά και θέλουν και ασφάλεια και δεν θέλουν απλά διαμαρτυρία. Το ΠΑΣΟΚ
0: προς είναι το παρόν κόμμα... αυτό δεν το έχετε κάνει.
2: Αυτό θα
0: το
2: κάνουμε.
0: Μόνο που κάνετε είναι να, κάποια στελέχη σας να κοιτάνε μόνο προς τα αριστερά και να λένε ότι η μόνη λύση είναι η συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα της αριστεράς πλέον, ενώ επαναλαμβάνω ότι οι ψηφοφόροι που αναζητούν μία νέα έκφραση γιατί είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αριστεροί.
2: Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που στην πορεία του συνέδεσε πολλά ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα και γι' αυτό υπήρξε πολύ μεγάλο. Όμως οι ηγέτες του δίνουν πάντοτε, με συγχωρείτε, οι πρόεδροι του δίνουν πάντοτε την κατεύθυνση. Θα υπάρχουν στελέχοι που τα βλέπουν μόνο αριστερά. Υπήρχαν πάντοτε αυτά. Σας θυμίζω, είχε πολύ ισχυρό αριστερό κομμάτι το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ πάντοτε ως φυσιογνωμία, ως κυβέρνηση και ως λόγος είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνθηκε και υλοποίησε στο βαθμό που μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε στο Νότο και στα Βαλκάνια την σοσιαλδημοκρατία. Η οποία τι είναι? Είναι το κέντρο ανάμεσα στα συντηρητικά κόμματα και στα αριστερά. Αυτός είναι ο λόγος του ΠΑΣΟΚ. Και αν έχει δοθεί κάποιες φορές η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο κοιτά προς τους ψηφοφόρους της διαμαρτυρίας και της σύγκρουσης, εκτιμώ ότι είναι λάθος. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που θα διαμαρτυρηθεί, είναι το κόμμα που θα τεκμηριώσει την αντιπολίτευσή του, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει πρώτα και κύρια για την προοπτική. Θα ψηφίσει γιατί συγκρούεται με μια κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει τα προβλήματα που έχει και είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά θα ψηφίσει για κυβέρνηση, άρα θα σου δώσει πρωτεύοντα ρόλο, μόνο όταν βάλεις μπροστά την προοπτική. Αυτά που σας είπα στην αρχή και αφορούν πολιτικές. Με αυτά εμείς πρέπει να πορευτούμε. Συγκρουστήκαμε, μιλήσαμε για τις υποκλοπές, φέραμε στην επιφάνεια όλο το δράμα του κοινοβουλίου και των ανεξαρτήτων αρχών της χώρας. Μιλήσαμε πάρα πολύ σοβαρά για το θέμα της οικονομίας. Ξέρετε, μπαίνουμε σε μια περίοδο από εδώ και πέρα να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα πολιτικά. Που το 5% πληθωρισμός δεν θα είναι έτσι. Φαίνεται ότι θα πάει ακόμα περισσότερο. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που τα εθνικά μας θέματα και η σχέση μας με το γείτονο μπαίνει σε μια καινούρια δύσκολη περίοδο. Αυτά που συνέβησαν με τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, τη Γερμανία και με τη συμφωνία που έγινε μεταξύ τώρα Γαλλίας και Τουρκίας δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά για το πώς πορεύεται η χώρα. Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο που έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα το οποίο μπορεί να απαντήσει και με την ιστορία του και με τις θέσεις του. Είναι το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να απαντήσει στην οικονομία για το θέμα της παραγωγής, των μικρομεσαίων, το θέμα των προτάσεων που έχει κάνει για τον αγροτικό τομέα και όχι απλά τις φωνές. Εκεί που θα δώσουμε το βάρος μας, αυτή τη μάχη θα δώσουμε απέναντι σε ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, αγαπητοί κύριοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας οργάνωσε την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων, μεταξύ των οποίων έναν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που έγιναν και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Γιατί δεν είμαστε λωτοφάγοι, γιατί πρώτον δεν είμαστε λωτοφάγοι και είναι εκπληκτικό.
0: Άρα εσείς λέτε ότι με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν μπορείτε να συνεργαστείτε για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το καταλαβαίνω σωστά?
2: Εμείς έχουμε πει, ναι, έχω κάνει πάρα πολύ σαφές την ομιλία μου ότι με τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας χωρίζουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά ηθικά και πολιτικά. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα μπροστά στα μάτια μας, ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα, το έκανε κυβέρνηση, μπράβο. Αυτό το κόμμα το διέλυσε, έγιναν 7 διασπάσεις. τώρα διαλύεται μπροστά στα μάτια μας ο ΣΥΡΙΖΑ και ζούμε τα πρωτοφανή που δεν έχουν ξαναγίνει νομίζω σε όλη την Ευρώπη. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, το οποίο βγήκε στις εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα να λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε. Και οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο Κοινοβούλιο, να είναι πια σε τέτοιο αριθμό που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά εάν μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή.
0: Αυτό πάντως που λέτε εσείς, δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα κάνει, αυτό λέω, θα ανεβάσει άρα τους τόνους εναντίον του κόμματος του κύριου Τσίπρα τώρα. Γιατί ως τώρα ακούω κριτική μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε όλα αυτά που έκανε, αλλά ξαφνικά με το που εμφανίστηκε είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις.
0: Και βγήκε και ο κύριος Δούκας και λέει αυτή είναι η λύση.
2: Η κριτική μας, γιατί είμαστε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορεί παρά να είναι προς την κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για το θέμα του 5% του πληθωρισμού, δηλαδή να το πούμε απλά για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί πίσω από την ακρίβεια κρύβονται οι πολιτικές για την ενέργεια, οι πολιτικές για τις μεταφορές, το θέμα των πλοίων, το θέμα των σιδηροδρόμων που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά θα τα κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τα κάνουμε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή,
0: πολύ καλά κάνετε. Αλλά το ζήτημα είναι μας,
2: ότι η σύγκρουσή μας πολιτικά είναι με το κόμμα που κυβερνά και με ένα κόμμα που έχει τεράστια προβλήματα σήμερα και στη δημοκρατία και στην πραγματική οικονομία. Εκεί είναι η σύγκρουσή μας και εκεί είναι και η πρότασή μας.
1: Αυτό που λέω εγώ, κύριε Καντεμαντοπούλου, είναι όλη η Ελλάδα βλέπει ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή με τα κατορθώματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια. Θα περίμενα κάθε φορά που προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ να υπάρχει κάποια επισήμανση από το ΠΑΣΟΚ τι έκανε το ΠΑΣΟΚ και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπω όμως.
0: Δεν έχετε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση.
2: Αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε και αν το κόμμα θα βγάλει ανακοίνωση για ένα ντοκιμαντέρ. Στο σύνολό του θα βγάλουμε, αλλά προφανώς.
0: Μα δεν είναι,
2: θεωρώ,
0: δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για το ντοκιμαντέρ.
2: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αρνούνται συνειδητά να δουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Αρνούνται να το δουν συνειδητά γιατί αρνούνται να αποδεχτούν τα λάθη τους. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι όλοι ανατριχιάζουν.
1: Ο κόσμος το ένιωσε στο πετσί του όμως, ξέρει.
2: Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής.
0: Αυτό το ντοκιμαντέρ, συγγνώμη που σας διακόπτω, προχώρησε σε κάποιες αποκαλύψεις. Αυτές τις αποκαλύψεις το ΠΑΣΟΚ δεν τις έχει σχολιάσει.
2: Ο λόγο μας τις σχολιάζουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή, αν δείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το σχολιάζουμε. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Επειδή είπατε, αν εμείς θα συγκρουστούμε ή αν θα συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα κλπ. Βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία είναι νέα στην πολιτική, έτσι, δεν έχει ιστορία στην πολιτική. Και με ύφος πολλών καρατιών λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι, ότι η διαφορά μας είναι γιατί δεν έχουμε ίδια κουλτούρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα μπαίνει στην πολιτική δεν ξέρει ακριβώς τι είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει κόμμα ουσιαστικά, είναι φίλοι ενός αρχηγού και τολμά και λέει για ένα κόμμα με την ιστορία των χρόνων που έχει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συμφωνεί με την κουλτούρα και ότι δεν καλεί κανέναν και δεν προσκαλεί και δεν θα συνεργαστεί. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αλαζονία της πρώτης μέρας που ανακοινώνεται ένα κόμμα, θα μπει το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία να απαντάει ή να θέτει ζητήματα? Όχι. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνομο στην πορεία του όπως το έχει αποφασίσει. Θα έχει σαν στόχο μια συνεχή διεύρυνση με ανθρώπους που προέρχονται από το κέντρο την αριστερά, από τις παριστές της κεντροδεξιάς μέχρι την αριστερά. Και αυτός θα είναι ο στόχος του μέχρι τις εκλογές, αναδεικνύοντας την προγραμματική του θέση και τα στελέχη του. Και προσέξτε, δεν υπάρχουν, ούτε ένα κόμμα δεν υπάρχει σήμερα στην αντιπολίτευση που να έχει ρίζες στην κοινωνία παντού, από τους κοινωνικούς φορείς μέχρι την αυτοδιοίκηση, που να έχει έργο που έχει εξαιρετικά θετικά αλλάξει την Ελλάδα, που να έχει κάνει την αυτοκριτική του μέχρι αυτομαστίγωσης και που να έχει αποδείξει ότι όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Αυτό δεν το έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Και αυτά όλα πρέπει να επανέλθουν στον πολιτικό διάλογο. Εμείς πρέπει να τα επαναφέρουμε για να κατανοήσει και ο πολίτης πόσο σημαντικό είναι ένα κόμμα με ιστορία και βάση να είναι ο αντίπαλος πόλος. Γιατί χρειαζόμαστε δύο πόλους για να υπάρχει δημοκρατία και μόνο το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να είναι ο άλλος πόλος.
1: Εμείς που παρακολουθούμε το Πασόκ όλο αυτόν τον καιρό, πάντως μείναμε άναυδοι, γιατί το Πασόκ ψήφισε παρόν για τον κύριο Στουρνάρα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν του Πασόκ υπουργός οικονομικών, ήταν το επίκεντρο της μνημονιακής πολιτικής και το σωστόχαστο του ΣΥΡΙΖΑ, και το Πασόκ βγήκε και είπε πόσο τον πήγε και ο κ. Κουκουλόπουλος, το έπλεξε το εγκόμενο του κ. Στουρνάρα και μετά είπε ότι το Πασόκ ψηφίζει παρόν.
2: Νομίζω ότι σε όλες τις διατυπώσεις που έκαναν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ούτε και στο πρόεδρος, δεν αμφισβητήθηκε ούτε ο ρόλος ούτε οι ικανότητες του κυρίου Στουρνάρα, ιδίως ο ρόλος του στις πιο κρίσιμες στιγμές που η χώρα πεζόταν στα δάρια. Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε αυτό στη Βουλή, όπως εξήγησαν, ήταν η ανάγκη, η απόφαση που πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οι μεγάλες όλες πολιτικές θέσεις να έχουν θητείες. Δεν αφορά επομένως. Επουδενεί τον κύριο Στουρνάρα ως πρόσωπο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κυρία Διαμαντόπουλου.
1: Γεια σας, κύριε Διαμαντόπουλου.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλό απόγευμα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα με τα οποία διαμαρτύρεστε, διότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορείτε να δηλώσετε ότι καθαρίσετε το οικόπεδό σας δεν λειτουργεί. Η πλατφόρμα λειτουργεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις ώρες αιχμής μερικές φορές κρασάρει. Το έπαθα κι εγώ, γι' αυτό το ξέρω. Όμως αν μπείτε σε μια ώρα που δεν είναι αιχμής, θα λειτουργήσει κανονικά. Τώρα κάποιοι άλλοι δικαίως διαμαρτύρεστε, διότι έχετε κάποια οικόπεδα σε απομακρυσμένες περιοχές, προσπαθείτε να δηλώσετε ότι τα καθαρίσατε, ψευδός προφανώς, αλλά το ξεπερνάω, και δεν αναγνωρίζει η σελίδα το ΚΑΕΚ που εισάγεται. Αυτό συμβαίνει στις περιοχές που το κτηματολόγιο δεν έχει προχωρήσει.
1: Λέει ο Βασίλης.
0: Εκεί δεν θα βγάλετε άκρη.
1: Έβγαλε τις σακούλες, λέει, μαύρες, χόρτα καμένα, κομμένα και δεν ξέρω τι να τις κάνω.
0: Αυτό δεν είπαμε.
1: Δεν υπάρχουν, λέει, ούτε...
0: Ότι οι δήμοι που πρέπει να υποδείξουν συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να το πας, δεν υποδεικνύουν και ο κόσμος τα αφήνει έξω από το οικόπεδο και δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Γενικώς αυτή η κατάσταση χρόνια τώρα προσπαθούν οι κυβερνώντες, η πολιτεία, οι δήμοι να την τακτοποιήσουν και μια ζωή ατακτοποίητη μένει. Γι' αυτό βγάλαμε και τον Υπουργό και από αυτά που ακούσαμε ένα έχουμε να πούμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι και πιάσει καμιά πυρκαγιά σε ξερά χόρτα μέσα σε περιοχή που έχουν σπίτια, ο Θεός να μας βοηθήσει.
1: Στην Παλίνα, λέει, δίπλα στο περιοριστικό τμήμα υπάρχουν δύο μέτρα χόρτα.
0: Αυτό επίτηδες το κόβουνε. Έχουν δίπλα να βγάλουν τη μάνικα. Μόλις πάρει φωτιά, τη σβήσουν αμέσως. Δεν τη απασχολεί. Το θέμα είναι δεν έχουμε σε κάθε γωνιά και ένα πυροσβεστικό τμήμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση της κατάρριψης ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αέρα άμυνα στους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά τορμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτηση του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά τορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε καταλήξει στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του και αδιεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε ζοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται

0: μια και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το δράστη, χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Την πρώτη πρωινή ενημέρωση στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλε και σε όλου. Με τον Παναγιώτη Παπακαλώ σε αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σα τα αυτιά. Τον Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στι μουσικέ πινελιέ Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μα κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιά.

Γενάρη, 2-10-48-00-170 και 174. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ειδήσεις και βεβαίως θα διαβάσουμε και ό,τι άλλο στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Και πλούσια η θεματολογία, πολλά τα θέματα και έχουμε πολλά να πούμε μέχρι και τις 6 που θα είμαστε εδώ. Και φυσικά πάνω απ' όλα έχουμε την ανακοίνωση πριν από λίγο του Αμερικανικού στρατού ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, σταθμών επίγειου ελέγχου αλλά και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά στη ΝΑΤΟ Ορμούς, σύμφωνα με δήλωση της κεντρικής πάντοτε διοίκησης των ΗΠΑ. Θυμίζουμε ότι οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στην κατάρριψη που είχαμε του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου εχθές. Τα υπόλοιπα βεβαίως, κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Έκλεινε ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο και κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη του και μου δείχνει του στυλ κοίτα μην μιλάς γιατί μας ακούνε. Όλα αυτά τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς, τις πολυοδομίες, όλα αυτά τα οποία έρχονται ως αποκαλύψεις και βεβαίως με την διαδικασία που έχουν πάρει και την πορεία την αστυνομική και την δικαστική που έχουν πάρει όλοι όσοι απολογήθηκαν εχθές, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι. Από την άλλη βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα είμαστε αφοσιωμένοι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Economist και στην κυρία Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist επαναλαμβάνω και του η εφημερίδα. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό. Στα εύπεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού. Όλα αυτά τα λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γιώργος Γραβετρίτης στη χθεσινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της Grand Thornton. Υποστήριξε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο και μετά από μια επώδυνη οικονομική κρίση για όλους μας. Αυτά και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Την ίδια ώρα το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα με την πραγματικότητα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά. Ήρθε η ώρα του Πασόκ που έχει πολιτικό ήθος και πρόγραμμα, αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή. Δήλωσε χθες το βράδυ στο ΟΑΝ, στον Ρενάτο Λέκα, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Φούλοι μηχανές από όλους και από όλες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις κάλπες όταν αυτές βεβαίως τις προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, μένοντας στις δηλώσεις του για το 2027. Την ίδια ώρα βελτιώθηκε η καθημερινότητα των πολιτών στα 6 χρόνια λειτουργίας του Gov.gr, μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε χθες, παρουσίαση αυτών κλείνοντας τα 6 χρόνια του Gov.gr και το πώς άλλαξε την καθημερινότητά μας και ιδίως πώς άλλαξε, πώς μίκρυναν οι χρόνοι, πώς η ευκολία ήρθε πολύ πολύ πιο γρήγορα. Όλα αυτά βεβαίως στα 6 χρόνια του Gov.gr. Επίσης έχουμε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σοκ το οποίο υπάρχει στην Πάτρα και εκεί στο Λογκό, στην διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Έχουμε την διαδικασία βεβαίως με την υπόθεση Λιγκερίδη που βρισκόμαστε και όλα αυτά θα τα ακούσετε από τα σχετικά ρεπορτάζ εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά που βρισκόμαστε στην άνοιξη του νέου μας πρωινού. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί και νομίζω ότι μπορούμε αμέσως και ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και φυσικά η ακρόαση μετά όλων των ρεπορτάζ. Σε δεδομένο σκηνή είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ πριν από λίγο, να ξέρετε ότι όπως είπαμε, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας πάντοτε ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στο στενό του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας αλλά και του ναυτικού των ΗΠΑ της Αμερικής. Εδώ μεταξύ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, οι φρουροί τη επανάσταση του Ιράν προειδοποίησαν πω η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρέ απαντήσει αν συνεχιστεί η εχθρική στάση των ΗΠΑ. Νωρίτερα είχαν ισχυριστεί ότι επιτέθηκαν και στον 5ο στέλο των ΗΠΑ στον Μπαχρέιν με μη επαδρομένα αεροσκάφη σε απάντηση στι αμερικανικέ επιθέσει που είχαμε στο νότιο Ιράν.
Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διεμήνησε σε άρτια του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αργατσί, μετά την Αμερικανική επίθεση. Σε δηλώσεις τώρα στο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξηγούσε ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο εχθές. Όλα αυτά πραγματοποιούσε περιπολίες ασθενάτου ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν και ήρθε αυτή η απάντηση τα ξημερώματα σήμερα. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της πολυοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο, να ξέρετε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όλες οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει τώρα από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε χθες με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του I εφημερίδα. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Εκλογές, το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα έφεπτα λόγια ή ακόμη να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας εχθές ο κ. Γεραπετρίτης κατά την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη της Grand Thornton. Ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή, στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια. Μετά από την έξοδο, μετά από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση και παράλληλα, με συγχωρείτε, διαθέτει το ισχυρότερο διπλωματικό αποτύπωμα των τελευταίων δεκαετιών. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τις χώρες του κόλπου, την Ινδία και κράτη της Βόρειας Αφρικής, ενώ συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών και στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τον ίδιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, η χώρα έχει πλέον δυνατότητα να λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλεια στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του Πασόκ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο εναντίον του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και οι δύο πρόσωπα και τα δύο πρόσωπα αυτά κρίθηκαν. Ήρθε η ώρα του Πασόκ, που έχει και πολιτικό ήθος και πρόγραμμα, αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή και μπορεί να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης, επισημένοντας τέλος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές. Η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα το πρωί στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Σήμερα επίσης συνεδριάζονται το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να μιλήσει για την επιλογή του, αλλά και βεβαίως να τονίσει ότι αυτή σηματοδοτεί την ανανέωση και την ανάδειξη ενός δοκιμασμένου και επιτυχημένου υπουργού σε επαιτητικό υπουργείο.
Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγείου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, όπου έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ανεπλάκη σε καυγά με τον γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής χθες το νομοσχέδιο του κύριου Πλεύρη, του Υπουργείου Μετανάστευσης, για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΟΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το ερώτημα του κύριου Μάκη Βορύδη, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Για ακροδεξίες κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιό τείχος ρητορικής. Για δημιουργία εντυπώσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Με αφορμή το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει την ύσπαρξη των αυξημένων δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος, οι προμηθευτές επανέρχονται ακόμη μία φορά και επαναφέρουν το αίτημα, το πάγιο αίτημά τους για απαλλαγή του λογαριασμού από φόρους και τέλη υπερτριτών. Καθώς το καλοκαίρι είμαστε και μπαίνουμε και οδεύουμε κανονικά σε αυτό και οι ελεγκτές δεν θα ξεχυθούν και ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές, όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί και η φοροδιαφυγή, ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Εάν κάποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ, για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας επιχείρησης του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Επίσης, με λουκέτο κινδυνεύει έως και για 2 χρόνια να βρεθεί όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή. Ακόμη και για μη έκδοση αποδείξεων, το ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας από 2 έως 10 ημέρες. Μεγάλη άνοδος παρατηρείται και καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ. Τάση που αποδίδεται στο αλκοτέστ αλλά και στις συνήθειες της νέας γενιάς, της Gen Z, αγαπητέ Παναγιώτη, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στην πνευματόδη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. 3 νεαροί τώρα, ηλικίες 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο του Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν 3 πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 2 άτομα συνελήφθησαν σε οικισμούς της Παλίνης για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Γιατρός καταδικάστηκε στην Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονή ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στον Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκτησαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο την επόμενη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθαναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Καθυστερήσεις, να ξέρετε, αναμένονται σήμερα και αύριο 5η στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν από εχθές θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο, από τις 3 τα ξημερώματα μέχρι τις 3 συγχωρείτε το μεσημέρι, όσο και τις 6 το απόγευμα, και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Και στην αθλητική επικαιρότητα να περάσουμε και τον 4ο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε σε 9 ώρα το βράδυ στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά στο 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν τώρα από την Μπόγκον της Πολωνίας, θα αποτελέσει ο διεθνής αστέρας αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η συμπολίτησα Ρεάλ.

0: Φυσικά και το 3, λοιπόν. Πάμε στην παράθεση για ακρόαση και το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την Μέση Ανατολή, διότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Έχουμε πριν από λίγο τον Αμερικανικό στρατό να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα τα οποία είχε κατά και έκανε κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμυνας, σταθμών επίγειου ελέγχου αλλά και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρηση κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη δήλωση τη κεντρική πάντοτε διοίκηση των ΗΠΑ. Οι επιθέσει είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα τη Τετάρτη ω απάντηση, όπω αναφέρεται, στην κατάρρευση του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι δυνάμεις της CENTCOM ανέφεραν ότι έμπλεξαν ιρανικά αντιεροπορικά συστήματα, σταθμούς ελέγχου εδάφους και ραντάρ επιτήρησης κοντά στη ΝΑΤΟ Ορμούς, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενα πυρομαχικά τόσο από τα μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας όσο και από τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Και πάμε για όλα αυτά να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ και πώς προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά τα οποία θα ερχόντουσαν και ήρθαν τα ξημερώματα. Ο Μιχάλης Γνατιώδη, ο αναλυτής μας και ανταποκριτής μας από την Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς στα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν. Θα προχωρήσουν σε αντίπεινα. Ο Αμερικανός Πανεπιστημιακός έκανε ο ίδιος ανακοίνωση πριν από 15 λεπτά. Αναφέροντας
2: ότι. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Προανήγγειλε αμερικανική επέμβαση. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις Τραμπ. Τα αντίπεινα αυτά είναι.
1: Σαφής.
2: Χτυπήσατε ελικόπτερο, άρα εμείς θα απαντήσουμε στρατιωτικά.
1: Είναι σαφής. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά. Χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, οι πληροφορίες, οι λίγες πληροφορίες που βγαίνουν από το Λευκό Οίκο, τον παρουσιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, πολύ εκνευρισμένο, διότι μέχρι πριν από μερικές ώρες επίστευε ότι το πολύ σε 48 ώρες θα έχει συμφωνία με το Ιράν, λέμε. Δεν είναι καλή εξέλιξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις.
2: Και
1: αυτή
2: πόσο
1: εξέλιξη.
2: Θα τα αλλάξει.
1: Και πόσο θα τα αλλάξει. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις όταν δέχεται χτύπημα ένα πολεμικό ελικόπτερο. Και ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει εντολή, έδωσε ήδη εντολή να απαντήσουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δεν μπορεί να υποχωρήσει και να μην χτυπήσει και Ελένα, αν απαντήσουν ξανά οι Ιρανοί, όπως αναμένεται, δεν θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος χειρότερος από τον προηγούμενο. Θα μπορούσε βέβαια, να βάλουμε και αυτή την πτυχή, να μην υλοποιήσει την απειλή του και να ανακοινώσει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά θα χάσει πλέον την αξιοπιστία που του απέμεινε. Είναι
2: βέβαια,
1: πολύ
2: Μιχάλη, λέμε ναι. Ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν απρόβλεπτος. Αρκετοί αναλυτές τον λένε πλέον ως αναξιόπιστο. Και καταλαβαίνουμε ότι από εκεί που λέγαμε πριν από κάποιες ώρες ότι η συμφωνία απέχει 2 με 3 ημέρες, το ίδιο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ξαφνικά έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγείλει αντίπεινα στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
1: Είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον κύριο Τραμπ. Όπως είπες, ανέμενε ότι σε 2-3 μέρες, βασικά σε 48 ώρες, διότι πέρασε μια μέρα, θα είχαν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις για την προκαταρκτική συμφωνία που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνομιλίες, υποτίθεται, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να επαναλάβω ότι τον παρουσιάζουν πάρα πολύ θυμωμένο, διότι πραγματικά πίστευε ότι μέσα σε 48 ώρες θα είχε συμφωνία, ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Πάντως τώρα βλέπω, Λένα, μου επιτρέπεις, ότι ναι. Απάντησε, τώρα μας το έστειλα, έχουμε απάντηση από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ναι. Προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.
2: Απειλές τις απειλές.
1: Ναι, προτιμούμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά εμείς μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπτεστα. Είναι σοβαρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι, δεν είναι ερώτημα, ο έλογο κύριος γνώριζε όταν έγραφε το μήνυμα ότι οι Ιρανοί είχαν καταρρύψει το ελικόπτερο. Έτσι δεν είναι?
2: Λογικά, φαντάζομαι ότι θα είχαν μια καλύτερη πληροφόρηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, αν ήταν εκείνοι που το κατέρριψαν.
1: Σωστά.
2: Μιχάλη, λοιπόν, βέβαια, όλο αυτό είναι και ένα μεγάλο δώρο στον Νετανιάχου, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να αποτύχει όποια προσπάθεια και χειρίας. Εάν λοιπόν η Ουάσιγκτον επιμείνει στη σκληρή γραμμή για αντίπεινα στο Ιράν, καταλαβαίνουμε και την Ισραηλινή παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν μου επιτρέπεις μόνο, μας έχουν πληροφορήσει ότι ο Νετανιάχου, και είναι από την αμερικανική πλευρά και έχει σημασία, ο Νετανιάχου δέχθηκε να αναβάλει τη μεγάλη επίθεση για τις ημέρες, για τις 2-3 ημέρες που του ζήτησε ο κύριος Τραμπ. Αν δηλαδή, αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, ξέρω εγώ, όπως αναμένεται, ο Ισραήλ δεν δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση με στόχο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις αν συνεχιστεί η εχθρική στάση των ΗΠΑ. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονταν να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνισαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, το 10ο πρωινό του Ιουνίου, Τετάρτη, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά. Για να γνωρίζετε, Δύση του Ηλίου 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγα και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο θα μετανομαστεί αργότερα σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για δολοφονία του αρχιναζί Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίσταμα και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του λόφου του Λυκαβίτου με την κατασκευή τελεφερίκ αλλά και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Πάμε στο 1967 όπου λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλών επί των Αράβων. Το 1915 γεννιέται ο Ζολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής, Καναδός συγγραφέας, μεταξύ άλλων τιμήθηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Το 1931 γεννιέται ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Μποσανόβα. Το 1580 φεύγει από τη ζωή ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Φασμπίντερ, Γερμανός σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα, Θεοδόση θα χορέψει τώρα, πρόσεξε πως οδηγείς, διότι σαν σήμερα το 1922 ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Hollywood, Αμερικανή ηθοποιός, τραγουδίστρια, τα πάντα όλα, πολύ πολύ όμορφη κιόλας. Σαν σήμερα το 1922 γίνεται η Judy Garland.

Καλημέρα έτσι με τη Judy Garland και τα Happy, γιατί όχι, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Καλημέρα Τάσος Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό Σωτήριο τα Μελίσια, καλή δύναμη, να σε καλά. Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλό, καλό πρωινό και εσάς. Και σαν σήμερα όμως επίσης το ημερολόγιο, στο ημερολόγιο μάλλον μπαίνει μεγάλη σφραγίδα, διότι ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδιστές, πιανίστες, συνθέτες, διαμορφωτές της σόλ μουσικής, και αν έχει ακούσει ο Θεοδόσης που γνωρίζει από μουσική, τώρα δεν ξέρω τι κάνει ο Μάνος και ο Γιάννης, είναι φιλής και κολοκυθάς. Καταρχάς πάνε στον Αναούτογλου και τα λένε και εκεί κιόλας, οπότε μια χαρά, έτσι τα ακούσει ο Θεοδόση. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2004 ο μεγάλος Ray Charles.

Και σας σήμερα στην εγχώρια εδώ μουσική σκηνή και στα εγχώρια μουσικά πράγματα φεύγει από τους μεγάλους συνθέτες της χώρας μας. Φεύγει το 2023 σε ηλικία 84 ετών ο μεγάλος και μοναδικός εδώ. Μας τιμούσε και με τις συνεντεύξεις του και με τις δηλώσεις του και ιδίως με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Ξυλούρησε, Γιάννης Μαρκόπουλος, Καφενείο Ελλάς. Και τι κι αν έχουν ζήσει και αν έχουν ζήσει τα καφενεία μας.
1: Ασώματος η κεφαλή.
0: Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε τα καφενεία, ε, όλα αυτά τα θυμάστε σε παλαιότερα χρόνια και τι κι αν έχουν ακούσει και τι κι αν έχουμε ακούσει από τα καφενεία και ένας ο οποίος πραγματικά σε περιόδους έντονης και πολιτικής αλλά και όχι μόνον στιγμών ένας από τους μεγαλύτερους επίσης ανθρώπους της ελληνικής μουσικής τιμάται φέτος από το όλοι μαζί μπορούμε. Έτσι λοιπόν φέτος 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού εκεί είναι μέχρι το πρώτο ημέρο του Σεπτεμβρίου, 15η ημέρα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε να διοργανώνει τη μεγάλη του συναυλία στο Παναθηναϊκό Καλαμάρωνο Στάδιο. Φέτος λοιπόν το Όλοι Μαζί Μπορούμε τιμά τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία ακόμα, την έχει τη δική του ιστορία και τη γράφει για πολλά πολλά χρόνια. Θα τη γράφει ο Μάνος Λοΐζος με τα τραγούδια του. Γαλάνη, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι οι οποίοι θα αποστήθονται σιγά σιγά. Όλα αυτά βεβαίως για όλους εσάς, με όλους εσάς. Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριό μας, 14 του μηνός. Κλείνουμε από τώρα τις θέσεις μας μέσω του ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr και όπως ξέρετε πάντοτε τα έσοδα της συναυλίας αυτής θα διατεθούν για την αγορά των δεχλίων αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στόχος πρώτιστος και μοναδικός από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Προφυλακίστηκαν τώρα μετά την απολογία τους οι έξι κατηγορούμενοι του κυκλώματος Πολεοδομίας Αττικής που χθες την Τρίτη πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
2: Δωροληψίες σε πάρκινγκ και καφετέριες. Φάκελοι μέσα σε κούτες που άλλαζαν συνεχώς χέρια και υπέρογκα χρηματικά ποσά για κάθε είδους πολεοδομική εξυπηρέτηση. Ο Sky φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση των μελών της οργάνωσης που θησάβριζε μέσα από τις πολεοδομίες της Αττικής. Σε μία από αυτές, 50χρονη πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Γαλατσίου, που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, συναντά ενδιαφερόμενο που τη ζητά άρση διακοπής εργασιών για το κατάστημά του. Ανταλλάσσουν σακούλα που εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό και η οποία στη συνέχεια περνά σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που έχει στη διάθεσή του ο Sky για μία από τις δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία.
3: Η άλλη δεν αποσύρει την καταγγελία. Όχι, ξέχασέ τους. Και μπορεί και να ξανακάνουνε καταγγελία άμα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Να τους κάνουμε με κάποιον δικό σου. Εσύ να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις. Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις.
4: Όποτε θέλεις παίρνα να πιούμε έναν.
2: Σε άλλο φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνεται η τελευταία δοσοληψία ανάμεσα σε μέλη της οργάνωσης σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη. Η 50χρονη, που μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ. Απαιτήτερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας καταγράφει να λέει.
5: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
2: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Οι τarifes για τους 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως ακόμη και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Με τις αρχές να έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
6: Για εκείνη τη δουλειά που θέλω να κάνω,
4: ναι, αγόρι μου,
6: σκεφτόμουν να σου στείλω τα σχέδια με WeTransfer, να μου πεις αν μπορείς να με βοηθήσεις με την απαραίτητη αμοιβή βεβαίως. Νόμιμα πράγματα.
4: Ναι, ναι.
2: Λίγο πριν τις 11 το πρωί, 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
7: Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Οι συνομιλίες μου με τον φερόμενο ως αρχηγό ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή.
8: Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες ως επιτοπλίστων με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως.
2: Η υπόθεση προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
9: Η κυβέρνηση από χθες επιχειρεί να θωρακιστεί πίσω από την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παραίτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
11: Η παραίτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην πολεοδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρει γαλάζια ακρίδα τη κυβέρνηση.
2: Οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Πάμε στα πολιτικά τώρα. Στον χρησμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά, ήρθε να προσθεθεί και η συμβιλική δήλωση του στενού του συνεργάτη που έδωσε νέα όθηση σε σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μιλάμε για τον κύριο Τσούτσια χθες, στον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου το μεσημέρι. Από την κυβέρνηση πάντως παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις Σαμαρά, με τον κύριο Κομιτσοτάκη να λέει ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
10: Το χρόνο των εκλογών έδειξε μέσω του ChatGPT ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr και σχολιάζοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα η τεχνητή νοημοσύνη.
12: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
10: Μία ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό και με φόντο τις φήμες για τη σύσταση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει αναφορές περί δεξιόστροφων επιλογών της κυβέρνησης.
13: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
10: Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο Σαμαρά αναφέρουν πως είναι έτοιμος για το νέο κόμμα και αναμένει την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός διατηρεί τις επαφές του με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
14: Θα το ανακοινώσει όχι πολύ πριν τις κάλπες.
15: Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ξέρω.
10: Ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί να ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και να ταυτίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα με κριτήριο τις πολιτικές που όπως εκτιμά οδηγούν στη δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης.
15: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία από 20 έως 24, 25, 26%.
16: Δεν φοβόμαστε, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθεροί στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στις πολιτικές της κυβέρνησης και οποιοδήποτε επιφυλακτικός και καχύποπτος δεν μπορεί να μην δεν αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
10: Στάση αναμονής τηρούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
17: Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει. Γιατί πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει θέματα και σε εμάς. Κάποια ίσως.
10: Μέχρι το στήσιμο της κάλπης, οι εξελίξεις σε όλους τους χώρους θα είναι πυκνές.
0: Κεντροαριστερή πολυκατοικία τώρα πάμε και που κοιτούν τις δημοσκοπήσεις, τα νέα κόμματα και τις φουρτούνες στο εσωτερικό τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν το σκηνικό είναι πολεμικό με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και τη μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σωκράτη Φάμελου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα πάντως βάζουν στο μικροσκόπιο από τον Πασόκ που αναζητούν βηματισμό και στρατηγική συσπήρωση και μια νέα δημοσκόπηση χθες ξανά. Τρίτο το Πασόκ, με δεύτερο το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Με τεράστια διαφορά από τον πρώτο, τον Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δέσμευε να βλέπει το ρεπορτάζ.
10: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
18: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγάζει ανακοινώσεις.
10: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
19: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
10: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
20: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Θα τιμήσω την εντολή των γραμμινών που με εξέλεξαν.
22: Θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε
1: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτε. Ο Ανδρέας Μανδρέ.
10: Από την Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
22: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
10: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο Πασόκ οι δημοσκοπήσεις.
23: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
24: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον. Το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
0: Ψηφίστηκε το ρέμπε της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Να θυμίσουμε, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ Πασόκ Κινάλ δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα, η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά και βεβαίως και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Και πάμε στα του κ. Μητσοτάκη και σε όσα είπε χθες στο συνέδριο του iEfemerida και του Economist. Ως Ελλάδα, είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε. Η Ελλάδα ήταν πάντα στην πλευρά της ιστορίας.
25: Την Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στερεά, έτσι ώστε οι όροφοι που οικοδομούνται σταδιακά να μας οδηγήσουν σε μια σταθερότητα. Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας σε μια περίοδο που άλλες χώρες μαστίζονται από ελλείμματα. Η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και να προσφέρουμε μια στήριξη στα εισοδήματα. Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένοι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας πάντοτε μπροστά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον οποίο διατηρώ τους εφιάλτες μου για το μέλλον και είναι ο κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό, στα έφεπτα λόγια ή ακόμη και να υποκύψουμε και σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά. Επισήμανε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε συνέδριο της Grand Thornton στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Γεραπετρίτης προστήριξε ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας και παράλληλα είπε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, Ισραήλ, χώρες του κόλπου, Ινδία και κράτη της Βόρειας Αφρικής.
26: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα νοσήματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
27: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπα και ανοίγουμε την Ελλάδα.
0: Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Τόνισε μιλώντας εχθές σε συνέντευξή του στο ΟΑΝ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
28: Είχαν ευκαιρίες και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους. τα έκαναν πράξη, κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν, κάποιοι πίεσαν το Μάρμαρο και ενώ οι πολίτες, τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
0: Και πάμε στο σοκ το οποίο έχει σκορπίσει και, έχει, και υπάρχει πάνω στην τοπική κοινωνία του Αιγείου με το διπλό έγκλημα για θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από το σπίτι που εντοπίστηκε νεκρή η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της και διεξάγουν έρευνες αναζητώντας στοιχεία. Λίγα λεπτά πριν, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας που ενημέρωσε τις αρχές για το άγριο έγκλημα, οδηγήθηκε στο τμήμα για να εξεταστεί. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πατρών που έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας το μεσημέρι βρήκαν το χώρο ανάστατο. Έπιπλα οικιακές συσκευές, ένας φορητός υπολογιστής και άλλα αντικείμενα ήταν πεσμένα στο έδαφος. Ο 26χρονος εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα του στο διάδρομο του σπιτιού. Οι συγγενείς μητέρας και γιου είναι συγκλονισμένοι.
4: Του σκότωσε! Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
2: Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ο 65χρονος, εξεταζόμενος από τις αρχές ως βασικός ύποπτος, αρνήθηκε ότι σκότωσε μητέρα και γιο. Φέρεται όμως να υπέπεσε σε αντιφάσεις, μεταξύ άλλων ανέφερε.
5: Κοιμόμουν και ξύπνησα στις 7.30 το πρωί. Στις 10 πήγα να μιλήσω στη σύζυγό μου γιατί είχε γιατρό. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του δωματίου.
2: Οι γείτονες προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.
6: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό της, κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Είσαστε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
2: Στο σπίτι έσπευσε ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι δύο σωροί έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχτεί σφαίρα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο. Το όπλο εντοπίστηκε μέσα σε χώρο της κατοικίας. Στις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην αυλή του σπιτιού βρέθηκε ένα μαχαίρι καρφωμένο μέσα σε μια γλάστρα. Μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με το άγριο έγκλημα.
4: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
7: Το πατρικό της σπίτι ήταν της
8: Βέβαια. Ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά ναι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν ξέρω τα οικογενειακά τους σε πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος γιος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα πριν λίγες ημέρες.
0: Και κλείνουμε με τα ρεπορτάζ μας με όλη την υπόθεση και την εξέλιξη στη δίκη Λιγκερίδη, Έλενα Γαλάρη.
9: Υπάρχει μια σιωπή των αμνών. Ποιους λύκους φοβούνται? Και υπάρχει και λύκος σε αυτή την υπόθεση.
11: Το παράπονο του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για ακόμη μια φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη.
9: Αυτή η δίκη δεν ξέρω από ποιους και πώς και ποιους φοβούνται, δεν έχει τη δημοσιότητα που πρέπει. Όχι που θέλω εγώ σαν πατέρας, που θέλει η κοινωνία μου, η Ελλάδα μου. Εάν θέλουν την Ελλάδα μου, την Ελλάδα μας, να την κάνουν Βενεζουέλα, πρόβλημά τους να πάνε στη Βενεζουέλα.
11: Εδώ και μήνες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Μέχρι στιγμής οι εκκλήσεις της οικογένειας του άτυχου αστυνομικού να μεταφερθεί η δίκη σε δικαστική αίθουσα του εφετείου δεν έχουν εισακουστεί.
12: Βλέπω ότι κανένας δεν απαντάει σε αυτό το αίτημά μας. Συνεχίζουμε να ερχόμαστε στον Κορυδαλλό. Απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν μας αλλάζουν την αίθουσα, τι φοβούνται, ποιον προστατεύουν, τι υπάρχει πίσω από αυτή τη δίκη, ποιον καλύπτουν. Τι γίνεται?
29: Ο φυσικός χώρος αυτού του δικαστηρίου δεν είναι η δικαστική φυλακή Κορυδαλλού.
11: Την έκπληξη αλλά και την οργή της μητέρας του αστυνομικού προκάλεσε μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι αν και υπήρχε γιατρός στο γήπεδο, δεν είχε ενημερωθεί για να βοηθήσει το Λιγκερίδη που καιγόταν από την ναυτική φωτοβολίδα.
12: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ. Και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί.
29: Δεν άκουσαν
12: ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς πάει η καρδιά τους?
11: Για ψευδείς καταθέσεις που υποτιμούν την νοημοσύνη της έδρας κάνουν λόγο οι συγγενείς του Γιώργου Λιγκερίδη.
30: Είχαν ανάψει φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων. Βάλαμε το κεφάλι μας από πάνω γιατί ο καπνός διαλύει τα δακρυγόνα.
9: Πνιγόταν από τα δακρυγόνα και ανάψαν και φωτιά να πνιγούνε να το πω σε απλή λαϊκή έκφραση, σαν τα ποντικιά.
11: Έτοιμα στο δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, αν και εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, υπέβαλαν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού μέσω των δικηγόρων τους.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Κουράγιο. Μας λέει, ενημερώνει ο Αλεχάνδρο ότι η εταιρεία που εργαζόταν έκλεισε, έμεινε άνεργος σε μια μέρα όλα ξαφνικά. 52 ετών, ψάχνω τώρα για εργασία ξανά. Έπρεπε να μου να πάω ωραία χρόνια. Αυτό, Αλεχάνδρο μου, να σε καλά. Γιώργος Κότσερης, Γιώργος Νεδρινός, Γιώργος Ίσκας. Καλημέρα, Γιώργη Εστιέσης, ο Άγγελος από το Παγκράτη. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι έχετε πολλά να ακούσετε σήμερα στον Sky με όλα τα ζητήματα τα δικά σας και τα ερωτήματά σας τα οποία έχετε θέσει ιδίως και στον Άρη. Πρωτίστως όμως ο Γιώργος Φέλτης θα ασχοληθεί με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν. Μονολογία εδώ, πολύ λογάς. Δεν μας σταματάει ο στόμας του. Έχουμε τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τι γίνεται με τις τιμές, τις αυξήσεις που έρχομαι, αλλά και για την απεργία των δικαστικών υπαλλήλων. Όλα αυτά στο δίωρο ο Γιώργος Φέλτης ασχοληθεί. Επίσης και τα σχόλιά του και τα τραγούδια του και τα ηχητικά του. Δύο ώρες εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Σκάου, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, 8 με 10, με τα ζητήματα όπως είχε δεσμευτεί, θα είναι εδώ να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα. 10 και 4 ο κύριος Πλεύρης, τον Παύλο Τσίμα, για τα ζητήματα του μεταναστευτικού και όχι μόνο ξεκινάει την Παρασκευή. Ενώ 1 με 2 στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky με τον Βασίλη Χιώτη και τον Παπαδόπουλο, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πολλά επίσης να πούμε και να απαντήσει τα ερωτήματα των δύο συναδέλφων και φυσικά όλο το πρόγραμμα του Sky με τον Μάνο Βουλαρίνο και φυσικά το μαγκαζίνο το μεσημέρι. Εμείς ραντεβού αύριο 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
3: Σ' ακολουθώ.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαρακή. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ακόμη μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας την τελευταία ώρα ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικόπτερου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμυνα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα ασθενά τουρμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη Αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φαίνονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παραβάση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες

0: χθες, θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακρίβειας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ιανουαρίου αρχίζει το ματσόκι σήμερα, εννοώ για το Μουντιάλ. Αλλά παιδιά, κάτι έβλεπα, κάτι τιμές εισιτηρίων. Θα μου πεις αυτό σε Cape Sandy, όχι, αλλά θέλω να σας πω τώρα. Πριν από, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, 25 δολάρια λέει ήταν τέλος πάντων, και έχει φτάσει οι τιμές των εισιτηρίων να είναι δυσθεώρητες. Θα μου πεις γιατί δεν το περίμενες, ενδεχομένως. Κάποιοι λένε, να ξέρετε, θα μου πεις πρωί-πρωί, επιμένω να λέω αυτό σε μάρα. Ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν είναι απίθανο αυτό το Μουντιάλ είναι ένα από τα τελευταία, διότι φαίνεται λέει έχει περάσει κατά κάποιους, παρά το γεγονός ότι η μπάλα είναι ισχυρό αναλγητικό, εντός αγωγικών η λέξη. Σήμερα το μεταξύ έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ, είναι ο τέταρτος αγώνας. Α, όχι, ωραίο, τρίτος δεν είναι, ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, άντε να δούμε μεταξύ.

0: του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο τέταρτος τελικός. Ορίστε, το βρήκα, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ στο περίφημο T-Center. Πάνω στο ΆΚΑ, Το πιο κρίσιμο μάτς στη διαδρομή των δύο αιωνίων. Και το κλίμα είναι και λίγο έτσι τεταμένο. Με λίγα λόγια. Εν τω μεταξύ, ισχύει γιατί μου λένε οι αθλητικοί, αλλά εγώ δεν τους δίνω και πολύ μεγάλη σημασία και τους αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ότι μάλλον θα έβγει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μου λέγανε. Όντως. Έχει ήδη κλείσει η συμφωνία της επόμενης μέρας. Έτσι είναι, έτσι σκύουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άντε πάλι. Στα της Μέσης Ανατολής. Τα μάθατε νέα, Το ελικόπτερο λέει που έπεσε, το ρίξανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανοί κάνανε λέει, και μια επιχείρηση πάλι με την ψυχή στο στόμα οι Αμερικανοί να σώσουν τους δύο πιλότους. Ευτυχώς τους σώσανε. Και όπως ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, έπρεπε λέει να απαντήσουμε. Έπρεπε να απαντήσουμε και είχαμε τα χτυπήματα που έγιναν μάλιστα σε περιοχές στα βόρεια κυρίως λέει, της χώρας. Και στα νησιά εκεί κοντά λέει στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων οι Ιρανοί. Αλλά σαν να φαίνεται ρε παιδί μου, ένα σκηνικό να παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Θα μου πεις τι εννοείς. Υπήρξε η πληροφορία ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι Αμερικανοί έδωσαν λέει, το πράσινο φως και έστειλαν μέσω Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια λέει, από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία. Γι' αυτό και χθες οι Ιρανοί ανακοίνωσαν με μια δική τους πρωτοβουλία ότι σταματούν τα χτυπήματα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ χτυπούσε το Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν εγγύηση λέει ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο παρά το γεγονός ότι μέσα στην ημέρα χθες ξανά άρχισαν τα χτυπήματα. Η διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μέσω Πακιστάν αλλά είναι και μέσω λέει Κατάρ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν λέει από το Αμπού Ντάμπι με αεροσκάφος παρά λέει τους περιορισμούς των πτήσεων. Με λίγα λόγια καταλαβαίνετε ότι γίνονται και διαβουλεύονται πολλά πράγματα κάτω από το τραπέζι και τα μαθαίνουμε, αν τα μαθαίνουμε, με σχετική χρονοκαθυστέρηση. Θα μου πεις ψαλτιπόλεμος είναι, κάτσε καλά, πού να τα μάθουμε όλα. Σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, το πιο ευτράπελο της ιστορίας των χτυπημάτων αυτών που είχαμε τη νύχτα είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν. Θα μου πεις συνδυάζονται όλα αυτά ρε ψάλτη. Ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως ας πούμε ότι το Brent είναι τώρα στα 92,2. Είμαστε χαμηλά, εντάξει, χαμηλά με βάση τα του πολέμου. Στα χαμηλά είμαστε. Για σκεφτείτε το. Και το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, στα σχεδόν 89, κάτω από τα 90, 88,9 για την ακρίβεια. Και το ένα πέφτει και το άλλο πέφτει. Πέφτει, δεν πέφτει, πέφτει. Πέφτει, πέφτει, πέφτει. Ναι. Εν τω μεταξύ, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον άλλον πόλεμο της ευρύτερης περιοχής, αν από ό,τι φαίνεται περάσει και η σημερινή ημέρα, ο πόλεμος αυτός ξεπερνάει λέει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ρε, σε καλό δρόμο είμαστε. Πω, θυμάμαι εκείνο το Φλεβάρι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και όλοι λέγανε ότι δεν θα κρατήσει πολύ και δεν αυτό και θα μπουν μέσα και δεν θα κάνουν οι Ρώσοι κλπ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι από το 2022 και σήμερα φτάνει στη διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1567 μέρες. Πάνω από αυτό είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που είναι ακόμα άλλες, ξέρω, 600-700 μέρες. Μετά είναι ο άλλος πόλεμος Ουκρανίας που είχαμε εκεί και τα άλλα ζητήματα από το 14 μέχρι το 22, μετά το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Με λίγα λόγια, ξαναλέω, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω εγώ, δεν με πιστεύετε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολεοδομίες, τι μαθαίνει κανείς με τις πολεοδομίες, τι γίνεται με αυτές τις πολεοδομίες, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που ο άλλος βάζει το χέρι του, επιτροπές, επί επιτροπών, ακούω και προτάσεις, να ξέρετε, από κάποιους ειδικούς, όλα λέει να περνάνε μέσω υπολογιστών και να μην υπάρχει, λέει, το ζήτημα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το έργο αυτό με τις πολεοδομίες θα το ξαναδούμε. Πολάκης, Όχι ο γνωστός Πολάκης. Το Πολάκης, πολλές φορές, ρε παιδί μου. Μπερδεύεστε. Λοιπόν, αλλά. Διαβάζω κάτι τραγικά ζητήματα για ακίνητα σε διάφορες περιοχές και όχι μόνο της Αττικής. Στην Εκάλη, στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και γενικά παντού, Πετράλωνα, πού αλλού, κάτι σας πω εδώ πέρα, γιατί βλέπω και συμβούλια αρχιτεκτονικής που συμφωνούσαν και λοιπά, αλλά έρε το χρήμα από κάτω, δόξα το μεγαλοδύναμο. Ο άλλος λέει επένδυε γιατί έπρεπε να μην φαίνονται σε, πώς το λένε, σε έργα τέχνης. Βέβαια, έργα τέχνης. Σπίτια λέει το μεταξύ, το πιο περίεργο που έχω βρει, ένα σπίτι λέει στην Πεντέλη, στη Νέα Πεντέλη, όπου ζητήθηκε λέει άδεια για τριώροφη οικία με υπόγειο, στέγη και πισίνα. Αλλά αυτό λέει δεν μπορούσε να δοθεί λέει και πρέπει να υπάρχει η θετική άποψη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αυτά τα συμβούλια γενικά και τα παραβούλια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στα νησιά, στα πρόκειες, τα ελέγχουμε για τις αποφάσεις τους. Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι ορθές, είναι ρε παιδί μου αυτό που λέμε νόμιμες. Γίνεται ας πούμε κάποιος έλεγχος έτσι που και πού είναι παιδί μου, που διαπερνάει κάποιος απ' έξω, παιδιά, να μπω μέσα να κάνω ένα έλεγχο. Να τραβήξω ένα χαρτί στην τύχη ρε παιδί μου, κάτω κάτω του φακέλου να δω υπάρχει ο φάκελος. Λέω ρε παιδί μου, λέω γενικά. Ή μεταπέφτουμε από τα σύννεφα όλοι γύρω από την ιστορία αυτή. Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα λέει πάλι ότι, θα πεις πάλι στα γυρίζεις ψάλτη, αυτά που μας απασχολούν ξέρω εγώ, ότι γίνονται λέει διαβουλεύσεις, ακούσετε αυτό είναι πολύ ωραίο, για συμφωνίες κυρίων λέει για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Χθες πώς το λέγαμε ότι 7 δισεκατομμύρια είναι τα 5 σούπερ μάρκετ τα μεγάλα που υπάρχουν, καλά κάνουν και υπάρχουν αλλά, και ότι στους λογαριασμούς ρεύματος λέει οι πάροχοι ζητούν μετεπιτάσεως να φύγουν από τη μέση λέει οι λογαριασμοί, οι φόροι μάλλον και τα τέλη υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς. Γιατί σας θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί ακούω διάφορα, ότι από την 1η-1η του 27 έρχονται δύο ακόμα καινούργιοι φόροι για τα κίνητα μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας φόρος θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ενωθούν δύο φόροι που υπάρχουν σήμερα αλλά με μεγαλύτερους συντελεστές. Και άλλος ένας φόρος που θα έρθει λέει υπέρ της περιφέρειας. Τέλος λέει περιφερείας. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Και θα μπουν και αυτοί λέει οι λογαριασμοί μέσω του ρεύματος. Και αν δεν πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό που υπάρχει, μετά τη δεύτερη φορά θα έχουμε λέει και διακοπή του ρεύματος. Και λένε τώρα οι πάροχοι, παιδιά, βγάλτε τους φόρους μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, κάποιοι θυμάμαι ότι αργούσαν να δώσουν και τα λεφτά αυτά, τα κρατούσαν οι πάροχοι, δεν τα δίνανε όπως έπρεπε να δώσουν. Κατά τα άλλα, σήμερα λέει ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή. Πολύ σοβαρό θέμα να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική αταραχή που υπάρχει με αφορμή τα νέα κόμματα, τις διαβουλεύσεις, την προεκλογική περίοδο που όπως και να το κάνουμε έχουμε μπει και τα καλά μέσα κλπ. Κλπ. Στράφη θα πάει και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Σύνταγμα έχει ειδική βαρύτητα. Όντως έχει ειδική βαρύτητα και πρέπει κατά καιρούς τα πολιτικά κόμματα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, πάλι δεν έγινε τίποτα. Να σας πω τώρα όμως να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ έχω προσωπική άποψη, γιατί ήμουν ο τρίτος της οικογενείας. Διαβάζω σήμερα μια έρευνα που λέει τα μικρότερα αδέλφια είναι λέει, τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης λέει μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Αλήθεια, εσείς που με ακούτε και ενδεχομένως έχετε αδέρφια μεγαλύτερα, οι μικρότεροι, καλά ήμασταν αδικημένοι, γιατί εγώ θυμάμαι ας πούμε στο σπίτι ποιος θα πάει φαγητό στη γιαγιά, ο πιτσιρικάς. Πήγαινα εγώ κάθε μεσημέρι. Και εντάξει το χειμώνα, δεν βαριέστε. Το καλοκαίρι είμαι στη ζέστη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ευρήματα λέει ερευνών διαβάζω που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τα τριτότοκα να έχουν την πιο δύσκολη ενήλικη ζωή, καλά, και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση λέει, με τα πρωτότοκα, επιχειρούν να εξηγήσουν λέει, δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα όταν είναι μικρά. Α, και τα φέρνουν οι μεγάλοι, Οι γονείς, λέει, αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Μπα. Τι λες, παιδί μου. Τι μαθαίνει κανείς στον κόσμο. Αυτά έγιναν τις έρευνες. Αλήθεια, λοιπόν, εσείς που είσαστε δεύτερα ή τρίτα παιδιά στην οικογένεια ή και τα πρωτότοκα, το επιβεβαιώνετε αυτό ή δεν ισχύει, ρε παιδί μου? Ή εσείς που έχετε τώρα δύο ή περισσότερα παιδιά, τα πιο μικρά είναι τα λεγόμενα αδικημένα? Όντως, ε? Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 21 πρώτα λεπτά. Σήμερα τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με την συνταγματική αναθεώρηση, το απόγευμα της διαδικασίες για την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, όχι την εκλογή, την επιλογή τέλος πάντων και επίσημα του κυρίου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη, στην Τρίπολη, για τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν εκεί για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Δεν υπάρχει, λέγει, πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Λιβύη, η οποία Λιβύη, ξέρετε τώρα, έχει συγκεκριμένα θέματα, ας πούμε, και συγκεκριμένες αγάπες και έρωτες. Θυμίζω τα ζητήματα που έχουν ανοίξει με το τουρκολιβικό. Ε, ναι, επίσης. Α, επίσης σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης πάει στην Σόφια, όπου εκεί, λέει, θα έχει μια σειρά συναντήσεων, αλλά το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι θα δει, λέει, α δούμε τι θα προκύψει, τον Τούρκο ομολογό του, με αφορμή και την ένταση που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στα ελληνοτουρκικά. Χθες άκουγα τον Δένδια, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι πλέον έχουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Ρίστο Εμπαρόδο Δένδια είπε ότι, ο υπουργός άμυνας για να το πω σωστότερα, ότι έρχεται η ώρα, λέει, που θα ανοίξει γραμμή παραγωγής και άλλο εργοστάσιο, παραγωγής drones για τις ένοπλες δυνάμεις. Και είπε και άλλα ενδιαφέροντα για τις ένοπλες δυνάμεις ο Δένδιας. Είναι στο εμπαρόδο, παιδιά, πολλά λεφτά δίνουμε. Πολλά λεφτά δίνουμε. Όσον αφορά οπλικά συστήματα κλπ. Κάπου διάβαζα μια ανάλυση που ήρθε στα χέρια μου, που έλεγε, με αφορμή τα πολεμικά μέτωπα και τις εξελίξεις, κυρίως, λέει, στην ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία, με τα drones κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να αξιολογήσουμε με αυτό το νέο μάτι τις μεγάλες αγορές που υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για μεγάλα βαριά οπλικά συστήματα. Ναι. Στη Σόφια, λοιπόν, όπου πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι, λέει, η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή ξεκίνησε, λέει, το 1996 στη Βουλγαρία, έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης θα πάει εκεί, θα δει την Βουλγάρα ομολογό του, αλλά το ενδιαφέρον, λέει, είναι η πιθανή συνομιλία που θα έχει με τον Χακάν Φιντάν, καθώς και η Άγκυρα είναι μέλος της συγκεκριμένης διαδικασίας συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά μην το ξεχάσω, έχουμε και ροές μεταναστών, παιδιά. Από την 1η Ιουνίου, έβλεπα τα στοιχεία χθες, παρά τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, υπήρξε και μια ένταση γενικότερα για τη νέα τακτική που ακολουθεί η Αθήνα, αλλά και για τη νέα τακτική που ακολουθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Από την 1η Ιουνίου, λοιπόν, έχουν έρθει στη χώρα μας ούτε λίγο ούτε πολύ 1384. Δεν είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή, σήμερα ο μήνας έχει 10. Άρα, υπολογίστε. Χθες μίλαγα λίγο με τα Χανιά. Μου είπαν ότι πάλι είμαστε full. Στα Χανιά εννοεί, αλλά βέβαια υπάρχει μια ροή για τους ανθρώπους αυτούς. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο τώρα που λέμε για τα ελληνοτουρκικά. Δεν έχω χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι του κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου. Θα προσπαθήσω να το δω. Είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Παυλόπουλος λέει ότι δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, αλλά αφορά Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν, λέει, μετεξελιχθεί σε νόμο, μετουσιωθεί σε νόμο, θα είναι ένα θεσμοθετημένο κάζους μπέλι και μόνιμη πρόκληση, και ότι χρειάζονται αντιδράσεις από ελληνικής και κυπριακής πλευράς τώρα, και η πίεση που μπορεί να ασκηθεί, γιατί η διπλωματία ενδεχομένως να έχει εξαντλήσει τα όρια της και πλέον πρέπει επί του πεδίου, λέει ο κύριος Παυλόπουλος, να πιεστεί η Άγκυρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άλλα πολλά θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Να πω μόνο ότι είπαμε την άλλη Δευτέρα τελειώνει το χρονικό της υποχρέωσης που έχουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Η Πομιδά έστειλε ένα χαρτί στα αρμόδια Υπουργεία και λέει να πάει μέχρι το τέλος Ιουνίου αυτή η προθεσμία. Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε, γιατί τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι και δεν υπάρχουν και συνεργεία να καθαρίσουν, και είναι και λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Κλείνοντας, χθες είχαμε πλημμύρες, παιδιά, στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Έβρεξε εδώ στα νότια, σε εμάς πάνω στα βόρεια σταγόνα. Στην Τρίπολη, λέει, κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια. Στο κέντρο της πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λυζίδου, μετά από 4 χρόνια επιτυχίας, ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
17: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσει πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή πλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: διασκευή. Και από κάτω ακούγεται το κριτήριο. Τι είναι αυτό, καλά δεν λέω. Είναι νησιώτικο, ε. Τι είναι αυτό, Ικαριώτικο, ε. Σωστό. Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο. Μ' αρέσει. Αυτή η υπεύθυνη, για να ξέρετε, για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και εν τω μεταξύ κάνω εκπομπή, ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω. Και μου στέλνει μήνυμα η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Πάλι μου στέλνει μια φωτογραφία. Πού είναι, κάτσε να τη δω τη φωτογραφία. Εκεί στην ωραία, στην πλατεία της, των Φύρων. Μόνο που το βλέπω. Των Φυρών, υπέροχα. Άσου ρε υποθητή, υπέροχη. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ήθελα να πω πολλά τώρα. Ήθελα να πω κάτι για το Μουντιάλ. Έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι ένας διαιτητής, ο οποίος είναι σωμαλός, σας το έλεγα και χθες, δεν του επέτρεψα να μπει μέσα στη. Γιατί είναι σωμαλός, λέει και λοιπά. Και η FIFA, που είναι διοργανώτρια αρχή, είπε, λέει, ότι τι να πούμε κι εμείς, δεν τον επιλέξαμε, λέει, αλλά αφού οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, δεν το θέλουν. Αλλά το τι καταγράφεται πέρα από την ιστορία της, των ακριβών εισιτηρίων που έχουν προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, κουβέντα γύρω από τα ζητήματα αυτά, δεν περιγράφονται. Ακούστε λοιπόν κάποια πράγματα, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, η Ιαπωνική Εθνική, λέει, την βάλανε να κάνει προπόνηση, λέει, σε κακές εγκαταστάσεις στο Μεξικό και μάλιστα δύο φορές άλλαξε χώρο για να κάνει προπονήσεις. Στις εγκαταστάσεις που ορίζανε να πάει η ελβετική ομάδα για να προετοιμαστεί, βρήκανε, λέει, φίδια. Στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Λοιπόν, έναν παίκτη από το Ιράκ τον κρατήσανε, λέει, 7 ώρες στο αεροδρόμιο, το αφήσανε να φύγει. Κάτσε εδώ, του λέει, περίμενε. Κάτι έχουμε για σένα. Θα μου πεις, δεν επιτρέπεται. Καλά, επιτρέπεται, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχουμε καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοια. Επίσης, λέει, δεν επιτράπει η είσοδος του επίσημου φωτογράφου της Ιρανικής Εθνικής Ομάδας, ο οποίος ονομάζεται Ταλάλ Σαλάχ. Παρά την επίσημη διαπίστευση, λέει, και την βίζα. Μετά, λέει, από σωματική έρευνα, έλεγχο του τηλεφώνου του και ανάκριση, και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Ιράκ. Επίσης, έναν Μαροκινό αμυντικό, τον Ζαχαρία Ελ Γουάρντι, τον οποίο του απορρίψανε τη βίζα δύο φορές, έξω, λέει, πίσω. Επίσης, λέει, υπήρχε, λέει, ένα γήπεδο στο οποίο ορίσανε, τέλος πάντων, να πάνε να κάνουν προπονήσεις κάποιες ομάδες στη Φλόριντα, που χαρακτηρίστηκε, λέει, ακατάλληλο εκ των υστέρων για να γίνουν προπονήσεις. Είχε, λέει, διάφορα σκαμπανεβάσματα το γήπεδο. Είπαμε για τον Σομαλό διαιτητή. Η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν, λέει, υπευλήθησαν σε εντατικό έλεγχο, μάλιστα τους κάνανε έλεγχο, λέει, σε δημόσιο χώρο, παρακαλώ πάρα πολύ, τους Ουσμπέκους. Μπήκανε μέσα, λέει, μόλις βγήκαν απ' έξω τους πιάσανε, λέει, και τους αρχίζανε όλους και τους κάνανε, λέει, σωματικό έλεγχο. Τα πάντα. Και σκύψε να δω, μα πέρασε κανείς από εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν, εξευτελιστικός διαχαρακτηριστήκε από το διεθνή τύπο ο έλεγχος που έγινε στους Ουσμπέκους. Όπως επίσης, λέει, αντίστοιχος σοβαρός έλεγχος και εξευτελιστικός πάλι στους παίκτες της εθνικής της Σενεγάλης. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Βέβαια θα μου πεις, εδώ και εγώμαστε γυάλα και γυάλα ψαλτή. Σωστό και αυτό. Α, να σας πω και άλλη μια είδηση που δεν ξέρω αν σήμερα πέσει στον τύπο. Την είδα χθες και μ' άρεσε. Επισήμως, λέει, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που ξέρετε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ένα, λέει, από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, είναι, λέει, η μείωση των μισθών των βουλευτών και του πρωθυπουργού. Οι βουλευτές, λέει, μειώθηκε ο μισθός τους κατά 40% και του πρωθυπουργού από σχεδόν 22.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Πάνω, λέει, από 50% η μείωση. Ο νέος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το δόθηκε στο πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το έχω σημειώσει, γιατί Ουγγάρ έρχεται μόνο του, φίλοι ακροατές. Σήμερα, λοιπόν, 10η μέρα του Ιουνίου, ιστορική μέρα για την Βαρκελόνη, η Σαγκράδα Φαμίλια, η βασιλική της, του εξαιρετικού, του εκπληκτικού αυτού ναού, εγκαινιάζεται επισήμως από τον Πάπα Λέο τον 14ο. Λοιπόν, τελείωσε, διάβαζα την ιστορία του ναού, παιδιά. Λοιπόν, βάλανε λέει και έναν σταυρό θεόρατο στο τελευταίο πάνω-πάνω σημείο του ναού και θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια αυτού του οράματος του Γκαουντί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθεις απίστευτα βλέποντας όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κατασκευαστεί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι λέει δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε μία πρωτοτυπία, να σας πω την αλήθεια, με τον Δονάλντιο. Τα λέμε αυτά κάθε μέρα. Έγινε λέει μια σφιγμομέτρηση σε 15 χώρες. Δεν είναι η Ελλάδα όμως. Περιέργως πω, θα ήθελα να δω και τι, είναι και η, τι λέει και η Ελλάδα γύρω από το ζήτημα αυτό. 11% λέει ήταν η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια θα μου πει, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση η Ψάλτη, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση και έρθει άλλος και πει άλλα, ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λέει σε Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εστονία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Εντάξει, Ελβετία, Ευρωπαίοι, δεν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί που έχουν λέει την πιο αρνητική άποψη για τους Αμερικανούς, ή μάλλον το πω διαφορετικά, στο ερώτημα λέει αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν? Θα πεις γιατί να έρθουν οι Αμερικανοί, αλλά λέμε τώρα. Οι Ισπανοί λοιπόν έχουν την πιο αρνητική άποψη, ενώ αυτοί που έχουν την πιο θετική άποψη απέναντι στην Αμερική είναι οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν και σύνορα πολλά με τους Ρώσους. Αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι τουλάχιστον μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν, ήταν άλλο ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους αυτών των 15 χωρών, όπως σας είπα. Λοιπόν, οι πιο αισιόδοξοι είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι λένε ότι περίπου 43% θα ερχόντουσαν άλλοι Ευρωπαίοι να τους υποστηρίξουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν τελείως ανάποδα, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να σας λέω νούμερα για να σας ζαλίζω πρωί-πρωί. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, χαίρομαι πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θυμίζω ότι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι σήμερα. Ψέματα, η κυρία Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δίπλα έπεσα. 210-48-00-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Αν κάτι υπάρχει στον δρόμο, ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να συνδράμετε για να ενημερώσουμε και άλλους φίλους της πρωινής παρέας. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για ένα δυστύχημα που είχαμε πρωί-πρωί, μια μοτοσυκλέτα. Με τον αναβάτη δυστυχώς να χάνει τη ζωή του εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου το πρωί, πρέπει να σας πω που έρχομαι. Όταν σας λέω τρέμει, τρέμει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού ανάβει το πράσινο φανάρι και δεν ξεκινάω, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτός. Άμα με δείτε στον δρόμο, είμαι εγώ που περιμένω. Κάνα περίπου 3-4-5 δευτερόλεπτα να περάσει, σου λέει δεν ξέρω τι υπόλοιπο μπορεί να υπάρχει. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και την κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία ετοίμασε τα ηχητικά που θα τα ακούσετε αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια Πασχαλίδη, τη Μελάνια που λέω και εγώ, η κυρία Βαρσάμι όπως σας έχω πει στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Την καλημέρα μου καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο. Γεια σου γειτόνισσα, μπάπας και στη Λαϊκή στην Πεύκη. Τι λες ρε παιδί μου, είσαι από τους ανθρώπους που έχουν δύο επιλογές, ε? Εντάξει, δεν είναι μακριά εκεί που είναι η Λαϊκή της Πεύκη, σε βολεύει. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σήμερα ποιος γιορτάζεται? Ο Άγιος Νεανίσκος. Ναι, ναι, εγώ είμαι οπωσδήποτε. Με δουλεύετε κύριε Κιμιονή, εντάξει. Το σημειώνω. Για να δω τι λέει το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή καταρχήν. Ωραία παιδιά, φάγαμε κάτι ωραία φασολάκια χθες. Εξαιρετικά πρέπει να σας πω. Τι λαϊκή τα λέω εγώ πάντα έτσι. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, Τιμοθέου Ιερομάρτυρα Προύσης διαβάζω. Αλεξίου Βυθινίας, Νεανίσκου Μάρτυρος, νάτος. Γερασίμου Σάβα Οσιομάρτυρα και τεσσάρων συναθλητών, 82 Αγιοριτών Οσιομαρτύρων. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ο ήλιος έχει βγει, υπέροχες οι καιρικές συνθήκες οι πρωινές. 6 και 3 ξεκίνησε το δρομολόγιο και πάμε μέχρι τις 9 παρά 13 για να δύσει ο ήλιος. Να ξέρετε ότι είμαστε στα μεγάλα μας γενικά, ε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το δρομολόγιο είναι, θέλει ακόμα 3-4 λεπτά, ναι, ίσως και 5 από το απόγευμα. Από το πρωί δεν έχουμε να πάμε παραπάνω. 6 και 3 είναι το πιο νωρίς που ξημερώνει κατά μέσο όρο, έτσι, στον τόπο μας για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω τι άλλα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος, η μόνη λέει, πραγματική μεταρρύθμιση θα είναι η άρση μονιμότητας. Πόθεν έσχεσαι όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η πραγματική καταπολέμηση διαφθοράς και της διαπλοκής του πελατειακού κράτους. Χρήστο μου, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Δεν είναι. Βέβαια, τώρα η άρση της μονιμότητας είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα. Που ξέρεις τι μπορεί να είναι τα ευτράπελα αυτά, ε. Αλλά πόθεν έσχεσαι, πραγματικό όμως πόθεν έσχεσαι. Και έλεγχος, όχι απλώς υποβάλλουμε πόθεν έσχεσαι. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δόξα τω Θεώ, δόξα τω μεγαλοδύναμο, δεν έχουμε ζητήματα με τα κυκλώματα. Προφυλακίστηκαν όλοι της πολεοδομίας, ε. Όλοι. Ούτε ένα δεν γλίτωσε. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γεώργια, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ο Γιάννης μου λέει, με βάση την έρευνα που σας είπα νωρίτερα για τα παιδιά κλπ. Τα μικρότερα παιδιά, όπως είναι, λέει, και τα πιο καλοχαϊδεμένα. Θα συμφωνήσω 100% Γιάννη. Εντάξει. Εντάξει, και εγώ που δεν είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ μέσα είμαι. Η Ελένη λέει το καταπληκτικό, καλημέρα. Όχι, λέω, θέλω να μου πείτε, λέει, ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Ας έρθει να ρωτήσει, λέει, εμένα πρωτότοκι γάρ. Ωραία, και λεξοτανίλ, Ελένη, κάνουμε και ρεκλάμα. Υπομονή. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νέο Βασίλης μου λέει, αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται με τα παιδιά σε μια οικογένεια, βρες και διάβασε, λέει, τι έλεγε ο Άντλερ σχετικά με τον οικογενειακό αστερισμό. Θα καταλάβεις, λέει, πολλά περίεργα που σημαίνουν στις οικογένειες. Καλά, κάθε οικογένεια επί του πρακτέου είναι διαφορετική, παιδιά, δεν είναι η ίδια. Αλλά αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό που αναφέρουν ότι τα μικρότερα είναι και τα πιο αδικημένα. Εμένα προσωπικά, τώρα δεν ξέρω. Έχω και τη δική μου εμπειρία, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, διαβάζω σήμερα, γιατί δόθηκαν, λέει, κάποια στοιχεία για τις γέφυρες που υπάρχουν στην χώρα μας. Ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε, λέει, 271 γέφυρες σε όλη τη χώρα, οι οποίες παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν βάλει, τις έχουν καλωδιώσει με λίγα λόγια και παρακολουθούν καθημερινά τον φόρτο και τις παραμορφώσεις που έχουν, λέει, οι γέφυρες. Επαναλαμβάνω, 271 γέφυρες μέχρι σήμερα. Από αυτές 171 είναι οδικές και 100 είναι σιδηροδρομικές. Βέβαια, ξέρετε ότι ο αριθμός των γέφυρων στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα με κάποιον τρόπο πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα. Επίσης, να το θυμίσω για να κλείσω. Προσφάτως, εδώ στην περιοχή μας, ένα πρωινό, εκείνο το πρωινό, νύχτα τέλος πάντων, που εγώ κυκλοφορώ κλπ. Εδώ σε εμάς που έχουμε και μπόλικες γέφυρες, που είμαστε στο τέλος του ποταμιού, ρε παιδί μου, και ο κλάδος, ξέρετε τώρα αυτό, και πρέπει να από κάτω και πρέπει να από πάνω, και τα τραμ και τα αυτό και τα αεροπλάνα και τα βαπόρια κλπ. Είχαν έρθει και είχαν κλείσει τους δρόμους και ελέγχανε τις γέφυρες. Τώρα θα μπει, σε λέγανε με ένα φακό. Κοιτάγανε πάνω να δουν αν είναι οι αρμοί στη θέση τους. Οκ, okay, αλλά τις ελέγξαν. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κι άλλα. Εγώ σας λέω τι είδα. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, επαναλαμβάνω. Προς το παρόν να θυμίσω και απευθυνόμενος στους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, να τους ενημερώσω για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, και τι είναι αυτό το ZAP Taxi Club? Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Μειώνεται μηνιαία έξοδα και 30%, καλύπτει σέρβις ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε φόρτιση σε τάχυ φορτιστές του ZAP σε μόλις 20 λεπτά σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι τάχυ φορτιστές. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Polysimor.com.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Τι ωραία που μου στέλνετε για τα... για τις σχέσεις με τα αδέρφια σας. Κάποιοι που είσαστε πρωτότοκοι και κάποιοι που είσαστε δευτερότοκοι. Δευτερότοκοι, τριτότοκοι. Το πας σωστά, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χρήστε το παλάθος, το Λέοντα. Πάπας Λέοντας, ο 14ος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε. Έχει να μας πει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, Γιώργη.
20: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε στην επικαιρότητα, τι ζητήματα μας απασχολούν.
20: Το βασικό είναι η έρευνα που έγινε από το Αστροσκόπιο Αθηνών και την ομάδα AtmoHub που παρουσίασε και χθες, ότι η οσμή πιθανότητα που είχαμε στις 19 Μαΐου στην Αθήνα,
0: ναι,
20: πιθανότητα να προήλθε από πλοίο νοτιοανατολικά της Ελαμίνας.
0: Μάλιστα.
20: Εκείνο που θέλω να με τονίσουν πάρα πολλοί επιστήμονες είναι ότι αυτό είναι ένα σενάριο. Βέβαια, είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά δεν είναι η τελική εκδοχή και η σίγουρη εκδοχή.
0: Μάλιστα.
20: Που είχαμε για αυτή την οσμή στην
0: Αθήνα. Άρα καταλαβαίνω, Γιώργο, γιατί τα έλεγα και χθες με αφορμή το δημοσίευμα, ναι, της Εφημερίδας των Νέων, ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, δεν έχουμε το μηχανισμό εκείνον που πρώτο γρήγορα να καταγράφει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το αέριο, λέει, δεν ήταν επικίνδυνο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, εμείς δεν ξέρουμε πότε θα το πάρουμε χαμπάρι.
20: Και αυτό γιατί, διότι δεν έγινε συλλογή αέρα. Δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα αλλά και πουθενά αλλού,
0: ναι,
20: σε όλη τη χώρα ένα μηχανισμό να συλλέξουμε αέρα και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ουσία και τα χημικά συστατικά,
0: okay,
20: η χημική σύνδεση από αυτές τις καταστάσεις.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται
20: λοιπόν,
0: με τους ανελκυστήρες, βασικά να πούμε ότι...
20: Ανελκυστήρες, 30 Ιουνίου σας θυμίζω,
0: ναι,
20: λίγη προθεσμία, έως τώρα έχουν κατατεθεί 250.000 αιτήσεις.
0: Ναι, θυμίζω ότι πρέπει να γραφτούν όλοι οι ανελκυστήρες που υπάρχουν, είτε σε σπίτια, είτε σε μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, είτε στα δημόσια κτίρια, είτε σε ιδιωτικά κτίρια, όλοι οι ανελκυστήρες.
20: Παντού, δηλαδή νοσοκομεία,
0: τα πάντα,
20: κέντρα υγείας, πολυκατοικίες.
0: Μέχρι 30 του μηνός λοιπόν.
20: Μέχρι 30, όμως προσέξτε, γιατί έως τώρα περίπου το 1/3 έχετε καταθέσει αίτηση, γιατί υπολογίζεται ότι οι ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 705.000.
0: Μάλιστα.
20: Άρα λοιπόν τρέξτε τις διαδικασίες, δεν είναι κάτι δύσκολο, σε συνεννόηση και με τον διαχειριστή και με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία. Και 15 Ιουνίου, σας θυμίζω, σε λίγες μέρες, τελειώνει τη Δευτέρα
0: τα
20: καθάριστα οικόπεδα. Όσο μπορείτε πιο γρήγορα να τελειώσει αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
20: γιατί μετά σας περιμένουν πρόστιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις καταγγελίες,
0: μάλιστα,
20: που κάποιοι στέλνουν σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Να θυμίσω ότι η Πομιδά χθες υπέβαλε αίτημα να πάει μέχρι τις 30 του μηνός να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Πολλά μου στέλνετε.
13: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
21: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
22: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
21: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
22: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
23: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
24: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωση?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
25: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική, σύμφωνα με πληροφορίες φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιν και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, που βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρριψη χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι κατέριψε το Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε αναφέρει στο μήνυμά του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κάνουν.

0: διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης της χριστουγεννοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση του νέου γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έκανε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας στο gov.gr, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες. Κοιτάζοντας προς το 2027, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασε και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση, η οποία στήχησε σχεδόν το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας, επισημαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Τονίσε πάντως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά.
2: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα αποσύμματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
3: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
0: Οι κύριοι Μητσοτάκης και κύριοι Τσίπρας κρίθηκαν, ήρθε η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ.
4: Είχαν ευκαιρίες και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους, τα έκαναν πράξη. Κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πίεσαν το μάρμαρο και εννοεί πολίτες. Τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
0: Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εν τω μεταξύ, 324 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Ελέμπου, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γαβδού. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ιχνιέματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. το παραπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα

0: Επεισόδια του Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκφράζει για μία ακόμη φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη μητέρα να τονίσει ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους.
1: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους.
2: Άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο για να χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
0: Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκανε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 5 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η γυναίκα, προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν επιδικάζοντάς της αποζημίωση.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Μπόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
6: Καλημέρα, μέρανια κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα κατά κανόνα. Όσοι προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά και να έρθείτε προς το νέο Φάληρο μέσω του άξονα Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, Ομυρίδου Σκυλίτσι και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα όμως προς το παρόν, και βεβαίως ως Καραμαγκάς. Ένα χιλιόμετρο ισχυστού προς Καραμαγκά και ηλιοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριωσαν ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 ή η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: βασιλιάς της σκόνης. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε σήμερα. 7 και 18, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Και είναι και πολλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα, Χρήστο στις Θερμοπύλες. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ελισάβετ από το Γήθιο. Τι γίνεται, λέει, με τις υπερβολικές χρεώσεις του ΔΔΕ. Και ο Γιάννης από το δρόμο, λέει, θα βάλουν δύο νέους φόρους, λέει, από το 17 στα ακίνητα και μας ζητάνε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα εμείς. Ποιος θα τα καθαρίσει αυτοί? Αν θα έρθουν να τα καθαρίσουν αυτοί, αγαπητέ Γιάννη, θα το πληρώσει πιο ακριβά το σύστημα. Να ξέρεις. Μεταξύ μας όμως τώρα, για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό, πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε οικόπεδα και, πώς το λένε, και χωράφια. Πρέπει για, εντάξει, να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, γιατί τα ζητήματα όταν έρθει φωτιά λίμονό μας μετά, δεν είναι για να το μαζέψουμε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας περιμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο κύριος Μίλτος Βεντούρης. Σήμερα έχουν 24 ώρες απεργία οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με τις κινητοποιήσεις των δικαστικών μετά το περιστατικό που είχαμε με τους πυροβολισμούς. Θυμάστε? Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι πρωί-πρωί είσαστε στο δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια είσοδο δικαστηρίου πρέπει να είσαστε.
1: Είμαστε, ναι, τώρα σε λίγο θα είμαστε έξω από το εφετείο.
0: Λοιπόν, γιατί γίνεται η κινητοποίηση σήμερα 24 ώρες? Άρα μπορείτε να βγάλετε, σας παρακαλώ, το hands free για να σας ακούμε καλύτερα, μου λέει εδώ ο τεχνικός μου.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σας ακούμε, λες και είσαστε δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μας, γιατί γίνεται λοιπόν 24 ώρες?
2: Όπως είπατε και εσείς, Το πρώτο είναι για τις 4 συναδέλφες που πυροβολήθηκαν.
0: Ναι, τις που τραυματίστηκαν με τον δράστη, με το όπλο και λοιπά.
2: Από τα σκάλια, ναι. Έχουμε πολλούς λόγους να απεργούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ασφάλειά μας. Και για τις 4 συναδέλφες που πυροβολήθηκαν.
0: Κύριε πρόεδρε,
2: συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη,
0: αυτό θέλω
2: που
0: να πω.
2: Το διακόπτη και έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Από τη στιγμή που είχαμε εδώ τους πυροβολισμούς, εφαρμόστηκαν μέτρα, σωστά, καλά δεν θυμάμαι? Πλέον υπάρχει αυστηρός έλεγχος, τουλάχιστον προς το παρόν, για αυτούς που οποίοι.
2: Μετά από μια εβδομάδα, πράγματι εφαρμόστηκαν μέτρα στο συγκεκριμένο κτίριο.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα που και είναι αφύλακτα, αλλά είναι και παλιά και επικίνδυνα.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν κτίρια απονομής της δικαιοσύνης που δεν είναι καινούργια. Και μερικά που είναι καινούργια, αλλά και πάλι έχουν προβλήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, τι άλλα ζητήματα? Να σας πω, πάλι σας χάνω, πρόεδρε, σας χάνω. Δεν σας ακούω καλά. Κάπου είσαστε τώρα και δεν σας ακούω.
2: Ναι, έλεγα ότι είχαμε τις πλημμύρες στο δικαστικό μέρος Κορίνθου, τις οβάδες που πέσανε στο κτίριο της Καρδίτσας. Το πρόβλημα το μεγάλο, και το είπαμε στον Υπουργό, είναι η πρόληψη. Όταν δεν υπάρχει πρόληψη, θα τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για τους συναδέλφους μας, για τους πολίτες που μπαίνουν μέσα και μπαίνουν κατά χιλιάδες, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Από αυτή την κινητοποίηση περιμένετε να προκύψει κάτι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία επιπλέον, γιατί ασκείτε μια πίεση σήμερα με την.
2: Σήμερα θα επιδιώξουμε ραντεβού και με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι, των Οικονομικών, γιατί ζητάτε, έχετε και οικονομικά αιτήματα?
2: Βεβαίως, έχουμε εδώ και από το πρώτο μνημόνιο που μας καταργήθηκε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, γιατί λειτουργούμε πάνω, έχουμε ειδικές συνθήκες στα δικαστήρια, όπως ξέρετε, έχουμε τα αυτόφορα, έχουμε τα Σαββατοκύριακα, έχουμε προθεσμίες.
0: Ναι.
2: Που πρέπει.
0: Για αυτές τις ώρες δεν πληρώνεστε επιπλέον, δεν παίρνετε κάποια ποσά επιπλέον?
2: Όχι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, τα εξαιρέσεις που λέμε και αργίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας.
0: Ναι.
2: Δεν πληρωνόμαστε. Όσο και αν σας ακούγεται,
0: ναι, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή με τη συνάντηση που θα κάνετε με το, ή μάλλον με την συνάντηση που επιθυμείτε να κάνετε με το Υπουργείο Οικονομικών?
2: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό, ναι, απεργούμε.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένας ακόμα λόγος, δηλαδή, η οικονομική κατάσταση όλων μας και...
0: Μέσω ΑΣΕΠ,
2: μακάρι
0: μέσω...
2: να μας ακούσει και να,
0: ναι, πρόεδρε, μέσω ΑΣΕΠ
2: καταλάβει το,
0: ναι, μέσω...
2: το μεγάλο πρόβλημα που έχει. Γιατί έχουμε και νεοδιόριστους που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για τον Νίκη, γιατί έρχονται από άλλες περιοχές και καταλαβαίνετε, αφού είναι πίσω οικογένειες, μιλάμε για καταστάσεις πολύ δύσκολες και για τους συναδέλφους τους καινούργιους.
0: Κύριε Βεντούρη, οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ στον χώρο της δικαιοσύνης, τους υπαλλήλους?
2: Όχι, όχι. Τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσω της Σχολής των Δικαστικών Λειτουργών.
0: Μάλιστα.
2: Που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
0: Okay. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους, όχι μόνο για τους δικαστές?
2: Ναι, τα τελευταία χρόνια ισχύει και για τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή τα κενά είναι τεράστια, για να καταλάβετε, σε όλη την Ευρώπη αντιστοιχούν 3 γραμματείς προς ένα δικαστή. Εδώ είμαστε 1 προς 1. Καταλαβαίνετε πόσα κενά έχουμε, περίπου 3.000 κενά. Και με αποτέλεσμα οι προσλήψεις σε αυτές οι λίγες που γίνονται δεν φτάνουν.
0: Μάλιστα. Αν δεν βρεθεί λύση, θα πάτε σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων?
2: Ναι, είναι προεδροτική. Ξεκινήσαμε κάποιες τότε 2 ώρες με το συμβάν τη Λουκάριος. Τώρα έχουμε την 24ωρη σήμερα προειδοποιητική απεργία και ο σκοπός είναι να κλιμακώσουμε. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μίλτος Βεντούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι μου είχε έρθει ένα μήνυμα από ένα φίλο μου κληρικό. Φίλο μου, τέλος πάντων, γνωστό κληρικό. Ναι. Αμέσως θα πάω σε διαφημίσεις, κύριε διευθυντά μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει, με πιέζουν, μου λέει, διότι έχω λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και με πιέζει, λέει, ο οικείος Μητροπολίτης να κλείσω, λέει, τους λογαριασμούς. Τι φοβάται άραγε ο οικείος Μητροπολίτης από τη διαφάνεια ή, αν θέλετε, την συμμετοχή ενός κληρικού νέου ανθρώπου από τα κοινωνικά δίκτυα? Άραγε, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να περάσουμε σε... επίσης να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που μου λέει, σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου. Για όλους εμάς, στη Διανέξη τον Παναθηναϊκό, είναι μια ημέρα μνήμης. Ο συγχωρεμένος ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να ξέρετε ότι η σύζυγός μου πέρασε περίπου 20 χρόνια από τη ζωή της ως φαρμακοποιός στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ήταν και όχι μόνο ο Παύλος, και ο Θανάσης πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αλλάξετε το όχημά σας και να αγοράσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Καλύπτει σέρβις, ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε βεβαίως και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Ταχυφορτιστές υπάρχουν στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα, zaptaxiclub.gr. Θέλετε να κερδίσετε δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 ζημία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Oh.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια

0: στιγμή περισσότερα.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο οδικικλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορουμένοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη δίκη της Αττικής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορουμένοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρριψη χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιπόλησαν οχήματα την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσει από 45 μέχρι και 60 λεπτά αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στις 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για, για το πρωινό της Τετάρτης, της 10ης μέρας, παρακαλώ πάρα πολύ, του Ιουνίου. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Δίκιο έχεις. Ισότητα δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητο ότι κάνεις ακριβώς τα ίδια και για όλους, με αφορμή την έρευνα για τα πρωτότοκα και τα τελευταία παιδιά. Κάθε παιδί γεννιέται σε διαφορετική στιγμή, έχει διαφορετικές ανάγκες και ακολουθεί τη δική του πορεία. Χαιρετισμούς για Θεσσαλονίκη. Και η φίλη μου η Ξένια λέει: για στείλτε κάμερες, λέει, στο Δήμο Διονύσου. Η Δήμαρχος έχει παρατήσει, λέει, τους δημότες στη μοίρα τους. Παντού μικρές χωματερές. Εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Θα καούμε ζωντανή και μετά θα έρθετε για ρεπορτάζ, λέει η φίλη μου η Ξένια. Οκ, okay, υπόσχομαι να μιλήσω με τη Δήμαρχο για να κανονίσουμε να τα πούμε. Είναι ένας μεγάλος Δήμος, η αλήθεια είναι, ο Δήμος Διονύσου. Δεν το δικαιολογώ, αλλά πραγματικά είναι ένας μεγάλος Δήμος, όπως και ο Δήμος Οροπού, ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, μεγάλη Δήμη και πράσινη Δήμη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στον άνθρωπό μας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον ταλαιπωρώ και σήμερα, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός, για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τα θέματα που έπεσαν φέτος στις πανελλαδικές. Κάποιοι ήταν πιο δύσκολα, είπαν ότι είναι πιο δύσκολα, αλλά στην κουβέντα που έκανα με τον κύριο Στρατηγάκη, και αυτό τον κάλεσα να κουβεντιάσουμε, μου είπε ότι αυτή η περίοδος που θεωρητικά στα βασικά θέματα τελειώσανε τα παιδιά, τώρα θα πρέπει να σκεφτούν με βάση, σε γενικές γραμμές, αυτών που έγραψαν, τι θα κάνουμε το μηχανογραφικό, γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Είναι ένα χρονικό διάστημα, λέει, που κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά τώρα που τελειώσανε με τα 4 βασικά μαθήματα ξεκουράζονται, δεν ασχολούνται. Θέλουν τέλος πάντων να διώξουν ό,τι έχουν μέσα από το μυαλό τους. Αλλά χθες μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει τώρα να κάτσουν να δουν, να σκεφτούν, να κάνουν αυτό που λέμε τον έλεγχο στη ζωή τους, για να δουν τι θα δηλώσουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Οι πανελλαδικές τελείωσαν. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τα θέματα να μην δεχθούν αμφισβητήσεις, να μην υπάρχουν γκρίνιες περί αοριστίας, περί ασάφειας, για λάθη και όλα αυτά. Εκτός από ένα μάθημα στα ΕΠΑΛ, σε όλα τα άλλα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι δεν δημιουργεί την αίσθηση της αδικίας στα παιδιά. Mm-hmm. Πάει, τελείωσε αυτό. Τώρα, έχουμε ένα μήνα μέχρι να ανοίξει το μηχανογραφικό. Πέρυσι το μηχανογραφικό άνοιξε στις 8 Ιουλίου. Αυτό το μήνα τα παιδιά πρέπει να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Να αποφορτιστούν, να νιώσουν ότι υπάρχει μία μέρα που ξυπνάνε και δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αφού το κάνουν αυτό, ή παράλληλα με αυτό, πρέπει να αρχίσουν να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν το τι θέλουν να σπουδάσουν. Διότι όλο αυτό με το μηχανογραφικό έχει εξελιχθεί σε έναν ατελείωτο τρόμο, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι πολύ ευχάριστη διαδικασία. Ονειρεύομαι, σχεδιάζω το μέλλον μου και αυτό το κάνω ευχάριστα. Γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα? Για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν γνωρίζουν τους βαθμούς τους ακόμα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ναι, για να εκφράσουν την πραγματική τους επιθυμία. Διότι όταν βγουν οι βαθμοί, ουσιαστικά θα εγκλωβιστούν γύρω από τη βαθμολογική περιοχή στην οποία βρίσκονται. Ενώ τώρα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα. Φυσικά, όταν βγουν οι βαθμοί, μπορεί να χρειαστούν να κάνουν αναθεωρήσεις. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουν πάρθει οι βασικές αποφάσεις. Ας πούμε, θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σχολές από 9 ως 19.000 μόρια. Κουβεντιάζω με τους γονείς μου για τις πόλεις στις οποίες μπορώ να πάω. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα δηλώνω τις σχολές με τη σειρά των πόλεων που επιθυμώ. Αν έχω 19.000 μόρια, θα μπω στο Μετσόβιο. Αν έχω 12.000 μόρια, θα μπω σε μια επαρχιακή πόλη.
0: Okay.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει ιστερία, καταρχάς με το πώς έγραψα, τι γίνεται με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα.
0: Αυτό μου λέγατε επίσης είναι σημαντικό, να μην μπερδεύονται με αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσουν.
1: Έτσι είναι, διότι αντί να σκεφτούν τι θέλουν να σπουδάσουν, κάθονται και σκέφτονται πω έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, γιατί διάβασα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δεν είναι καμία καινούργια πληροφορία όλο αυτό. Όμως παίρνει τρόμο. Για το να σπείρεις τρόμο είναι πολύ εύκολο. 30 δευτερόλεπτα χρειάζεται. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Επίσης μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι. Σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Είναι επαγγέλματα που πράγματι περπατάνε.
1: Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχάς, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, εμείς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, διαβάζουμε τα πάντα.
0: Okay.
1: Όμως, τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους καθόλου όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Γιατί αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, προς Θεού. Απλά επειδή αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έχω να σας πω τρία παραδείγματα για να δείτε ότι αν ένας υποψήφιος διαβάζει τέτοια πράγματα θα βραχυκυκλώσει άμεσα. Καταρχάς για το πώς πέφτουν έξω αυτές οι εκτιμήσεις. Έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του Economist. Το Economist δεν υπάρχει κάτι πιο έγκυρο παγκοσμίως.
0: Οκ, okay, συμφωνώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, το οποίο εκδόθηκε το 2012 και έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2050. 300 σελίδες. Μέσα σε αυτές τις 300 σελίδες υπάρχουν 5 αράδες, τις οποίες λέει ένας ερευνητής ονόματι Kurt Weill ή δήλωσε ότι το 2045 περίπου θα εμφανιστούν υπολογιστές εξαιρετικής ευφυΐας. Και οι υπόλοιποι ερευνητές του λέγανε «Μπα, αποκλείεται, τι λες τώρα, αυτά είναι φαντασίες» κλπ. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι περί τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα απολύτως.
0: Και την εξέλιξή της προφανώς.
1: Ακριβώς, η οποία ήρθε και ανατρέπει τα πάντα. Άρα όλες αυτές οι εκτιμήσεις που διαβάζουμε όλοι μας δεν μπορούν να έχουν σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρουν τα παιδιά. Γιατί μπορεί να πέφτουν πολύ έξω. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω όλες αυτές τις εκτιμήσεις και 10 χρόνια μετά. Οπότε εκεί γίνονται κωμωδίες. Πραγματικά. Έχει γέλιο δηλαδή.
0: Άρα ξαναλέω για να το μαζέψουμε λίγο σε αυτή την ιστορία που έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να επιλέξει, ας πούμε, ένας μαθητής ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στο πρώτο πεδίο, γιατί δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα τα ιστορία των δεσμών παλιά που ήμασταν εμείς, ή της ιατρικής, τι να επιλέξει, πώς να λειτουργήσει.
1: Δηλαδή. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά διαλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
0: Σωστό.
1: Άρα πρέπει να δει τι θα του άρεσε να μελετά. Δηλαδή, του αρέσει π.χ. ας πούμε η φυσική, μάλιστα. Του αρέσει η φυσική σε θεωρητικό επίπεδο, τον ενδιαφέρει η θεωρητική φυσική ή τον ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ανάλογα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση διαλέγει φυσικός, στη δεύτερη περίπτωση διαλέγει μηχανολόγος. Δεν υπάρχει μια σχολή να είναι καλύτερη μηχανολόγοι από το φυσικό ή το φυσικό από τους μηχανολόγους.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω και αυτό γιατί πολλές φορές γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Είναι καλύτερο το ένα ή το άλλο. Εξαρτάται τι αρέσει εσένα. Επειδή λοιπόν το παιδί αυτή τη στιγμή διαλέγει σπουδές, εκείνο που έχει σημασία είναι να δει τα μαθήματα που θα κληθεί να διαβάσει τα επόμενα 4 χρόνια. Του αρέσουν, του φτιάχνουν το κέφι. Τότε δηλώνει αυτή τη σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν του αρέσουν. Δεν ασχολείται μαζί της. Δεν πάνε να του λένε ότι αυτή η σχολή έχει πολύ καλές προοπτικές. Ξέρετε πόσα παιδιά συναντώ τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις πρωτοκλασσάτες σχολές απλά επειδή έχουν τα μόρια και ξαφνικά γύρω στο Φλεβάριο, όχι ξαφνικά, γύρω στο Φεβρουάριο παρατάνε τη σχολή και λένε εγώ δεν μπορώ. Το έχω δει να συμβαίνει στη νομική. Το έχω δει να συμβαίνει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, στους σκέτους μηχανικούς υπολογιστών. Πάρα πολύ συχνό. Και απ' την άλλη βλέπω παιδιά, γιατί είχα γράψει πριν 3 χρόνια ένα άρθρο και έλεγα κοιτάξτε, στο φυσικό της τάδε πόλης βγήκε, μπήκε ο πρώτος με 19.078 μόρια. Και 3 χρόνια μετά μου στείλε ένα mail, εγώ είμαι αυτός με τα 19.078 μόρια. Κουβεντιάσαμε λοιπόν με το παιδί, μια χαρά που σπουδάζει φυσική ή θεωρητική, αυτό ήταν το όνειρό του, δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν το έχει μετανιώσει καθόλου που ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς του. Άρα ουσιαστικά τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα τα άλλα είναι θόρυβος που τα τρελαίνει και τα αποπροσανατολίζει και τους δημιουργεί διλήμματα χωρίς νόημα.
0: Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στρατηγάκη. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Άστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Νομίζω ότι έχει νόημα να δίνει ένας άνθρωπος έμπειρος και εκπαιδευτικός συμβουλές στα παιδιά για αυτό το κομβικό σημείο της ζωής τους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω και μια κουβέντα. Γιατί βλέπω σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα βία επεισόδια που είχαμε στο Belfast με αφορμή αυτά τις τραγικές εικόνες, τις απίστευτες εικόνες ενός δράστη ο οποίος υπό αδιευκρίνησες συνθήκες είχε πάρει ένα τραπεζομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει έναν πολίτη και μετά άλλοι πολίτες έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και τα γεγονότα τα οποία εκδηλώθηκαν όλη τη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Και είδα και τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού της χώρας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. Και κάψανε και κάνανε και ράνανε. Νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δουν και εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά, ο δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπλακεί σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με καταστάσεις εκτός νόμου, εκτός ορίων. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά έρθει ο κλειδαράς και μπει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και έφτασε η ώρα για να ανανεώσεις το χώρο σου. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξεις χρώματα Ιζωμάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεσαι. Και μένει μόνο μία ερώτηση από χρωματάκι. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρεις στην premium βεντάλια Chroma της Ιζωμάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξεις το χώρο σου όπως ακριβώς το φαντάστηκες. Δημιούργησε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζωμάτ που ομορφαίνουν το χώρο σου ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας Chroma. Βρείτε λοιπόν αυτή την premium βεντάλια χρωμάτων Chroma στα σημεία πώληση των χρωμάτων Ιζωμάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 8. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδεοδοσίου. Τον κάλεσα, διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς. Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου το ζήτημα, γι' αυτό τον κάλεσα. Αναφορικά με τα ιδιωτικά συμβόλαια που έχετε κάποιοι από εσάς και τις αυξήσεις οι οποίες δρομολογήθηκαν από αρκετές εκ των εταιριών που παρέχουν αυτά τα ιδιωτικά συμβόλαια. Θυμάμαι λοιπόν στην κουβέντα που είχαμε κάνει παλαιότερα με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου, νομίζω για το θέμα αυτό είχαμε μιλήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, είναι ότι πλέον υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει έρθει από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου με βάση μια διαδικασία τέλος πάντων οριοθετεί το ποσοστό της αύξησης. Επιτρέψτε μου όμως πριν πάω στον κύριο Χατζηδεοδοσίου, πολύ γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Έλα Δημήτρη.
13: Στα γρήγορα Γιώργο μου, καλημέρα. Στο νέο Φάληρο εδώ πηγαίνοντας προς τον Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον. Στα δύο ρεύμα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Στην λεωφόρο Φυλής, κυρίως στην άνοδο της Φυλής, στο Καματερό και βεβαίως στο Καραμαγκά. Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Χατζηδεοδοσίου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
14: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι και αναλυτικά, θυμάμαι, και για τα παλιά συμβόλαια που είναι και πολύ ακριβά, που οι εταιρείες ενδεχομένως δεν τα θέλουν και μάλιστα έβαζαν τους συνεργάτες τους και έλεγαν: αν καταφέρετε και σπάσετε αυτά τα συμβόλαια που κοστίζουν πολύ ακριβά, θα είχατε και κάποιο κέρδος κλπ. Αλλά θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ήρθε, ο οποίος αυτός μέσω μιας διάταξης που υπήρχε στο νόμο αυτόν θα οριοθετούσε το ποσοστό αύξησης των συμβολέων αυτών.
14: Πάρα πολύ σωστά. Παλιότερα υπήρχε ο δείκτης μέσω του ΙΑΒΕ, αυτός αμφισβητήθηκε, ναι. Και εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης είπε θα κάνω νέο δείκτη από μια επιτροπή η οποία θα έδινε το νέο δείκτη. Αυτός ο δείκτης όμως από πέρυσι, πολύ σωστά είπατε, μέχρι τώρα δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, δεν υπάρχει δηλαδή δείκτης αύξησης με αποτέλεσμα.
0: Όπως
14: σωστά είπατε.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και ζαλίζω. Ναι, ναι. Τι θα πει, μετά από τόσο χρόνο δεν υπήρξε, δεν εφαρμόζεται δηλαδή ο νόμος?
14: Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο δείκτης δεν έγινε ποτέ, ο οποίος έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς, γιατί στην αρχή της χρονιάς συνήθως ξεκινάνε οι αυξήσεις. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε Ιούνιο, να μην έχει γίνει, να μην υπάρχει ούτε στον ορίζοντα το πότε αυτός ο δείκτης θα γίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία ποσοστά, γιατί ξέρετε και πολλές κατανοητικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει.
0: Διαμαρτυρήθηκαν, ναι, σωστό, σωστό.
14: Και καλά κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να πούμε στην ουσία αυτό που νοιάζει τον ακροατή. Δεν μπορεί να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή, μιλάμε για τα εισόδια, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία αυτή,
0: ναι, ναι.
14: Να έχει τετραπλασιαστεί
0: ασύμφορα,
14: η τιμή.
0: Ας πούμε για τις εταιρείες υποψιάζουμε συμβόλαια.
14: Είναι σχετικό η λέξη ασύμφορα, γιατί θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι σωστό. Έκανες ένα συμβόλαιο το οποίο το πούλησες, τι θα πει η λέξη ασύμφορα? Έχεις στο ράφι 100 προϊόντα, από τα οποία από τα 99 βγάζεις και από το ένα προϊόν δεν βγάζεις. Αυτό όμως, αν δεν βγάζεις, έχει σαν αποτέλεσμα ότι αυτός που είναι σήμερα 60-70 χρονών δεν μπορεί να αποπληρώσει το συμβόλαιο, με αποτέλεσμα τα ακυρώνει. Έχουν ακυρωθεί πάνω από το 60%. Γιατί δεν αντέχει να το πληρώσει. Είναι ανήθικο. Γιατί αυτός σε αυτή την ηλικία μένει χωρίς αυτό που μια ζωή το πλήρωνε, γιατί ακριβώς έχει φτάσει στη μέση ένα τέτοιο ύψος που μπορεί να το πληρώσει.
0: Ναι, εγώ να μου επιτρέπετε.
14: Για να λέμε και τον αντίλογο των εταιριών, είναι ότι η υγεία στην Ελλάδα, η ιδιωτική υγεία είναι πανάκριβη, είναι όντως πανάκριβη. Είμαστε δεύτερη ακριβότερη μετά την Ελβετία.
0: Ναι.
14: Αυτό επίσης δεν λύεται ποτέ, γιατί εδώ μιλάμε για ένα λιγοπόλιο, δύο εταιρείες κάνουν το 85% του τζίρου. Όμως σε κάθε περίπτωση για τον καταναλωτή, για τον ασφαλισμένο, είναι ανήθικο. Βεβαίως η προσπάθεια είναι να ακυρωθούν όλα αυτά τα συμβόλαια. Όλοι παρατηρούν το φαινόμενο, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Και παρότι προέχουμε αυτό το κλάδο, σας λέω ότι και απέναντι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν αισθάνεται καλά όταν έχει πει στον πελάτη του ότι ξέρεις, έχεις αυτό το συμβόλαιο το οποίο ξέρουμε θα το χρειαστεί στα γεράματα, αλλά όχι τα γεράματα, η τιμή είναι τέτοια το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει και το ακυρώνει. Και εδώ η παρέμβαση της πολιτείας, για να το πούμε ομά, όπως το είπα, είναι μηδέν. Παρατηρείται
0: αυτό. Γεγονότα, είναι συλλογιστικό, δηλαδή... το γεγονός. Θα μου πεις, δεν πέφτει από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν πέφτω. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που δεν έχουν εφαρμοστεί 100% στην εφαρμογή.
14: Όχι, υπάρχει και μια διαφορά. Στην αργή του χρόνου, είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος κ. Ζωριάκος, θα επιτρέψω μέχρι 7% αύξηση.
0: Μα αυτό θυμάμαι και πέρυσι.
14: Τον αγνοήσανε τελείως, ναι. Τον αγνοήσανε. Μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες ήταν και στο 13% και στο 15%, που και μάλιστα η μία, η Εκπριζό, για να πούμε συγκεκριμένα, έχει μηνύσει μια εταιρεία η οποία έκανε 15% αύξηση σε ένα από τα προϊόντα της, στα αυτά που επαναλαμβάνονται τα νοσοκομιακά. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά νομίζω δεν τιμά ούτε την ιδιωτική ασφάλιση, η οποία δεν χρειάζεται για γεγονότα, γιατί αυτά τη φέρνουν πίσω σε μια εποχή που είναι ανάγκη να πείσει τον κόσμο για την
0: ασφάλιση. Μπράβο, πρέπει να μπει μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Πρέπει να ασφαλιστεί τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του, που είναι υποχρεωτικά κλπ. Αλλά αν λειτουργήσει έτσι, αλίμονο.
14: Ναι, αλλά θέλω μια
0: συμφωνία. Βρίσκει και κάνει όμως.
14: Σωστά. Αυτός που φταίει πρώτα, αυτό ακριβώς πρέπει να πω.
0: Ναι.
14: Εσύ που είσαι πολιτεία, εσύ είσαι αυτός που επιβάλλει τους κανόνες. Όταν δεν αφήνεις και δεν επιβάλλεις κανένα κανόνα, υπάρχει ασυνδοσία. Γιατί είναι ασυνδοσία. Και εγώ νιώθω τον πελάτη, ο οποίος λέει, είναι δυνατόν εκεί που πλήρωνε 1000 ευρώ το 12, το 13 που το έκανε σήμερα να πληρώνω πάνω από 4.000.
0: Πρόεδρε, πώς επιτρέπεις. Εγώ ξέρω προσωπικό, γιατί με πήρε τηλέφωνο ακροάτρια και μου λέει, εγώ έχω συμβόλαιο από το 87, ξεκίνησα σε ευρώ 6-7 κατοστάρικα το χρόνο ή 8 δεν θυμάμαι, και τώρα έχει φτάσει 4,5 χιλιάρικα.
14: Σωστά, αλήθεια σας λέει.
0: Και είναι 40 αυτό χρόνια, είναι, 39.
14: Αυτό όμως, γιατί υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία, να πούμε αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή θέλουν αυτό άλλο να τα κυρώσουν και αυτό κάνουν. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που σας είπα όμως. Την ευθύνη την έχει το κράτος σε όλη την Ευρώπη.
0: Να ρωτήσω, κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Το γεγονός των. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μπαλάκι τώρα που πετιέται από τη μία μεριά στην άλλη. Οι ασφαλιστικές, όπως είπατε, είναι το βάρος, το τι είναι ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Δηλαδή θέλω να πω ότι το τι τιμές ζητάνε ο ιδιωτικός τομέας της υγείας δεν μπορεί να ελεγχθεί.
14: Ασφαλώς και μπορεί. Και θα σας πω τον τρόπο. Ο ΕΟΠΗ έχει συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και έχει πρωτόκολλα. Τι σημαίνει λέξη πρωτόκολλα? Έχουν συμφωνήσει ποια είναι η τιμή της νοσηλείας, ποια είναι η τιμή των εγχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
14: Και τι έχω πει και πέρυσι στην εκπομπή σας, αυτό που κάνει ο ΕΟΠΗ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα πρέπει να γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Αυτό είναι η απάντηση, γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κανόνες στην τιμή που μπορεί να ζητήσει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο από την νοσηλεία. Yeah. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Δηλαδή έχουμε και το δεύτερο, το οποίο δεν βοηθάει την υπόθεση, αλλά και τα δύο, τη λύση μπορεί να τη δώσεις με νόμους. Ο νόμος που το κάνει. Δηλαδή, γιατί ας πούμε υπάρχει αντίστοιχος νόμος στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και
0: τα λοιπά. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, από όπου και να το πιάσεις, σε μια ουσία πάμε ότι πρέπει να υπάρξουν όροι μέσα στους οποίους θα κινούνται όλοι.
14: Εδώ να προσθέσω, γιατί
0: για να κλείσουμε, Πρόεδρε, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ.
14: Και στο κομμάτι των εξόδων ιδιωτικής νοσηλείας, η Ελλάδα είναι πρώτη. Δηλαδή, οι Έλληνες πληρώνουν 7 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Μάλιστα.
14: Στην ιδιωτική υγεία.
0: Μάλιστα.
14: Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας με νόμους της ιδιωτικής ασφάλισης, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό.
14: Υποστηρίζει πάρα πολύ σήμερα στη χώρα μας τους πολίτες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
14: και εγώ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Χατζηθοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Διαφημίσει, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
18: παίξε υπεύθυνα.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σας μέρα.
1: Δέκατη ημέρα του Ιουνίου του 2026 και 33η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Και σε καμιά 20 μέρες δεν θα έχει ούτε αστική. Καλημέρα σας συμπατριώτες, καλημέρα στους ισχυρότες όλου του κόσμου.
1: Οι μέρες συνεχίζουν να μεγαλώνουν
0: για... Και να είναι ζεστές.
1: Καλά, εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι θες να είναι. Αν και επισήμως το καλοκαίρι μπαίνει 21 Ιουνίου, έτσι.
0: Άρα να περιμένουμε ακόμα. Όχι, ναι. Έχουμε χειμώνα ακόμα.
1: Άνοιξη. Θα έχουμε την, το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή τον ήλιο στο...
0: Ναι, να σταματάει.
1: Τη κάνει... μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Να κάνει στάση.
1: Για εμάς, για το βόρειο ημισφαίριο. Ναι. Η διάρκεια της ημέρας τώρα είναι 14 ώρες και 44 λεπτά.
0: Ναι, με πολύ ώρα.
1: 6 και 2 ανέτειλε, 46 λεπτά.

0: Οι Ιρανοί φταίνε.
1: 35 γιατί χθες του ρίξαν ένα ελικόπτερο. Και σου λέει, αφού μου ρίξαν το ελικόπτερο, θα ακολουθήσει σκληρή τιμωρία.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν χθες το βράδυ βομβάρδισε διάφορες περιοχές του Ιράν για να πάρει την απάντηση του Ιράν. Θα σου σπάσω με τα μούτρα.
0: Ωραία.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Το συζητάς.
1: Ο πόλεμος αυτός τελείωνε γρήγορα. Και ο Πούτιν έτσι υπολόγισε με την Ουκρανία. Δε.
0: Πόσα χρόνια είμαστε εκεί? Κάμποσα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Είναι και Διεθνής ημέρα Εραλδικής. Από χθες το ψάχνω τι είναι, γιατί την Κυριακή στο Μουσείο Μαστίχας έχει μία εκδήλωση γι' αυτό.
1: Για τη μουσική.
0: Εραλδική.
1: Εραλδική.
0: Εραλδική.
1: Ναι.
0: Είναι η τέχνη και η επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
1: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, δεν το κατάλαβα.
0: Θα σου το πω λοιπόν απλά για να το καταλάβεις. Έχεις δει στον κάμπο επί το πλήστον, αλλά και παλαιότερα στον καινούριο δρόμο πριν τα γκρεμίσουμε.
1: Ναι, τι να δω.
0: Αρχοντικά που είχαν στην πρόσωψή τους ένα οικόσμο, ρε παιδί μου, ένα
1: το Αργέτης, το σύνδημα του δημάρχου μας είναι. Σπέβδε βραδέως.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Σπέβδε, μη βγαίνει.
0: Αυτό λοιπόν, τα οικόσημα,
1: ναι.
0: Οι θηρεοί, όλα αυτά που δημιουργούνταν,
1: ναι.
0: Στο παρελθόν, γιατί τώρα δεν ξέρω, φτιάχνουμε.
1: Έλα, μα δεν τώρα δεν κάνουμε.
0: Τώρα ούτως ή άλλως τα κτίρια που φτιάχνουμε είναι για.
1: Είναι τετραγωνισμένα. Είναι
0: εν πάση περιπτώσει, είναι άλλου είδους αρχιτεκτονική.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Αυτά λοιπόν.
1: Του κουτιού, είναι του κουτιού.
0: Επειδή έχουν ιστορική αξία.
1: Ναι.
0: Στοιχείο για παράδειγμα, ένας από αυτούς που τα μελετά και του αρέσουν είναι ο Βασίλης Αγιαννίδης.
1: Και ο Μιχάλης ο Βαρλάς, ο ιστορικός, ασχολείται με την γενεαλογία.
0: Ναι, εγώ μιλώ τώρα για τους θηραιούς και τα οικόσημα.
1: Ναι, είναι και αυτό, κοντά είναι και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Είναι ωραίο αυτό.
0: Γι' αυτό και έχει και σχετική ομιλία, ξαναλέω, στο Μουσείο Μαστίχας ο Βασίλης Αγιαννίδης.
1: Μπράβο, μπράβο. Επειδή μας ενδιαφέρει για τα θέματα.
0: Όχι μόνο μιλή, έχει και εργαστήρι, ναι, που τα παιδιά θα φτιάξουν και δικά τους οικόσημα.
1: Εγώ να επιστρέψω στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Άσχετο, αλλά επειδή μας ενδιαφέρουν για τα πλοία, το λέω αυτό. Θα το αναφέρω για τα πλοία.
0: Τι έχουν τα πλοία?
1: Από χθες το βράδυ, λοιπόν, ο Αμπάς Αρακτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, δεν είπε μονάχα στους Αμερικάνους θα σας σπάσω με τα μούτρα, αλλά συνέχισε. Απευθύνουμε προειδοποίηση να αποχωρήσουν όλοι από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Αυτή ό,τι πετάει και κουνιέται θα το πυροβολούν. Αυτή είναι η απάντησή τους. Και χθες είχαν την άλλη, αυτή την από τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Ενώ η βενζίνη έχει πάει 2, πόσο έχει πάει, δεν ξέρω πόσο έχει πάει.
0: Δεν είναι ακόμα στο 2.
1: Ναι, ναι, λοιπόν.
0: Είναι στο 1900 τόσο. Ναι, ναι, ναι.
1: Παρακάτι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πολλά χρόνια πριν από σήμερα, το 1920, έχουμε 10 Ιουνίου του 20, είναι από το 19, έχει πάει ελληνικό στρατός στη Σμύρνη, έχει απελευθερωθεί η Σμύρνη, η Ιωνία κλπ. Μεγάλες χαρές, εδώ μιλάμε τώρα για η Σμύρνη, έτσι κι αλλιώς μεσουρανούσε. Και από εδώ πέρασε η μεγάλη καλλιτέχνης η Κιβέλη.
0: Mm.
1: Κιβέλη, η οποία έδωσε και παραστάσεις 10 μέρες, διότι όπως ξέρετε πρεμιέρα κάνανε τα θέατρα στη Σμύρνη, όχι στην Αθήνα. Η Αθήνα ήταν, όπως λέμε σήμερα, Καλαμάτα, ας πούμε.
0: Τι μια... έχει Καλαμάτα?
1: Ωραία, ρε παιδί μου, μια Ιχείος, μια πόλη, μια άλλα, ήταν τίποτα. Έτσι, μεσορανούσε η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Πήγαινε λοιπόν στη Σμύρνη να δώσει παραστάσεις και εδώ κάνανε σταμάτημα και κάνανε πρόβες στην ουσία. Κάνανε πρόβες και μετά πηγαίνανε να παίξουν την πρεμιέρα στη Σμύρνη. 10 μέρες λοιπόν έμεινε η Κιβέλη εδώ, όπως γνωρίζετε και από την τηλεόραση που έχει γίνει το σχετικό σύριαλ. Όσοι βέβαια διαβάζουν τα έξαρνα τα γραπτά πολλά χρόνια πριν.
0: Εντάξει, μόνο τα μπλέξε με το...
1: Ναι, ναι, τον παρέσυρε.
0: Το Γεώργιο.
1: Τον Γεώργιο
0: Παπανδρέου.
1: Παπανδρέου, ο οποίος ήταν νομάρχης στοιχείο.
0: Είχε κάνει και το. Γεννήθηκε και ο Ανδρέας εδώ.
1: Ναι, ο

0: πατέρας γεννήθηκε από τη μαμά του, από άλλη μαμά.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω, η μαμά του ήταν άλλη η μαμά του.
1: Εντάξει, ναι, άλλο. Πατέρα, ναι. Μα και με την Κυβέλη έκανε όμως.
0: Τι έκανε την Κυβέλη?
1: Παιδί.
0: Ποιος?
1: Ο Παπανδρέου δεν έκανε.
0: Τώρα,
1: μετά.
0: Μην τα μπλέξουμε τώρα. Μην τα μπλέξουμε. Μην σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εκεί είναι λίγο τα πράγματα άγνωστα. Μόνο η μαμά ξέρει τι είναι το παιδί. Το παιδί. Λοιπόν, με δύο λόγια τα φτιάξανε με τον ονομάρχη τον Γιώργο Παπανδρέου. Και βέβαια εντάξει, ο Γιώργος δεν ήταν η μόνη γυναίκα που τα φτιάχνε, θέλω να πω. Αλλά αυτό έγινε
1: γνωστό. Ήταν γυναίκας.
0: Έγινε γνωστό. Αυτό έγινε γνωστό. Λοιπόν. Πηδάμε χρονολογίες. 1937, την ίδια ημερομηνία, ο Φώτης Αγκουλές μαζί με τον Άρη Καβάδα, του Γιάννη Μουτάφη, τον Κώστα Χαλιορή και τον τότε νομαρχή, μεγάλη μορφή πνευματική Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας, εκδίδουν το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό στοιχείο που λέγονταν Το Νησί. 37. Πάμε και στο 1942, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Oh, 42.
0: 42. Καλά χρόνια τώρα.
1: Εκτελούνται από τους Γερμανούς για παραδειγματισμό στο Κοντάρι για παράνομη κατοχή όπλου οι Σταύρος Παπαϊωάννου, Μάρκος Περιβολάρης και Σωτήρης Μουστάκας.
0: Κυνηγητικά απλά είχαν, αλλά οι Γερμανοί ήταν Γερμανοί. Έχουμε πει όπλο, όποιος λαμβάνει θα εκτελείται. Βράγια μπεκάτσες είναι, ναι, ναι, μπεκάτσες μόνο είναι και οι Γερμανούς. Πλάκα της. Και τρεις εκτέλεση. Και σαν σήμερα το 1996 έφυγε πάλι μια μεγάλη μορφή.
1: Ο μικροβιολόγος Λεόντιος Χριστοφορίδης.
0: Γιατρός. Εντάξει.
1: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο της του υγρού στίβου, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και φυσικά ήταν στυλοβάτης του ναυτικού μιλουχίου.
0: Ο Δημοσχείο αφιέρωσε μία οδό στο όνομά του εκεί στο Ίδρυμα Τσάκου, στη στροφή εκεί που κομπλάρουν οι ταλίκες και πάνε αργά αργά.
1: Ναι.
0: Ένα δρομάκι, εντάξει, είναι μικρό το δρομάκι για το Χριστό.
1: Δεν μένει και κανένας εκεί, αλλά, δεν το χρησιμοποιεί σαν ναι, οδό, αλλά εντάξει.
0: Αλλά ήταν εκεί που στην ουσία κατοικοέδραβε, δηλαδή ήταν...
1: Στον ΟΧ απέναντι.
0: Έπρεπε να δοθεί κάποια οδό δίπλα στον ΟΧ που ήταν το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Όλα τα σπίτια του εκεί ήταν, στο ναυτικό μελοχείο ήταν αυτό συνέχεια. Λοιπόν, έτσι για να μην τους ξεχνάμε, δηλαδή τα λέμε αυτά. Ωραία πράγματα. Τώρα που ερχόμουν έβλεπα τον κάδο ανακυκλώσεως.
1: Δεν μύριζε.
0: Αγαπητέ μου. Όχι, δεν μιλώ για το βιολογικό.
1: Α, ο βιολογικός. Τι έγινε τελικά?
0: Εχθές το βράδυ ήταν όλο το αεροδρόμιο μύριζε σκατά. Παιδιά, αυτά. Βγαίνεις έξω και το πρώτο πράγμα που σου και δεν στο ρουθούν είναι η σκατή.
1: Δηλαδή άλλαξε ώρες.
0: Όχι, ήταν άπνοια λίγο. Βορεινό 2-3 από 4 και η σκατήλα μένει γύρω γύρω από το αεροδρόμιο. Επικαλύπτει, βέβαια μένουν και άνθρωποι εκεί, αλλά σιγά που σκασί.
1: Δεν έχουν συνηθίσει.
0: Ναι, μωρέ. Και οι υπάλληλοι τη ΔΕΙΑ και οι υπάλληλοι των μαγαζιών απέναντι.
1: Οι υπάλληλοι δεν δουλεύουν το βράδυ.
0: Έλαντε. Όχι γιατί εγώ και για τη μέρα λέω τώρα, όχι για το βράδυ.
1: Αφού είπαμε τη μέρα δεν μύριζε. Μύριζε το βράδυ. Άρα έχει αλλάξει ωράριο.
0: Σήμερα δεν σου μύριζε. Σένα
1: και χθε.
0: Χθε
1: μύριζε και το πρωί.
0: Με πρωί και το ειδικά από το μεσημέρι και μετά που πιάνει και καθίζει η λαύρα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, μήπως μπορούν στο Δήμο Χίου να το λύσουν το πρόβλημα ή να μας πούνε. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα.
1: Ποιο πρόβλημα εννοείς τώρα?
0: Τη κατήλα.
1: Α, ναι. Αυτό εντάξει. Είναι
0: αν έχουν την ευγενή καλοσύνη.
1: Για να δικαιολογείται το μυροβόλο προσωνύμιο του νησιού.
0: Βέβαια, εμείς το έχουμε συνηθίσει. Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή. Αυτός ο λαός είναι πολύ ανθεκτικός.
1: Και ούριος.
0: Έχουμε συνηθίσει τα πάντα. Έτσι. Τώρα θα συνηθίσουμε και τη σκατήλα. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Έλεγα λοιπόν ερχόμενος ότι έβλεπα τον κάδο ανακυκλώσεως, αγαπητέ μου κλέαρχε, κρίση. Από τους ελάχιστους που δουλεύουν στη δημοτική αρχή αυτή και επειδή πρέπει να ξέρετε τι γίνεται, μην τον έχουν στη γυάλα. Σου λέω λοιπόν, κλέαρχε μου, ότι στην αλήθεια από κάτω έχει ανακύκλωση από τις 5 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωση είναι. περιβάλλοντος αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι. Από τις 5 Ιουνίου δεν έχει αδειάσει. Γεμώζει, γεμώζει, γέμισε μέσα.
1: Εντάξει.
0: Γέμισε απόξω. Γέμισε και πιο απόξω. Και μου λένε, και εδώ, σώπα βρε, εκεί στη γειτονιά, μου λένε ευτυχώς και έχουμε εσάς την αλήθεια και μας καθαρίζουν πιο γρήγορα εμάς.
1: Α.
0: Καταλάβες. Ναι. Έχουμε σήμερα 10 του μήνα. Τα σκουπίδια είναι εκεί, τώρα τα σέρουν εκεί οι σκύλοι. Τα κάνουμε, τα παίζουν και τα σκυλιά, τι να κάνουμε, τα ζωντανά και αυτά. Βρίσκουν κουτιά κάτω, αριστερά, δεξιά, μπουκάλια, τι παίζουν, τι να κάνουν. Τι να παίξουν, παίζουν εκεί τα λουλούδια.
1: Του κήπου.
0: Από το κήπου τα είδα, είναι.
1: Τι
0: σήμερα
1: είναι.
0: Θα πάω και για φωτογράφηση, γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζω.
1: Δεν θα σε αφήσουν.
0: Ποιος θα με αφήσει.
1: Ιδιωτικός χώρος. Εργοτάξιο.
0: Αφού θα πάω να παρκάρω.
1: Πού?
0: Εκεί παρκάρουν και οι άλλοι.
1: Οι άλλοι δουλεύουνε.
0: Εγώ δουλεύω.
1: Τι δουλεύεις?
0: Φωτογραφίες βγάζουν. Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Πώς είναι το ίδιο? Εγώ θέλω να αποδανθήσω τα άνθη.
1: Ποια άνθη?
0: Που βάλαμε τώρα. Τα βάλε ο Δουκάκης πριν από κάποιο καιρό. Ο άνθρωπος του.
1: Ξεράθηκαν αυτά.
0: Αυτό θα βγάλω φωτογραφίες.
1: Ότι ξεράθηκαν.
0: Ναι, αμέ γιατί.
1: Θα βάλω μάλα.
0: Ξηρή φύση. Ξηρά φύση.
1: Νεκρή φύση υπάρχει, ξερά όχι.
0: Ωραία, αντί βγάλουμε ένα όνομα, ρε παιδί μου, να κάνουμε μια φωτογράφηση.
1: Εντάξει, τόσο άλλος.
0: Το κάθε λουλούδι έχει παράδες, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, το λέω.
1: Ήταν εποχικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εποχικά.
1: Πέρασε η άνοιξη.
0: Ήρθε όχι μόνος.
1: Όχι, το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι. Ναι. Έχουμε υπομονή. 45 μήνες άλλωστε πολεμάνε τον κήπο.
1: 47.
0: 45.
1: 47.
0: 47.
1: Mm.
0: Α. Καλά, ναι, με τους στήριξε το δίμηνο, ο Άργο Λάβος, με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Τι δουλειά έχει τεχνική υπηρεσία?
0: Μα είναι, πρέπει να λες και την επιβλέπουσα αρχή. Δεν είναι μόνο ποιος κάνει το έργο.
1: Άμα δεν το κάνει, πώς να επιβλέπω?
0: Πώς, έχει σημασία αν σου κάνει τη ζωή εύκολη ή δύσκολη.
1: Ποιος?
0: Η υποπτεύουσα αρχή.
1: Η υποπτεύουσα αρχή τι δουλειά έχει?
0: Ναι, πώς δεν έχει δουλειά, έχει δουλειά. Είναι αυτό το επίτευγμα του κήπου, είναι τα εύσημα θα τα δίνουμε σε τρεις.
1: Τρεις.
0: Στη δημοτική αρχή.
1: Ποια?
0: Αυτή που είναι τώρα. Αυτή.
1: Α.
0: Ναι. Θες και τις προηγούμενες, και τις προηγούμενες, δεν σπάζει μας, πειράζει μας. Στην τεχνική υπηρεσία, στον Αργολάβο και στην τεχνική υπηρεσία. Τρεις είναι οι. Αλλά να μην κουραζόμαστε, διότι όπως είπε ο δήμαρχός μας, που ό,τι λέει είναι.
1: Εκτιμά ότι τέλος Ιουλίου θα είναι έτοιμος.
0: Ό,τι λέει.
1: Εκτιμά.
0: Είναι εκεί. Εκτιμά. Είναι εκεί ο άνθρωπος.
1: Εκτιμητής είναι. Ή δήμαρχος.
0: Ρε παιδί μου, εκτιμά. Τι να σου πει τώρα. Άμα δεν σας λέει ημερομηνίες, βγαίνετε και λέτε είσαστε κύριε δήμαρχε.
1: Μα και που τις λέτε τις ημερομηνίες δεν τηρούνται ποτέ.
0: Μα αφού παίρνουν παράταση εκείνος δει.
1: Σωστά.
0: 8-19-19.
1: Άσχετο.
0: Ναι, αλλά βλέπω το ρολόι. Άτο. 8-19 λέει.
1: 22-71-08-19-19 είναι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
0: Του δημόσιου.
1: Πού να ξέρω. Okay. Σαν πως και που να το ξέρεις θα λειτουργεί, δεν λειτουργεί.
0: Μα αφού είναι.
1: Αλλά πλησιάζουμε. Ποιο? Την 30η Ιουνίου.
0: Αμέ. Είναι νομίζω κοντά η 30η Ιουνίου. Είναι η μέρα που θα σταματήσουν τα τηλεφορία να εργάζονται. Τα αστικά.
1: Και που τελειώνει και η παράταση για το κταίο.
0: Δεν έχουν μετά οι άνθρωποι, θα κάνουν. Πώς το λένε. Τελειώνει η παράταση του κταίου.
1: Εντάξει, σπάνε σε ένα γειτονικό μέρος. Σπάνε στην Αθήνα, σπάνε κάπου.
0: Γιατί εσείς μια άσχημα είναι.
1: Α, δεν ξέρω, δεν έχουν εκταίο.
0: Γιατί δεν έχουν.
1: Δεν είναι σαν τα δικά μας. Πρέπει να είναι εκταίο.
0: Αυτά τι είναι, τουρκικά εκταίο.
1: Δεν ξέρω.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Οκτώ και 25 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, τη βοήθεια του κοινού παρακαλώ.
13: Να καλημερίσουμε καταρχάς τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής, τον κύριο Παύλο Καλογεράκη. Καλή σας μέρα.
16: Καλημέρα και εσάς. Και εσάς είναι στην παρέα.
15: Καλημέρα κύριε καθηγητά.
13: Είστε κρυωμένος, ε.
16: Φαίνεται η διαφοροποίηση της φωνής, ε.
13: Ναι.
15: Ωραία. Τι έχουμε, τι καλό έχουμε και μας.
16: Ελπίζω να μην έτσι γαλάω την ροή των θεμάτων της πρωινής εκπομπής, αλλά επειδή χτες είχαμε την έναρξη της λειτουργίας μιας ιδιαίτερως σημαντικής εκθέσης, θέλω δύο λογάκια να πω. Είναι μια έκθεση με όσα τεκμήρια στοιχεία, χάρτες, βιβλία, ζωγραφιές, γραβούρες έχει η βιβλιοθήκη, που αναφέρεται στο τι είδαν, στο τι έγραψαν, στο τι σκέψεις έκαναν οι περιηγητές που ήρθαν στο νησί μας από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 19ο αιώνα. Είναι μια έκθεση η οποία δημιουργήθηκε μετά από ιδιαίτερες πολλές σκέψεις και πάρα πολύ κόπο για να συνεργούν και να συζητηθούν τα τεκμήρια αυτά. Και νομίζω πως όχι μόνο για επισκέπτες και ειδικούς, αλλά και για τον κάθε έναν εδώ συμπολίτη και συμπολίτησα, είναι μια ευκαιρία να περάσει να δει, έστω και αν δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις ενδιαφέροντα, το πώς έβλεπαν οι περιηγητές που πέρασαν από τον τόπο μας, τον τόπο μας. Είναι μια θεματική πολύ εύκολη στην περιήγηση έκθεση. Έχει 14 προθήκες με ξεχωριστή θεματική καθεμιά. Αναφορά στα μνημεία μια προθήκη, στην μαστίχα μια άλλη, στην πόλη μας μια άλλη, στο εμπόριο, στη διοίκηση. Σχετικά με τους κατοίκους, το στυλ ντυσίματός τους και το πώς συμπεριφερόταν. Έχει πάρα πολλές ωραίες γραβούρες, χαρακτηριστικές, για να δούμε πώς ήταν το νησί μας, η πόλη μας, τα χωριά μας. Έχει αναφορά ονομαστική σε έναν πολύ καλό και χρήσιμο πίνακα για το ποιοι και ποιες προσωπικότητες πέρασαν από το νησί μας. Νομίζω ότι αν υπάρχει και η δυνατότητα, ο ιστορικός αγαπητός Κώστας Ζαφύρης μπορεί να δώσει και πληροφορίες αναλυτικές, αν όχι πλήρη περιήγηση, στον καθένα που θα πάει, και νομίζω ότι μια βόλτα από εκεί θα δώσει μια χαρά, χωρίς να σημαίνει ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο και προηγούμενη γνώση και εμπειρία επί του θέματος.
17: Μάλιστα.
13: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η έκθεση?
16: Όχι για αιώνες, αλλά για ένα χρόνο, ναι.
17: Ναι.
13: Μάλιστα.
17: Ήθελα να πω κάτι, κύριε Καλή.
16: Είναι στην αίθουσα, είναι ξεχωριστά, στο τελώς, στην αίθουσα Γιώργου Θεοτοκά, και επομένως οποιαδήποτε ώρα που είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη μπορεί να πάει κανείς, δεν ενοχλεί την υπόλοιπη λειτουργία της βιβλιοθήκης και μπορεί να καθίσει και όση ώρα θέλει.
17: Λοιπόν, επειδή περνάω πότε από τη βιβλιοθήκη.
16: Πιο πολύ περνάτε, κύριε Τζούμα, από μένα, από ό,τι θέλετε.
17: Να πω ότι είναι εκπληκτικό, να συμπληρώσω τον κύριο καθηγητή, είναι εκπληκτικό, είναι τρεις τεράστιοι πίνακες, οι οποίοι έχουν τους περιηγητές οι οποίοι έχουν περάσει από εδώ. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Δεν είναι ένας πίνακας μόνο, είναι τρεις πίνακες.
13: Εντάξει, η περιήγηση γινόταν βέβαια για πολλούς σκοπούς.
17: Ωραία.
13: Δηλαδή θέλανε να δούμε και τι έχουμε και τι μπορούμε.
16: Έχουμε από επιστήμονες,
17: ναι, ναι.
16: Μέχρι κομπινατόρους και μερικοί μπορεί να ήταν και βαλτοί από εχθρούς κλπ.
17: Ναι, αλλά
16: όλοι είναι, όμως όλοι άφησαν κάτι, και το ότι έγραψαν δύο πραγματάκια είναι σημαντικό. Χαρακτηριστικό, και για να δείξω πως δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να ευχαριστηθεί από αυτή, είναι μια υπέροχη γραβούρα η οποία είναι η άποψη της πόλης μας, αν είναι κανείς εκεί στον Άγιο Νικόλα Φραγκομαχαλά ή λίγο πιο πάνω, το πως βλέπει κανείς πριν να χτιστούν τα ψηλά σπίτια κλπ. Πολύ πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Είναι μια γραβούρα ενός μέτρου μήκος στο βάθος, σε μια πολύ φροντισμένη προθήκη, και άλλες, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να δει κανείς και να θαυμάσει.
13: Και χάρτες, είχαμε δηλαδή εμείς πολλούς χάρτες από αυτούς.
16: Υπόψη ότι από ένα πολύ μεγάλο σύνολο βιβλίων και τεκμηρίων έγινε αυτή η επιλογή. Οπωσδήποτε η βιβλιοθήκη Αργέντη, το αρχείο Αργέντη βοήθησε αυτό στα όσα έχει. Κάτι που το σκεπτόμαστε από καιρό. Ήθελε εξειδικευμένη έτσι πολύ δουλειά. Ο Κώστας Ζαφύρης δούλεψε πολύ πάνω σε αυτό για να βρει και να φτιάξει και το φυλάδιο το οποίο δίδεται. Το έχουμε κάνει και σε άλλες γλώσσες. Νομίζω ότι και τους επισκέπτες μας ικανοποιήσει. Αλλά εγώ πήρα τηλέφωνο για να πω ότι εδώ οι συμπολίτες πρέπει να πάνε να το δουν. Είναι κρίμα δηλαδή να περάσει αυτή η έκθεση, χρόνο έχουν όποτε νομίζουν, να πάρουν και τους φίλους αν θα έρθουν από άλλα μέρη να τους δουν. Από Οκτώβρη, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σκεπτόμαστε να έχουμε ήδη φτιάξει το σχεδιάγραμμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θέλει μια φροντίδα ώστε να έρχονται σχολικά τμήματα και να κάνουν και ένα είδος μικρού μαθήματος μαζί με κάποια άλλη δουλειά.
18: Κλείνοντας,
16: προχωρήσει.
18: Κλείνοντας, πείτε μας και τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
16: Όλη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 7.30, 8 μέχρι τις 3 και το Σάββατο 9 με 2.
18: Κυριακή όχι.
16: Εάν επιθυμεί εκεί το συγκρότημα Αλήθεια να κάνει και μια εκπομπή περιήγησης, εφόσον συνεννοηθεί με την δυνατότητα έτσι φωτισμών και λοιπά, γιατί και αυτό θέλει για να είναι οι λήψεις σωστές, ευχαρίστως θα το προσφέρω.
18: Ναι. Κυριακή δεν λειτουργεί η βιβλιοθήκη μας.
16: Κυριακή δεν λειτουργεί, μακάρι να μπορούσαμε, ξέρετε ότι και το Σάββατο μπήκε με πολλούς και διαφόρους συνδυασμούς, γιατί το προσωπικό δεν επαρκεί και το Σαββατοκύριακο έχουμε και επιπλέον ώρα επιβάρυνσης.
17: Καλή σας μέρα,
18: κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
16: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 38 από τα λεπτά. Αυτά τα ωραία από τον κύριο Καλογεράκη για τη βιβλιοθήκη μας. Πάρτε υπόψη νους, είπατε ότι εκτός από τους τρεις μεγάλες έτσι αφίσες που υπάρχουν με τους δεκάδες περιηγητές που πέρασαν εδώ, είναι αυτοί που πήραμε χαμπάρι ότι γράψανε για τυχείο, γιατί μπορεί να έρθουν κι άλλοι και να γράψανε και να μην τα έχουμε βρει.
1: Εντάξει,
0: παίζει και αυτό.
1: Όσοι άφησαν γραπτά.
0: Λοιπόν, άρα υπάρχουν, είναι μεγάλος ο αριθμός. Δεύτερον, ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση εμένα τουλάχιστον, που ενισχύει και την άποψή μου ότι η Ιωνία έτσι κι αλλιώς εκπέμπει χιλιόχρονο πολιτισμό και δεν αφορά αυτό μόνο τους Έλληνες αλλά όσους κατοικούν την Ιωνία, είναι το πόσοι Τούρκοι επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη. Απίστευτος αριθμός κάθε ηλικίας, ειδικά νέοι. Λοιπόν, ο επόμενος.
1: Να πούμε, επειδή στην αρχή κάναμε αναφορά με αφορμή τη σημερινή μέρα στην εκτέλεση τριών χιωτών επειδή κατήχαν όπλα από τους Γερμανούς.
0: Α,
1: το 1942.
0: Μπροστά, στην αρχή της εκπομπής. Ναι,
1: ναι. Σαν σήμερα το 1944 έγινε η σφαγή του διστόμου.
0: Α.
1: Δηλαδή το δίστομο
0: έγινε μια συνοστισμός, σε πάση περιπτώσει, εκεί πέρα. Ναι.
1: Πυρπολήθηκε, εκτελέστηκαν 218 κάτοικοι του, ανάμεσά τους 45 παιδιά και 20 βρέφη.
0: Είπανε, οι Γερμανοί είπανε συγγνώμη. Είπανε συγγνώμη.
1: Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Το λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Παντελή Πρόιο. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, μετά από πολύ καιρό.
0: Είναι καθηγητά, ψυχολογήστε μας, σας παρακαλώ πολύ. Μην το αφήνετε αυτό. Πότε το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα.
2: Ναι, δυστυχώς έπρεπε να ήμουν για λόγους υγείας μακριά. Εν πάση περιπτώσει, δόξα τω Θεώ, το Αθηναϊκό κράτος δυστυχώς τα παρέχει όλα και αναγκαζόμαστε να περάσουμε από εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να μαυρώσω την όμορφη εικόνα που άκουσα για τη βιβλιοθήκη, που είναι θαυμάσια και πραγματικά είναι ένας τόπος όχι μόνο αναλογισμού του παρελθόντος, αλλά προοπτική μέλλοντος. Γιατί αυτό νομίζω μας λείπει. Και δεν θέλω να τη μαυρώσω αυτήν την εικόνα, απλά με τα τεχνικά έργα θέλω να πω ότι καμιά φορά μας ξεφεύγουν ορισμένες, ας τις πούμε, μικρολεπτομέρειες που όμως επιδρούν στην καθημερινότητα της ζωής μας. Και επειδή έχω προσωπικό, δεν θα πάω, μου είπαν οι άλλοι, τι έπαθα εγώ. Έχω χάσει κάρτες μέσω ταχυδρομείου από τις τράπεζες, οι οποίες στο χωριό, το μεγάλο χωριό, το Μυρμήγκι, των 30 κατοίκων, χάνονται ή επιστρέφονται πίσω ανεπίδοτοι. Λοιπόν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι φταίει. Το δημοτικό, ο Δήμος δηλαδή, φταίει το ταχυδρομείο, φταίει η αμέλειά μας, τι φταίει τελικά. Και έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα να μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους, επιστήμονες, παλαιούς, καινούργιους, νέους, που, διαμάντια που έχει η Ελλάδα. Και να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις βασικές ανάγκες του πολίτη. Να χάνονται τα γράμματα από τη χώρα στο κράτος του Μυρμηγκιού. Λοιπόν, έκανα, ανατάραξα λιγάκι τα νερά. Κάποια συντονισμή ή μη έλλειψη συντονισμού υπάρχει μεταξύ Δήμου, εκπροσώπων του Δήμου, ταχυδρομείων, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι τόσο σημαντικό. Και επ' ευκαιρία να καρφώσω και κάτι άλλο. Ότι κάποτε που μας αλλάξαν τα φώτα εκεί η ΔΕΗ και έβαλε ορισμένα πράγματα εκείνα τα ηλιακά, πρώτον τοποθετήθηκαν σε λάθος μέρος και δεύτερον σε λάθος κατεύθυνση. Έχω κάνει άπειρα τηλέφωνα στον υπεύθυνο, δεν θα καρφώσω τώρα να πω όνομα, και τον έχω παρακαλέσει ότι αυτό το ηλιακό φως που βάλατε είναι πολύ ωραίο και θαυμάσιο, αλλά φωτίζει τις οικές. Δεν φωτίζει το δρόμο εκεί ακριβώς που είναι οι πόρτες μας. Και δεν βλέπουμε να βάλουμε ιδίως το χειμώνα το κλειδί στην κλειδαριά. Μικροπράγματα είναι, αλλά αυτά κάνουν τη ζωή μας τη συνθλίβων. Και δεν φταίει ο Δήμαρχος, γιατί, ναι, θα το πω και αυτό. Αναγκάστηκα να πάρω στο γραφείο του Δημάρχου επιτέλους να μπει ένα φως εκεί μετά από πολλά διαβήματα. Και το φροντίσανε και αμέσως μπήκε, αλλά ο άνθρωπος που ήρθε και το έβαλε θέλει δυο σκέψεις λογικής. Πού θέλω να φέξω, ρε παιδιά. Γι' αυτό τα φανάρια στο αυτοκίνητο τα βάζουν μπροστά, δεν τα βάζουν πάνω στην οροφή. Αυτό θέλω να φέξω, το δρόμο. Και όχι τις οικές του χωραφιού. Λοιπόν, άντε να μην μαυρίσω την ημέρα, ωραία είναι. Να πάμε έτσι και εύχομαι σύντομα να είμαι κοντά σας.
1: Και εμείς το ευχόμαστε. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραίο το παράδειγμα.
1: Είναι τα μικρά καθημερινά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν.
0: Έτσι, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια, λέω το άσχετο, αλλά καμιά φορά.
1: Τι ασφάλεια, ζωής.
0: Ό,τι θες να είναι.
1: Πυρός.
0: Οχήματος, κατοικίας, της επιχείρησής σου, υγείας, πρώτα απ' όλα υγείας, ζωής, νομική προστασία, όλα αυτά τα παρέχει η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία είναι κατάδρομα εκεί, στην πρώτη βιβλιοθήκη Κοραή, αριστερά είναι το γραφείο της, η οποία έχει την εξής ιδιομορφία ως ασφαλίστρια. Πουλάει, έχει προγράμματα από όλες τις εταιρείες, που σημαίνει ότι δεν πουλάει μόνο τα προγράμματα μιας εταιρείας. Πας εκεί, λες τις δικές σου ανάγκες, τι θες εσύ να καλύψεις, και εκείνη σου λέει ποια από τις υπάρχουσες εταιρείες συμφέρει στο κάνει αυτό. Γιατί μπορεί να συμφέρει μια, να μην συμφέρει άλλη. Και πού να κάνεις το κάθε πράγμα. Όλα αυτά πηγαίνετε, σταματήστε εκεί. Κοραή 4 690 605 1419 το τηλέφωνο της Δέσποινας.
1: Ενώ αν θέλετε να γνωρίσετε τον μαγικό κόσμο της μουσικής και ειδικά το παιδί σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ανοιχτές ημέρες μουσικής που διοργανώνει το Δύο Αιγαίας. Είναι εκεί στην Οδό Αδελφών Ράλη 31. Και από τις 13 μέχρι τις 25 Ιουνίου κάνει δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα. Οι γονείς μπορούν να συναντήσουν τους καθηγητές και να ενημερωθούν για όλα τα μουσικά όργανα. Το παιδί να δοκιμάσει κάποια μουσικά όργανα και να δει τι του ταιριάζει, ώστε να το μάθει μετά ακόμη περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Κλείνοντας απλά ένα ραντεβού στο 2271-041-074.
0: Και επειδή η μουσική είναι τέχνη και η τέχνη είναι, έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, έτσι, είναι όπως είναι η μουσική, το θέατρο, η γλώσσα
1: δεν είναι τέχνη, είναι
0: πολιτισμός, όλα αυτά είναι
1: και μέσω επικοινωνίας και σκέψης και πολλά.
0: Γι' αυτό ακριβώς και συγχαίρουμε το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής, ο οποίος διοργανώνει μία εκδήλωση στο Καστρομινά με τον ελληνικότατο τίτλο
1: All Time Classic Party Concert 40s to Today.
0: Γκαγκέ.
1: Το κάνει για,
0: okay,
1: για λόγους, ξέρω εγώ.
0: Γκαγκέ.
1: Θέλει να πάνε ξένοι, τουρίστες.
0: Αντεγκιά. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής για τον ελληνικότατο τίτλο της εκδηλώσεως του. Αναφέραμε προηγουμένως ότι η μουσική είναι πολιτισμός.
1: All Time Classic Party Concert 40s to Today.
0: Εντάξει. Αυτό είναι. Είναι ηχείο του σήμερα. Αυτός είναι ο πολιτισμός του σήμερα, αγαπητοί μου. Και μην μου πείτε ότι βλέπω λεπτομέρειες, γιατί είναι προς το φως του πρωί, το οποίο φωτίζει τις οικές.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χρόνια του και έχει μία επαιτειακή συλλογή με κέρδος έως 60%, ένας 16-σέλιδος οδηγός για σαλόνια, κρεβάτια, τραπεζαρία. Να σας πω για παράδειγμα, αν θέλετε να ανανεώσετε την τραπεζαρία σας ή να δημιουργήσετε καινούρια, μπορείτε να βρείτε τραπέζι τραπεζαρίας με κεραμική επιφάνεια σε 5 αποχρώσεις που από 910 έχει μόνο 539 ευρώ και καρέκλες υφασμάτινες. Βλέπω εδώ την Μπρουκ από 169 μόνο 140, ή την Γκλέντα από 182 149 ευρώ. Η Γκλέντα είναι και περιστρεφόμενη. Η Άντι από 160 129 ευρώ. Το τραπέζι Μοντρέ από 739 μόνο 559 ευρώ, δηλαδή όφελος 180 ευρώ. Είναι ένα τραπέζι σε τρεις αποχρώσεις, ορθογώνιο. Ενώ υπάρχουν βέβαια και στρογγυλά. Και γενικά για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο 1 ως 98 στο αεροδρόμιο.

0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα?
0: Μιλάω στο τηλέφωνο. Έχουμε και αυτά δηλαδή. Παρεμβάσεις δικές σας.

0: Λοιπόν, δύο πράγματα να μην τα ξεχάσουμε. Το ένα, γιατί είναι πάρα πολλά και θα... Το ένα είναι η πρωτοβουλία που πήρε ο ναυτικός όμιλος Χιού, ο οποίος από τη Δευτέρα έχει ένα κουμπαρά. Έχει βάλει ένα κουμπαρά μέσα στο κολυμπητήριο και μαζεύει, αν πεις από τον κουμπαρά τι θα μαζέψει. Τι, δεν έχει σημασία, είναι ο συμβολισμός. Είναι μια μαθήτρια ενός δημοτικού σχολείου η οποία αντιμετωπίζει, δίνει τη μάχη κατά της λευχαιμίας. Αν την κερδίσει, πιστεύω, το κοριτσάκι. Υπάρχουν τεράστια έξοδα και μπράβο στον ναυτικό μιλουχείο, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία αυτή να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο να βοηθήσει. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, την οποία πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού και την οποία στηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλιχιωτικού Χωριού και η Ιχιακή Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και αφορά ένα φοβερό θεατρικό έργο.
1: Είναι η παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με την ηθοποιό Μέρη Βιδάλη.
0: Δεν είναι μόνο η Μέρη Βιδάλη εκπληκτική. 10 χρόνια ανεβαίνει αυτή η παράσταση.
1: Και στο νησί μας θα δοθεί μία παράσταση την προσοχή Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά.
0: Είναι και η ηρωίδα που ανεπαραστά, η Λέλα Καραγιάννη, η οποία ήταν εκπληκτική.
1: Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην πάμε.
0: Μέσα από το θεατρικό φιλοργό περνάει η ιστορία της αντίστασης, αλλά και η Καραγιάννη ως ηθοποιός, μεγάλη εκείνη την εποχή, περνάει και η ιστορία του θεάτρου. Και ξέρετε, αν περνάει του θεάτρου, περνάει και του πολιτισμού. Άρα είναι δε εκπληκτική η ερμηνεία της Βιδάλη, εκπληκτική. Εντάξει, σας είπα ότι δεν διανύει μόνο το 10ο χρόνο που ανελιπώς παίζεται αυτή η παράσταση, έχει πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας η Μέρη Βιδάλη. Η Κυριακή αυτή, έτσι, 14 Ιουνίου, 9 το απόγευμα στο Καστρομινά.

0: Λοιπόν.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη, ε.
0: Ε, τι.
1: Αύριο.
0: Τι θα γίνει αύριο.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ, καλέ.
0: Α, εντάξει. Να φάω ή να μην φάω. Δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ, δηλαδή.
1: Να φας.
0: Να φάω.
1: Ποιος λες να το πάρει.
0: Και τι με νοιάζει εμένα.
1: Ε, έτσι, κουβέντα να κάνουμε.
0: Για ποια λέμε μαλθακίες.
1: Ε, γιατί, για μπάλα λέμε.
0: Ε, και τι με νοιάζει εμένα.
1: Εγώ ψηφίζω Γαλλία.
0: Εγώ ψηφίζω Γαλλία. Εγώ πολεμάω κατά τη Γαλλία.
1: Ούριος είσαι.
0: Ε, ας είμαι ούριος. Ψήφισε, εγώ πολεμάω κατά τη Γαλλία. Έχεις δει καμιά ευρωπαϊκή άλλη χώρα η οποία να έχει κάνει συμφωνία με την Ελλάδα, αν η Ελλάδα δεχθεί επίθεση ότι θα έρθει να την υπερασπίσει?
1: Δεν τις έχουμε δώσει και λίγα.
0: Άσε τι έχουμε δώσει και λίγα. Κάπου
1: είναι...
0: τα δύναμη, έχουμε
1: όλα
0: δικά μας.
1: Είναι δύναμη και λαβή. Έχουμε δούνε δικά και λαβή. Δούνε και λαβή.
0: Άμα ακούω το τσίπα, δεν μπορώ. 15% έχει αφάρει. Δημιουργικό σκοπήσει. Νάτε, νάτε.
1: Ποια, μωρέ.
0: Αυτά που λες εσύ τώρα.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Ε, πώς δεν έχει σχέση? Άμα μας δίνουν λέει, πάρτε, κάντε μόνοι σου. Έχεις μια αναφυγή, κάνε μόνοι σου φρεγάτες. Δεν τις κάνεις. Μόνο τα πουλούς στην αναφυγή σου.
1: Αφού είμαστε αδιαφόρητοι.
0: Α, λοιπόν. Και λέω κι εγώ, μια χώρα βγαίνει στον κόσμο και λέει αμυντικό σύμφωνο με την Ελλάδα και την Κύπρο τώρα. Και αυτή είναι η Γαλλία. Δεν το κατάλαβα. Θα είμαι μαζί της στο Μουντιάλ και εγώ. Ξαφού το λες τώρα με... Αλλά εγώ το πάω αλλού, κατάλαβες. Κατάφερα να με νευριάσει. Ήμουνα ήρεμος. Ναι. Βλέπετε πόσο ήρεμος ήμουνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εκλογές πότε θα γίνουνε?
0: Γιατί πάλι θέλω να...
1: Μετά το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Αυτά δεν γίνονται μαζί.
1: Έτσι.
0: Τώρα θα κάνουμε αστιγματισμό.
1: Τον κάναμε καλά.
0: Έγινε!
1: Ναι.
0: Το χάσα.
1: Ήτανε μήνυ.
0: Δεν τα χάσα. Χάνε επεισόδια, ρε γάμο.
1: Ε, καλά, ένα έγινε και τίποτα. Βγάλανε αυτό το κυρανάκι ο οποίος ήταν φοβερό παλικάρι.
0: Των λεωφορείων.
1: Ναι, αυτός των λεωφορείων.
0: Δεν μπορεί να είναι κυβερνήτης στο κόμμα. Ξέρει αποδηγήσει.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Πρέπει λέει να ψηφίσουν κιόλα.
0: Γιατί να ψηφίσουν?
1: Ε? Για να τον βγάλουν. Αλλά έχει ανακοινωθεί.
0: Έλα μωρέ τώρα και εσύ τώρα.
1: Λεπτομέρειες.
0: Τώρα θέλει.
1: Εντάξει.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Ελλάδας. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία παραμένει ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας που με στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και στην ενέργεια μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό οικοσύστημα ανάπτυξης, δημιουργώντας περισσότερες ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και δίνοντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα στα επίγοντα, να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά ανοιχτά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή του που αφορά στην ανάγκη στελέχωση του Σκυλίτσιου. Ο κύριος Παπαγιάννης, που πρόσφατα επανεξελέγει στο Συνδικαλιστικό Όργανο των Νοσοκομειακών Γιατρών, για μία ακόμη φορά υπεραμείνθηκε των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αναφέροντας ότι στο Σκυλίτσιο, εκτός των περιστατικών από το νησί μας, αντιμετωπίζονται αρκετά περιστατικά κυρίως από τη Σάμο αλλά και από τη Λέσβο. Σημειώνοντας όμως ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορεί να γίνεται η δουλειά τους απρόσκοπτα. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μία φορά με τον δημοτικό κήπο, που συμβαίνουν τα εξής. Τα λουλούδια που φυτεύτηκαν πριν παραδοθεί ξεράθηκαν. Ο εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες, τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε συνέντευξη τύπου, η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο Κώστας Ψαρούδης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου αντίστοιχα, υπογράμμισαν ότι η σχολική χρονιά κλείνει με πολλά προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως η έλλειψη δασκάλων, κτηριακά προβλήματα αλλά και το πολλαπλό βιβλίο. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης. Θέλει κόπο και χρόνο όχι μόνο να φέρεις χρήματα στο Δήμο, αλλά και να τα επιστρέψεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που εμφανίστηκε αισιόδοξο και για την πορεία της χρηματοδότησης των 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και τη γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Χθες το πρωί απομακρύθηκαν οχήματα και μηχανάκια που βρίσκονταν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα να δηλώνει ότι κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται είτε για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η ΕΕ.

Στοιχείο θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Η παρούσα εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί φέτος 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτενχη στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας του Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. 10 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη διοργάνωση της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων του Φεστιβάλ με την ονομασία Διονύσια προς τιμή του Μακαριστού Διονυσίου, Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών. Η φετινή διοργάνωση θα είναι διήμερη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο 5η και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εκδηλώσεις και τις δύο μέρες θα ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο 5η πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Λιβαδίων Πόλεως Χίου, επωνόματι του
εν Αγίης

0: πατρό Σιμών Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Σιμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ομολογητού. Ο Μέγας περνώ σήμερα 6.30 το απόγευμα. Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο στις 7 το πρωί. Αύριο το απόγευμα στις 6 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμανίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Συνεχίζονται την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδική σήμερα 10 Ιουνίου, το πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείο που σώζονται πολυάριθμα λίθινα, ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία, υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης το 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση, που διανύει το 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στη Χίου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορο Ευτυχία Βλυσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής το 22 710 41 104 και 69 78 776 232. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τον ελληνικότατο τίτλο All Time Classic Party Concert την Τετάρτη 17 Fortis του Today, την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η οικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεργέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ και στο τηλέφωνο 22 710 814 74, 22 710 44 395, δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σπουδαία επιτυχία για τον κολυμβητή του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου Γιάννη Μπαϊνακτάρη, που στον τελικό των 50 μέτρων με διπλά πέδιλα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων που διεξάγεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου πήρε την τέταρτη θέση με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Συνεχίστηκαν πάντως και τη δεύτερη μέρα των αγώνων οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών με την κατάκτηση 7 μεταλλίων, 3 χρυσά, 2 αρκυρά και 2 χάλκινα. Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι κληρώσεις της Β' φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πόλων Αιανίδων, της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Κορασίδων και της τελικής φάσης του Κυπέλου Ανάπτυξης Προμήνη Παίδων. Στις νεανίδες κάτω των 18 ετών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και τη Βουλιαγμένη. Στη Silver League των Κορασίδων κάτω των 16 ετών ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και στη Silver League των προ-μίνι παιδών κάτω των 12 ετών η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τον Όμιλο Φίλων Υδατοσφαίρησης Κατερίνης και ο Ναυτικός Όμιλος Χίου τη Λάρισα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου κάνει προκήρυξη για την πρόσληψη 2 προπονητών ποδοσφαίρου των μεικτών ομάδων αγοριών K14 και K16 και κοριτσιών K15. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος UEFA Β τουλάχιστον και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3η 30 Ιουνίου. Αιτήσεις και πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 με 2 το μεσημέρι και στο τηλέφωνο 22 710 22 888. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τριχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1920. Έρχεται από τις Μήνες στο νησί μας για παραστάσεις 10 ημερών η μεγάλη καλλιτέχνης Κιβέλη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937. Με πλήθος συνεργατών ο Φώτης Αγγουλές εκδίδει μέχρι το 1939 το λογοτεχνικό περιοδικό το νησί. Μεταξύ αυτών η Άρης Καράβας, Γιάννης Μουτάφης, Κώστας Χαλιορής και άλλοι, όπως και ο τότε νομάρχης Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1942. Εκτελούνται από τους Γερμανούς για παραδειγματισμό στο Κοντάρι για παράνομη κατοχή όπλου οι Σταύρος Παπαϊωάννου, Μάρκος Περιβολάρης και Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1945. Οι διώξεις ενάντια στο ΕΑΜ παίρνουν χαρακτήρα χιονοστιβάδας. Ο τοπικός πρωτοπόρος σημειώνει χαρακτηριστικά. Οι γραμμές αυτές απευθύνονται στον κύριο στρατιωτικό διοικητή, στον κύριο νομάρχη, στον κύριο εισαγγελέα, στον κύριο διοικητή του Ιερουλόχου και σε κάθε αρμόδιο. Το Σάββατο κατά τις 11 το πρωί δηλώθηκε από υπαξιωματικούς του Εθνικού Στρατού χωρίς περιστροφές τον κύριο Σαλαβόπουλο, ιδιοκτήτη των τυπογραφείων μας, ότι θα καταστραφούν τα τυπογραφεία του αν συνεχίσει την έκδοση των εφημερίδων μας. Του είπαν ότι τα τυπογραφεία θα τα είχαν καταστρέψει από προχθές, αλλά ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Ο κύριος Σαλαβόπουλος τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να βγάλει το σημερινό φύλλο μας που ήταν μισοτελειωμένο. Βέβαια, ύστερα από την κατάσταση που δημιουργήθηκε και μια που το κράτος του νόμου σήμερα δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει την ασφάλεια ορισμένης τάξης ανθρώπων, δεν είναι καθόλου απίθανο το σημερινό φύλλο μας να είναι προσωρινά και το τελευταίο που βγαίνει σε τυπογραφείο. Πάντως έστω και στον πολύγραφο και με χειρόγραφη ακόμα εφημερίδα ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και ας το έχουν υπόψη τους όσοι βιάζονται να μας φημώσουν το στόμα γιατί δεν μπορούν να ακούν τη φωνή της αλήθειας και του λαϊκού δίκαιου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Λεόντιος Χριστοφορίδης, ενεργός αθλητής και στη συνέχεια στυλοβάτης κάθε αθλητικής δραστηριότητας στο νησί μας, ειδικά στον χώρο του υγρού στίβου. Ιδιαίτερα αγαπητός ο γιατρός, όχι μόνο στους αθλητικούς χώρους, για την εν γέννη κοινωνική δραστηριότητά του.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕ ΟΤΑ 24 ώρια απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλεμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρωινή Λεωφόρος, σχεδόν 11 παρατέταρτο η ώρα. Βρισκόμαστε στην 10η μέρα του Ιούνιου. Με ζέστη και η σημερινή μέρα, αλλά τι σας είπαμε, υπομονή το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή βλέπουμε τώρα, μεταφέρθηκε η πτώση της θερμοκρασίας. Μην νομίζετε, τις τάξεις των 2-3 βαθμών θα είναι, έτσι για να πούμε ότι παίρνουμε μία ανάσα. Σήμερα Τετάρτη μέχρι 33 βαθμούς ο υδράργυρος, αύριο στους 34 και θα διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο μέχρι και την Παρασκευή, 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερο το Σάββατο.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μας ενημερώνει ότι αναμένονται καθυστερήσεις σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι ξεκίνησαν χθες Τετάρτη. Θα συνεχιστούν σήμερα και θα επηρεάσουν τις πτήσεις από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Αναφερόμαστε στην είδηση για πιθανό επηρεασμό των πτήσεων που αφορούν το νησί μας.

Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Yeah.

Έλληνες, μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε νωρίτερα χθες το πρωί πως η Ουάσιγκτον βρισκόταν κοντά σε πολύ καλή συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Μάλιστα είχε δώσει και χρονοδιάγραμμα 2-3 ημέρες. Η όποια αισιοδοξία διαγράφτηκε αργότερα μέσα στην ημέρα όταν ανακοίνωσε ότι ελικόπτερο καταρρίφθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και διαμηνύοντας πως θα ακολουθούσε και ανταπόδοση.

0: χωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Η Καθημερινή, μπροστά μας λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Τα μικρότερα αδέρφια είναι πιο αδικημένα, η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Πάμε στα νέα. Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πώς διαμορφώνονται τιμές σε παλαιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικίματα, πόσο έχει συμβάλει περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Χαμάς ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας. Στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες τρίβην δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. Νοσοκομεία ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Πάμε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι, επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Θάνος πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Λερναία Ύδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι. Έσπασαν ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο εμφύλιος συνεχίζεται. Ισραήλ βομβαρδίζει και την ιστορία του Λιβάνου. Αυτοσχέδιες χωματερές, εστίες πυρκαγιάς και τοξικής μόλυνσης. Κέντρο πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, σοβαρές καταγγελίες για τη διοίκηση. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Ο ριζοσπάστης, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολή στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πυροκροτητής η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούς. ΝΑΤΟ, Ρωσία, ταυτόχρονες πρόβες, επέκταση του πολέμου στη Βαλτική, κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμός, μεγάλες κλαδικές απεργίες στις 24 Ιουνίου. Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια, αυξήσεις έως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 2024. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα σε έρευνα σενάριο αφήγηση της Μιμής Ντενίση. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Από τις ουρές ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Νέα πλατφόρμα γκάζει στην εκδίκαση ανακοπών για πληστηριασμούς ακινήτων. Οι διάλογοι στο κύκλωμα πολεοδομίας. Ο άλλος που είχε γαλόνια και ήθελε τα μισά, εσύ θες τόσα. Σοκ στο Αίγιο, δολοφονία μάνας και γιου, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασύμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μάχη με το δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Γιατί αυξάνονται τα ιδεχθή εγκλήματα στη χώρα. Γυναικοκτονίες. Καμία ενοχή στην έμφυλη βία. Σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Σπυρακάκης. Μελετάται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ανακαινίζω 2026 τι πρέπει να αναγνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Κόβουν από παντού οι Έλληνες. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές, οι μεγάλοι χαμένοι. Πάμε στην εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέκθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Σε μίζες, σε κουτί από γλυκά εμπλέκονται Γενικός Γραμματεύς Υπουργείου. Φύελα για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες και τα υβριδικά γιοταχή. Πάμε και στην πολίτικα. Ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Επιποδός για τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια. Εποχή στον ελληνικό στρατό. Για πρώτη φορά γυναίκα αξιωματικός αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΘΑ. Τσουνάμι αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών στη δικογραφία των 3.500 σελίδων. Και πάμε στη Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβρη. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβερς. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF. Κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Βορύδη για απαράδεκτη φράση που θα, για την απαράδεκτη φράση του, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Σαμαράς με έμισα τρόλ, Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδομήσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Η ναυτεμπορική στα ρετυρέει τιμές των κατοικιών. Καταγράφεται ρεκόρ 20 ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. 4-3 εκατομμύρια αλλάζουν τον παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ποιοι εκ του δημοσίου θα λάβουν την προσωρινή διαφορά. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις, ακολουθήσουν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την γέφυρα μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι ανατμήματα. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Αττικής Οδού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην Παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να εντοπίσουν πειραγμένη και αν εντοπίσουν πειραγμένη μηχανή, προβλέπεται λουκέτο έως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 5 θα μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι και 10 ημέρες θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοση αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θράκο-Μακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Δηλαδή, και το είπε αυτό το πρωί στον Sky αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδια όσο και τα αγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία τώρα που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται η αποσυμφόρηση του νοτίου άξονα και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τον Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μια ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρις από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Στη συνεδρία θα οριστεί και η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στην Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους υπήγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προειδοποίησαν τους κατοίκους τριών χωριών να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Στην διάσωση 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι και τις 6 το απόγευμα. Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την Δευτέρα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν εγκατολισθήσεις σε πολλές περιοχές. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών των Φιλιππίνων ανέφερε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους σε συντρίμμια κτιρίων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: κάτι.
1: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων. Των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα στα επίγοντα, να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή τους που αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μια φορά με τον δημοτικό κήπο. Εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες, τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο

0: Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Η ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Αύριο 5η 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων διοργανώνει και φέτος το φεστιβάλ Διονύσια σήμερα και αύριο 5η 7.30 το απόγευμα και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά παρουσιάζει την κομμωθία «Η κόμισα της φάμπρικας» των Γιαλαμά Πρετεντέρη την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίησης Σύστρο και η εκδόση Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές της κινηματογραφικής λέξης επιστρέφουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο με την ταινία Ομοϊκανό σε σενάριο σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει μερίσια εκδρομή στις Συνούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 29, 11 και μισή ώρα κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Μοιάζουμε σαν δύο μικροί θεοί.
0: Εμείς σας ευχόμαστε να πέσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο το πρωί γύρω στις 11:25, 11:20 θα δείξει από το χρόνο διάρκειας του Δελτίου Ειδήσεων. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24 ώρια απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλώς ορίσατε. Καλημέρα σε όλους. Είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Ο μήνας έχει 10 και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επιστρέφει στο Θουκυδίδη για να εξηγήσει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία και Κίνα ανακαλύπτουν σήμερα τα όρια της ισχύως τους σε ένα κόσμο όπου η αδύναμη δεν είναι πλέον τόσο αδύναμη.

Οι ισχυροί λοιπόν δεν πετυχαίνουν πάντα το στόχο τους. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία υπολογίζοντας ότι θα επιβάλλει γρήγορα τη θέλησή της. 4 και πλέον χρόνια μετά, όχι μόνο δεν έχει επιτύχει τον αρχικό της στόχο, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αντίπαλο που εξακολουθεί να αντιστέκεται και να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στη Μέση Ανατολή. Παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχουν δεχθεί οι στρατιωτικές υποδομές και η ηγεσία του Ιράν από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο του καθεστώτος και να επηρεάζει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, η Wall Street Journal σημειώνει ότι η Κίνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα διδάγματα από την Ουκρανία και το Ιράν, καθώς αξιολογεί τα σενάρια γύρω από την Ταϊβάν. Και ερχόμαστε τώρα στο πώς η αρχαία Ελλάδα διδάσκει μέχρι και σήμερα. Ο αρθρογράφος υπενθυμίζει ότι η ιστορία της Μήλου δεν τελείωσε με την νίκη της Αθήνας. Οι Αθηναίοι πράγματι επέβαλαν τη θέλησή τους στους αδύναμους νησιώτες, όμως η αλαζονία της υπερδύναμης της εποχής αποδείχθηκε τελικά καταστροφική για την ίδια.

σε εκλογικούς ρυθμούς, παρότι επισήμως δεν έχει χτυπήσει το κουδούνι, βρίσκεται τουλάχιστον στο σύνολό της. Στο σύνολό του ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Το αν θα γίνουν εκλογές, νομίζω μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να το απαντήσει. Αλλά από την άλλη, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε δια γυμνού οφθαλμού είναι ότι όλοι τρέχουν από τα επιτελεία των κομμάτων. Παλαιών και νέων. Στο μεταξύ είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Βουλή για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα και έχει να κάνει με το νόμο πλέον του κράτους για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ψήφισε παρόν.

Βουλή τώρα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ανάμεσα στα 42 μέλη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.

0: Στα δικά μας τώρα να σας πούμε ότι Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις, συνεδριάσεις εδώ στην Χίο για ζητήματα που αφορούν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα γίνει και η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Έργων το πρωί της Παρασκευής. Θα είναι εδώ και ο Περιφερειάρχης. Θα μας έρθουν και εκπρόσωποι από άλλους δήμους στο Βόρειο Αιγαίο. Νομίζω ότι μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι και ο Δήμαρχος της Μυτιλήνης, ο κύριος Χριστόφας. Εννοείται η Δήμαρχη Χίου Ψαρών Νουσών. Όπως είπαμε, εκπρόσωποι και από άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στο Βόρειο Αιγαίο. Να δούμε τι θα συζητηθεί και για το πολυθρύλιτο έργο του Δημοτικού Κήπου, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Παράταση της παράτασης πηγαίνει. Είναι η νέα παράταση που έχει δοθεί, είναι, όχι που έχει ζητηθεί, δεν έχει δοθεί ακόμα. Είναι μια παράταση 2 μηνών. Αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Λέμε στην αρχή να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της προσβασιμότητας της παραλίας, διότι ο καιρός είναι πλέον πάρα πολύ καλός. Έχουμε πολύ κόσμο στις παραλίες της Χίου. Τι γίνεται όμως και με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, γιατί είναι ένα βασικό ζητούμενο για κάθε πολιτισμένη κοινωνία να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΑΜΕΑ. Πόσο μάλλον όταν αυτές συνδέονται και με θεραπευτικούς σκοπούς, γιατί η θάλασσα, εκτός αν θέλετε από ψυχαγωγία και καλή διάθεση που μπορεί να προσφέρει στον καθένα από εμάς, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, συνδέεται και με θεραπείες. Θα μιλήσουμε και με την Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλο του Δημάρχου, για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ προηγούμενα θα ακούσουμε και μια δήλωση που έκανε σήμερα η Χριστίνα Ιπαβίτσου από τον Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την πρόσβαση στις παραλίες. Σας ακούσουμε αρχικά τη δήλωση που έκανε η πρόεδρος Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, η Χριστίνα Παβίτσου. Μια συζήτηση που θα έλεγε κανείς ότι γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή σε σχέση με την ετοιμότητα των παραλίων. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Παβίτσου και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το ίδιο θέμα με την κυρία Βιβί Ποταμούση, ειδική σύμβουλο του Δημάρχου.
1: Έχουν γίνει κάποιες εγκαταστάσεις στον Σίτρα, στη Δασκαλόπετρα, στη Βουλισσό και στην Κόμη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη στην Αγία Φωτιά και μια καλή αλλαγή που καταφέραμε και κερδίσαμε να κάνουμε, το Σίτρα που είχε τοποθετηθεί πέρσι στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο, να τοποθετηθεί φέτος στο Ναυτικό Όμιλο, που είναι πιο κεντρικά και είναι και αρκετά πιο προσβάσιμα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πέρσι στο Καστέλο, που δεν είχε και σχεδόν καθόλου επισκεψιμότητα. Ήταν ένα Σίτρα το οποίο πήγε χαμένο πέρσι, να το πούμε κάπως έτσι. Με βάση πληροφορίες που έχω από μέλη μας που έχουν επισκεφθεί της Δασκαλόπετρας και της Κόμης, νομίζω, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση των ωφελουμένων, των πλουωμένων, από την ξύλινη ράμπα να μεταβούν στο κάθισμα για να μπουν μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά δεν έχει γίνει σωστή τοποθέτηση των σύντρακ, που αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή, να έχουμε το εργαλείο μας και να μην μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
2: Παραλίλα βέβαια με αυτό δεν αρκεί μόνο η τοποθέτηση του σιτράκι για να είναι προσβάσιμες τις παραλίες
1: στα άτομα. Δηλαδή,
2: έχουμε θέματα και στην προσβασιμότητα και στις ντουζιέρες και στις αλαξιέρες.
1: Φυσικά, φυσικά. Δεν έχω εικόνα γιατί εγώ ίδια για μένα η καλοκαιρινή περίοδος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στη θάλασσα. Οπότε ό,τι σας λέω είναι με βάση πληροφορίες από τα μέλη μας. Γι' αυτό κιόλας αντιδράσαμε άμεσα. Από προσωπική μου εμπειρία πριν 1-2 χρόνια δεν ήταν προσβάσιμη στη Βολισσό μέχρι να φτάσω στο Σίτρακ. Δηλαδή όταν έφτασα στο Σίτρακ δεν ήταν απόλυτα προσβάσιμη. Δηλαδή έπρεπε να κατέβουμε 2 σκαλιά. Έπρεπε να κατέβω 2 σκαλιά πρώτα για να φτάσω στη ράμπα. Έτσι ώστε μετά να... Δηλαδή, okay, εγώ έχω πρόσθετο μέλος, ναι, μπορώ να το κάνω, μπορώ να μπω στο Σίτρακ. Ένας χρήστης αμαξιδίου αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, εγώ συνέπεσα εκείνη την ημέρα και με την Κέλλη. Που την Κέλλη την μετέφεραν μέχρι την ξύλινη ράμπα.
3: Και βέβαια να πούμε ότι τα Σίτρακ δεν είναι παιχνίδια, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Για μένα, εγώ που έχω κάνει όσες φορές έχω βρεθεί εκεί που είναι παιδάκια, που το κάνουν σαμπατήρα με τις παρατηρήσεις, δέχτηκα πίσω πειρά από τους γονείς, παιδάκι είναι, άφησε το να παίξει, ναι, τις λέω, αλλά εδώ δεν γίνεται, δεν είναι παιχνίδι αυτό. Εκτός το ότι είναι και κοστοβόρο, κάποιοι μόχθησαν για να το αποκτήσουμε αυτό, δεν γίνεται οποιοδήποτε να μπορεί να τον χαλάσει, είτε είναι παιδάκι, είτε και ακόμη και από ενήλικες, που τα βράδια το βρίσκουν κάθισμα και πάνε και κάθονται πάνω.
0: Λοιπόν, σημαντικό και αυτό που ανέφεραν στο τέλος συνάδελφοι με την κυρία Παβίτσου για την χρήση των C-Track από άτομα που δεν θα έπρεπε να τα πλησιάζουν. Και εντάξει, το παιδί είναι παιδί. Μπορεί να μην καταλαβαίνει. Ο μεγάλος δεν μπορεί να το εξηγήσει. Για να καταλάβει και να σεβαστεί το παιδί, να πάρει ένα μάθημα να σέβεται τον διπλανό του, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με αναπηρία και πρέπει, αν μη τι άλλο, να έχει το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης με το ίδιο. Τέλος πάντων, πάμε στην κυρία Βιβί Ποταμούση, την ειδική σύμβουλο του Δημάρχου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Ποταμούση.
4: Καλημέρα, κυρία Πουλή, και σε εσάς τους
0: ακροατές. Αυτό που λένε είναι ότι και τα C-Track πρέπει να μπαίνουν. Είπε η κυρία Παβίτσου ότι έχουν μπει στη Δασκαλόπετρα, είπε ότι έγιναν προσπάθειες εκεί στην Κόμη. Και τα υπόλοιπα αναμένονται, αλλά ανέφερε ότι θα πρέπει να πληρούνται και όλα τα υπόλοιπα που συνοδεύονται με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό για να μπορεί ο άλλος να έχει πρόσβαση στο C-Track.
4: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε συνεργασία με το Σύλλογο και όταν έκαναν έτοιμο να φύγει από το Καστέλο, το ΣΥΤΡΑΚ και να μεταφερθεί αλλού, φροντίσαμε, πήραμε τις άδειες, γιατί για να γίνει η κατάσταση του εξοπλισμού των παραλίων απαιτούνται άδειες και διαδικασίες. Ακόμα και μία ομπρέλα να θέλει να βάλει ο Δήμος πρέπει να βάλει τις ανάλογες άδειες. Γι' αυτό όλα πρέπει να γίνονται νωρίτερα για να μπορούμε να δουλέψουμε και σύντομα. Το αίτημα λοιπόν που έκανε ο Σύλλογος να μεταφερθεί το ΣΥΤΡΑΚ από το Καστέλο στο ΝΟΚ έγινε αποδεκτό. Προετοιμάστε το χώρο εκεί και θα μπει το ΣΥΤΡΑΚ εκεί μόλις ετοιμαστεί μια ράμπα που χρειάζεται, ακριβώς για να υπάρχει και η προσβασιμότητα που απαιτείται. Στη Δασκαλόπετρα όμως, γιατί είναι ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε χθες, ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ είχε κάνει μια.
4: Ναι, είδα όμως ότι και τα δικά μας ΑΜΕΑ εδώ, παρόλο που έχουμε όλη αυτή την πάρα πολύ καλή σχέση και συνεργασία, γι' αυτό μου έκανε και εντύπωση, υιοθέτησαν το ψήφισμα αυτό και όχι μόνο, αλλά το έκαναν να δημοσίευση βάζοντας ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα εδώ, δεν έχει μπει ο εξοπλισμός, όχι μόνο δεν έχει μπει σύντρα, δεν έχει μπει το παραμικρό. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί από το Σάββατο το σύντρα στη Δασκαλόπετρα που παραδοσιακά μπαίνει πρώτο, ήταν ενισχυμένο και λειτουργικό. Το σύντρα της Πόμης δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, γιατί την ημέρα που πήγαν να κάνουν την τοποθέτηση, είχε πολύ κακό καιρό, θυμόσαστε τη δημοτιά της περασμένης εβδομάδας. Και μάλιστα το τελευταίο κομμάτι όταν πήγε να το τοποθετήσει ο κύριος τεχνικός εκεί που κάνει αυτή τη δουλειά ο εργολάβος, εκεί δήλωσε να χτυπήσει και ο ίδιος, γιατί η νοτιά σήκωσε το κομμάτι αυτό και το έφερε στα πόδια του. Της Λίμνου, για το οποίο είπε η κυρία Παπαδίτσου, θα μπει την Πέμπτη. Εγώ γιατί πέρσι το παρακολούθησα, δεν είχε πρόβλημα προσβασιμότητας. Ξεκινούσε ο διάδρομος κανονικά, δεν υπήρχαν σκαλοπάτια. Για την πρώτη χρονιά, αυτό που λέει το ακούω τώρα, δεν είχα δει όμως τι γίνεται εκεί. Έτσι όμως το είδα. Θα μπει την Πέμπτη, θα είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Βρισκόμαστε ολοκληρωθεί σήμερα. Στην Αγία Φωτιά και αυτό μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει ολοκληρωθεί. Και τον όχι σας είπα ότι περιμένουμε ένα κομμάτι μιας ράμπας για να μπορέσει να είναι προσβάσιμο και λειτουργικό όπως απαιτείται.
0: Ναι. Σε κάποιες άλλες παραλίες που τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει προμήθεια κάποιων άλλων μηχανισμών, υποδιέστερων από το ΣΥΤΡΑΚ, αλλά έδινα τη δυνατότητα της πρόσβασης στον ΑΜΕΑ, θα έχουμε παρεμβάσεις?
4: Κυρία Ψηλή, εμείς δεν βρήκαμε αυτά τα οποία είπε
0: ο κύριος Πατερημός το είχε πει τότε, ήταν και αρμόδιος αντιδήμαρχος αν δεν κάνω λάθος. Κάποια καροτσάκια, κάποια αμαξίδια δεν ήταν.
4: Δεν βρέθηκε κάτι, δεν έχουμε βρει κάτι. Και ούτε μας είπε ο κύριος Πατερημός είναι σε αυτό το σημείο και να τα βρούμε. Δεν βρήκαμε κάτι. Οπότε δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Όπως και αν ζητήσαμε, δεν βρέθηκε κάτι. Οπότε δεν έγινε ούτε πέρσι κάτι. Εμείς αυτό που κάναμε είναι, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ήρθαν τα τέσσερα νέα σύντρα, τα οποία θυμόσαστε ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πάρα
0: πολύ. Πολλών ετών, ναι.
4: Τα τοποθετήσαμε και μάλιστα χρησιμοποιήσαμε τις απόψεις των ανθρώπων των ΑΜΕΑ και στη συνέχεια πάει τις παρατηρήσεις τους και κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ σας μιλάω και εμένα, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μου έκανε εντύπωση να δημοσιεύσουμε με το σχόλιο του Συλλόγου και γι' αυτό το λόγο και παρεμβαίνω. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.
0: Εσείς λέτε πάντως ότι στη Δασκαλόπετρα αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να πάει χωρίς εμπόδια στην πλατφόρμα που είναι τοποθετημένο το ΣΥΤΡΑΚ. Ένας άνθρωπος με αμαξίδιο.
4: Από το Σάββατο.
0: Να.
4: Το Σάββατο το ΣΥΤΡΑΚ στη Δασκαλόπετρα.
0: Αυτό λέει και η κυρία Παβίτσου, ότι έχει τοποθετηθεί, αλλά τις έχουν μεταφέρει μέλη ότι υπάρχει μια αδυναμία στην πρόσβαση στο χώρο. Γι' αυτό ρωτώ αν είναι κάτι που θα το δείτε, γιατί καμιά φορά μπορεί αυτό που μας φαίνεται εμάς ως εύκολο, για ένα άτομο με αναπηρία, μια μικρή ας πούμε, μια κακοτεχνία στο σημείο να δημιουργεί πρόβλημα.
4: Και το άλλο που ήθελα να πω είναι για το φαινόμενο αυτό να κάνουν τα σύντρα κάποια παιδάκια αγαπήρες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει παρατηρηθεί αυτό, το έχουμε συζητήσει αυτό και εμείς έχουμε ετοιμάσει, έχουμε κάνει την εκκλησία και έχουμε τοποθετήσει πάνω στο σύντρα κατά το παρελθόν. είναι θέμα των γονέων.
0: Παιδείας.
4: Και παιδείας. Και νομίζω ότι το να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται τους συνανθρώπους μας και να σέβονται και τη δημόσια περιουσία και το δημόσιο χώρο είναι προταυσικό μέλημα ενός γονιού. Έτσι θεωρώ εγώ.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Συμφωνώ και επαυξάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τη τηλετοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Sky 100,3.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στη Σταδίου και την Ιπποκράτους, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και με πρόστιμο 50.000 ευρώ, θα βρεθεί όποιος απειλήσει να βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόν, Ισίλιον και Μαγούλα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μία ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους, αλλά και σε κατοικίες μεταναστών. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ έγιναν γνωστά τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η επίθεση ήρθε ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί κινητοποίηση φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία για μικρό χρονικό διάστημα δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το ΚΤΕΟ, ενώ αυτήν την ώρα μετακινούνται με μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης. Την ίδια ώρα, με συνεχείς αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του Ηρακλείου, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 450 άτομα στο κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα Ηρακλείου, ενώ ο αριθμός αλλοδαπών κρατείται και στον αύλιο χώρο του κτιρίου. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς.

0: Όρια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα στα επίγοντα, να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή τους που αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη.

0: Το απόλυτο χάος για άλλη μια φορά με τον Δημοτικό Κήπο. Εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες. Τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Αύριο 5η 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων διοργανώνει και φέτος το Φεστιβάλ Διονύσια σήμερα και αύριο 5η 7.30 το απόγευμα και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά παρουσιάζει την κομμωθία «Η κόμισα της φάμπρικας» στον Γιαλαμά Πρετεντέρη την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και η εκδόση Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές της κινηματογραφικής λέξης επιστρέφουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο με την ταινία Ομοϊκανό σε σενάριο σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Το Καπίδι Μουχείο ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία Καπί και στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, τριαμποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
11: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Φτάσαμε στο 5ο κατά σειρά γαστρονομικό φεστιβάλ Χίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας 13 και 14 Ιουνίου. Με δράσεις που θα αναπτυχθούν στο Χαλκιός, στην Ελάτα, αλλά και στο Θέατρο Μικής Θεοδωράκης και στο κτήμα Καστρομινά. Μουσική. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση παρεχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αναστασία Γαλάνη, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, η Άννα Καριστιανού από τη Μυρωδά Τυχείων. Και από το φορέα τουρισμού Χίου, ο Γιώργος Πάσας. Πάμε να ακούσουμε αρχικά την Αναστασία Γαλάνη και αμέσως μετά τον κύριο Χουστάκη.
12: Το γαστρονομικό φεστιβάλ Χίου αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό που αναδεικνύει την ταυτότητα, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας. Το φετινό θέμα, «Βόταν αγώνα της Κυριακής Γης», φέρνει στο προσκήνιο έναν πολύτιμο φυσικό πλούτο που συνδέεται άρρηκτα με τη γαστρονομία και την ιστορία της Χίου. Ως Δημοσχείου στηρίζουμε δράσεις που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα, ενισχύουν την εξωστρέφεια του νησιού και δημιουργούν εμπειρίες για κατοίκους και επισκέπτες. Συγχαίρω θερμά το Σύλλογο Ημιωδά Τυχείως και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και καλώ τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική γιορτή γνώσης και πολιτισμού.
13: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και φέτος που το Γραφείο Τουρισμού είναι συνδεδεμένο στο 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ. Είναι μια πολύ όμορφη δράση καθιερωμένη. Όπως είπε και η κυρία Γαλάνη, εγώ θέλω να συγχαρώ την Άννα, όλο το Σύλλογο για αυτές τις πρωτοβουλίες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο πλέον με τόσες πολλές εκδηλώσεις και τόσα δρόμενα που συμβαίνουν ένας σύλλογος να καταφέρει να διατηρεί αυτό που κάνει κάθε χρόνο και να το εξελίσσει. Όπως βέβαια είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος το γραφείο μας είναι σε αυτή τη δράση κοντά. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω όλους τους που θα έρθουν, τους τελεστές, οι οποίοι θα δώσουν έτσι στη δράση μια εξωστρέφεια και μια έτσι, προβολή του νησιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο που, όπως είχαμε πει και με την Άννα, να είναι σημαντικό το φεστιβάλ, οπότε θα έχει τα θέματα βότανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους χορηγούς, τους τελεστές. Αυτά από μένα.
11: Λοιπόν, θα περάσουμε στη συνέχεια στην Άννα Καριστιανού από το Σύλλογο Μυρωδά Τυχείο. Ακούσαμε τον κύριο Χουστάκη να λέει ότι φέτος το θέμα αυτού του φεστιβάλ, του γαστρονομικού φεστιβάλ, έχει σαν αντικείμενο τα βότανα, τα δώρα της Χιακής Γης. Θα ακούσουμε περισσότερα μετά τις διαφημίσεις από την κυρία Καριστιανού για το περιεχόμενο του φεστιβάλ. Όπως είπαμε, Σάββατο Κύριακο, Χαλκιός και Ελάτα, το Σάββατο 13 Ιουνίου, Σάββατο απόγευμα στο Καστρομινάς και την Κυριακή θα γίνουν και άλλες δράσεις σε αρκετές περιοχές της Χίου, κυρίως στο νότιο κομμάτι, κεντρικό και νότιο κομμάτι της Χίου, αλλά θα τα ακούσουμε να τα λέει στη συνέχεια η κυρία Καριστίνου.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
14: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
14: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
15: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
16: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
17: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
11: Πέμπτο γαστρονομικό φεστιβάλ Χίο λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, και πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Άννα Καριστιανού από το Σύλλογο Μυρωδάτη Χίος για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
20: Η αλήθεια είναι ότι το πέμπτο γαστρονομικό φεστιβάλ 2026 ανοίγει τις περιοχές στο Χίο, όχι μόνο για το Χίο, αλλά και για όλους τους επισκέπτες, δημοσιογράφους, γαστρονόμους, σεφ, εισηγητές, επιστήμονες, που θα αγκαλιάσουν όλο αυτό το μεγάλο θεσμό πλέον για το Χίο, γιατί η Μυρωδάτη Χίος μετράει το πέμπτο, όπως είπαμε, φεστιβάλ και έχει ταυτότητα πλέον σε αυτό. Όπως είπαμε και πριν και ανέφερα και η κυρία Γαλάνη και ο κύριος Πιστάκης, είναι τα βότανα, τα δώρα της Θεϊκής Γης, το θεματικό μας φέτος, με πολύ πλούσιο πρόγραμμα, ζωντανή μαγειρική, δραστήρια παιδικά και ενηλίκων που αφορούν τα βότανα, έκθεση φωτογραφίας που και αυτό θα γίνει στην Ελλάδα και είναι θεματικό, έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τα επαγγέλματα, τη φύση, τη ζωή του αγρότη, ενός που πρέπει να αναδειχθεί. Η Ελλάδα είναι ένα χωριό που πρέπει να αναδειχθεί και φέτος ήταν μια από τις επιλογές μας. Και το μεγάλο πίκτη εκδήλωση θα είναι στο Καστρομινά, Σάββατο 13 Ιουλίου, 7 η ώρα το απόγευμα, με πάρα πολλές δράσεις που καλό θα είναι όλο το θέατρο του κοινού να το απελάσει, γιατί φέτος θα έχουμε μαζί μας και μια πολύ μεγάλη ομάδα, γαστρονομική ομάδα από όλη την Ιουλία, που έρχονται 23 άτομα, που νομίζω ότι είναι και ένα τουριστικό κοινό. Γιατί πάντα το φεστιβάλ κοιτάει και λίγο την εξωστρέφεια, όχι μόνο μέσα στη Χίο, αλλά και εκτός. Θα έχουμε μαζί μας 5 συλλόγους που θα ήθελα να τους αναφέρω, γιατί δεν θα αναδικήσω κάποιον. Θα συμμετάσχουν κεράσματα ο τοπικός Διεθνής Ένωσης Αστρονομικών Χίου, Υπαχίου, ο εκπληκτικός Υπουργός Φωτορεσμικός Εμπλόγημα Όμηρος, Βοδισσού, ο Φωτορεσμικός Όμηρος Ζαγκάδας, ο Φιλοτρόφος Όμηρος Καραμίλων και η πολύ μεγάλη συμμετοχή στην Ελλάδα το πρωί, το Σάββατο, 13 του μήνα, ο Όμηρος Ελλάδας Γάμα Βερίτης, ο οποίος είναι κοντά μας όλο αυτό και έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το φεστιβάλ και θα δείξει μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο καζανιστό φαγητό του γάμου, που αξίζει να το δει και να το επισκεφθεί κάποιος. Παράλληλα, ανοίγει και η έκθεση φωτογραφίας της Νέλη των Όμων στην Ελλάδα, που θα διαρκέσει, τα εγγένεια θα γίνουν στις 13 και θα διαρκέσει μέχρι και νομίζω την γιορτή μας Θήκας, που είναι τον Άγχος. Εύχομαι να έχουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι τους χορηγούς, τους συνδιοργανωτές, τον Δήμο και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που είναι πάντα κοντά μας, την κυρία Γαλάνη και τον κύριο Πιστάκη, που είναι πάντα δίπλα, αρρωγή και μέτωχη σε όλο αυτό. Το φορέα τουρισμού που είναι επίσης κοντά μας. Όλους τους χορηγούς, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δράση. Και συγχωρέστε να μου ξεχάσει κάποιον. Θα τα πούμε και όλοι από κοντά στο φεστιβάλ αναλυτικά, έναν προσωπικά θα ευχαριστήσουμε. Ελάτε κοντά να καλιάσετε όλη αυτή τη μεγάλη δράση και αυτό το μεγάλο θεσμό στη Χίλη.
11: Λοιπόν, ακούσαμε την Άννα Καριστιανού για το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ και τις δράσεις και κλείνουμε με τον εκπρόσωπο του Φορέα Τουρισμού, τον Γιώργο Πάσα.
21: Ο Φορέας Τουρισμού θα εξορίσουμε και
1: χαίρομαι για τη συνεχόμενη δράση και υποστήριξη της αστυνομίας που έχει μόνο πολιτιστικών δρομένων από το σύλλογό σας. Είναι πολύ όμορφο να συνεργαζόμαστε όλοι εμείς οι φορείς που έχουν γνώμονα την εξωστέτα, την εισούδη, την παραγωγή προϊόντος ποιότητας για το οποίο μαζί με το Δήμο και την Περιφέρεια υποστηρίζουν στεναρά συλλογικούς συλλόγους όπως κάθε χρόνο. Και το αποτέλεσμα να γίνει θεσμός, όπως λέμε, σε αυτά που προσπαθούμε και κάνουμε, εμπλουτίζοντας το προϊόν της ΥΟΥ στο θέμα της και της γαστρονομίας. Έχουμε επιλέξει τον Ιούνιο ημερολογιακά για κάθε χρόνο να γίνονται δράσεις σαν και αυτή. Πολύ σκοπικά γίνεται σε κάθε χρόνο σε διαφορετικό τοπονίμιο, γιατί είναι πολύ μεγάλη, πολλά όμορφα σημεία που πρέπει να αναδεικνύονται διαφορετικά κάθε φορά. Γίνεται πολύ όμορφα επίσης με τους καλεσμένους που φέρνουν όπως εκτός από τους και το θέμα τα θέματα δικτυώσεως που είπατε με άλλες γαστρονομικές ομάδες όπως και στις συνεργασίες με τη ΛΑΕ, με την Ελέσια Αρχιμαγείου της Γαστρονομίας που κάνουν να μαγειρέψουν τέτοια προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ τους συντελεστές και πολιτούς που αγκαλιάζουν αυτό το εγχείρημα και ζήσουμε σε ένα πολύ ωραίο διήμερο πάνω στο Χίο. Θα είναι κάλεσμα, που είναι κάλεσμα για να για το Χίο, αλλά και για τους ανθρώπους που θα επισκεφθούν το Χίο.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Δύο παραστάσεις θα παρουσιάσει Παρασκευή και Σάββατο σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Χίου στο Μύριο. Η φετινή παραγωγή είναι Νεφέλες του Αριστοφάνη σε διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου που είναι βασισμένη στην μετάφραση του Σουρί. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρία Σόσα. Και έχουμε να κάνουμε με μια σύγχρονη κωμωδία που ψυχαγωγεί και διδάσκει όλες τις ηλικίες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η Μαρία Φούτσου από τα πιο παλιά στελέχη της θεατρικής ομάδας Χίου.
1: Η θεατρική ομάδα η Παρασκευή θα δώσει τη μεγάλη της πρεμιέρα και λέω μεγάλη πρεμιέρα γιατί την πρώτη της πρεμιέρα την έδωσε στην Ήβρο στο νησί της Ήμβρου και την πρώτη του Μάη. Εδώ δίνουμε τη μεγάλη μας πρεμιέρα, είναι το έργο μας Νεφέλες του Αριστοφάνη, είναι σε μετάφραση του Σουρί και διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου σε σκηνοθεσία της κυρίας Μαρία Σόσα που φέτος ήταν μαζί μας και μας και διδασκαλία και μας φρόντισε πάρα πολύ. Η μικρή μας πρεμιέρα κατά ένα μέρος μικρό χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο της Χίου και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και από την κυρία Φούτσου να περάσουμε τώρα και στην σκηνοθέτηδα της παράστασης.
2: Αρχικά εδώ με την θεατρική καλησπέρα και από μένα. Η θεατρική ομάδα φέτος ανέλαβα ένα έργο της σκηνοθεσίας. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για την πρώτη μου σκηνοθεσία, όντας παλαιότερα στο επαγγελματικό κομμάτι σκηνογράφος και φωτίστρια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη τιμή και για το πνεύμα εμπιστοσύνης και αφοσίωσης που μου δείξανε και που χτίστηκε μεταξύ της σχέσης μας. Το έργο που θα ανεβάσουμε είναι «Οι Νεφέλες του Αριστοφάνη». Είναι σε μετάφραση του Γιώργη Σουρί. Έχει υπάρξει μια διασκευή από την θεατρική ομάδα της Χίου. Έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε το κομμάτι της μετάφρασης προσθέτοντας και κάποια σύγχρονα στοιχεία γιατί είναι ένα κείμενο που σατιρίζει την τότε ρητορική και τους ρητορές της όπως τον Σωκράτη. Έτσι ακριβώς προσπαθήσαμε και εμείς να προσθέσουμε τα σημερινά τα σύγχρονα ουσιαστικά στοιχεία. Το κείμενο μιλάει για έναν χωρικό ο οποίος λόγω του γιού του έχει χρεωθεί επειδή ασχολείται με την ειδική και με ακριβά χόμπι να το πούμε έτσι και αυτός ο πατέρας μαθαίνει για την σοφιστική σχολή του Σωκράτη και αποφασίζει να πείσει τον γιο του να μαθητεύσει σε αυτήν την σχολή. Ο γιος του δεν θέλει, όντας νέο πνεύμα και δεν τον δείχνει να μην τον ενδιαφέρει τόσο η μαθήτευση και η παιδεία, παρά το να περνάει όμορφα και καλά στη ζωή. Ο πατέρας ο ίδιος αποφασίζει λοιπόν να πάει ο ίδιος στη ρητορική σχολή, ωστόσο δεν τα καταφέρει γιατί είναι αμαθής. Προσπαθεί πίθη μέσω των σκέψεών και των εθελών, των ιδεών ουσιαστικά που έρχονται στο μυαλό του, καταφέρει και πίθη τον γιο του, τον στέλνει στην ρητορική και ο γιος του μαθαίνει να γυρνάει να στρέφει ουσιαστικά το άδικο σε δίκαιο. Ουσιαστικά εδώ πέρα υπάρχει μια σύγκριση το πώς μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την παιδεία, αν την χρησιμοποιούμε με ηθική και πώς θέλουμε εμείς οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας. Εν τέλει όλο αυτό γυρίζει λίγο ανάποδα και μπούμεραν σαν πισόπλατη μαχαιριά στον πρωταγωνιστή μας εδώ τον κύριο Δημήτρη Δοστρεψιάδη. Και καταλήγει με την κρίση του και με τις ιδέες που έχουν δημιουργήσει η συνείδησή του να αυτοκαταστρέφεται και να καταστρέφει και την ίδια τη σχολή του Σοκράτη. Ουσιαστικά είναι ένα έργο κωμικό, με κωμικό στοιχείο, αλλά καταλήγει σε τραγικομωδία, να το πούμε έτσι.
0: Πρωταγωνιστεί ο Δημήτρης Κουτσουράκης. Ο κύριος Κουτσουράκης μαζί με άλλους συντελεστές της συγκεκριμένης θεατρικής παραγωγής, της θεατρικής ομάδας Χίου, μίλησαν επίσης για την συμμετοχή τους και για τους ρόλους που ενσαρκώνουν. Ας τους ακούσουμε.
3: Ο χωρητός της κατάστασης είναι εγώ, αυτός ο αμάθητος και ο βοδιάτης και ο τέλος πάντων. Έχω κακομάθει το γιο μου να χαλιά τα λεφτά, αποφασίζω να τον μαζέψω, δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Επιστρατεύω τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Όπως ξέρουμε, ο Αριστοφάνης επιστράτευε έτσι όλα τα καταπολίεργα για να μπορέσει να καταφέρει και να μπορέσει να δώσει το στίγμα το τι στραβό πήγαινε εκείνη την εποχή. Είτε όσον αφορά την οικονομία, το κορμίφι εκείνο τον καιρό παίρνανε και δίνανε. Το οποίο όχι ότι δεν συμβαίνει σήμερα και με νόμιμο τρόπο, μέσα στον τραπεζόν, έτσι. Ή για την παιδεία, που βλέπουμε και τώρα το τι γίνεται, ότι αυτό που νομίζουμε που είναι το καλό, που όλα αυτά έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως το τι παιδεία πραγματικά προσβαίνουν και τι δίνουν. Έτσι, δηλαδή, είναι ένα έργο το οποίο έχει και 2.500 χρόνια και είναι τόσο τωρινά όλα αυτά που λέει. Και πιστεύω να έχουμε και εμείς αυτό το στίχημα και με τη βοήθεια της Μαρίας και της θεατρικής ομάδας να μπορέσουμε αυτά τα πριν από 2.500 χρόνια να τα έχουμε περάσει και στο σήμερα. Να πω, θα χαρώ πολύ αυτό που έχουμε μαζί και έχουμε δώσει όλοι μας τον εαυτό, τον δώσαμε καταρχήν γιατί πήγαμε στην Ήμβρο, παίξαμε για τις έλληνες του Σύμβρου, γιατί Ήμβριος, ο κύριος Τάσος, καλή του ώρα να μας την καλά που θυμόμαστε, αυτός μας πότισε και μέσω της Μαρίας. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι για το ότι πήγαμε εκεί, για το ότι παίξαμε εκεί, για το ότι περάσαμε καλά εκεί με τους Έλληνες της Σύμβρου. Και τώρα ήρθε η ώρα να το παίξουμε για τους συμπολίτες μας και πολλοί θα έρθουν, θα χαρούμε να πείτε την Παρασκευή και το Σάββατο 9 η ώρα. Ό,τι και να κάνει πελάτε, είναι ευχάριστο, είναι δροσερό, είναι καλοκαιρινό και θα χαρούμε να σας δούμε.
2: Είναι όμορφα, έχουμε μαζί μας και τις νεφέλες. Είναι ουσιαστικά που οι νεφέλες αποτελούν το χορό μας. Κεντρικός ήρωας του έργου, ναι μεν είναι ο χωρικός, ο Δημήτρης ο Στρεψιάδης, αλλά σημαντικό κομμάτι παίζουν οι νεφέλες. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χορός στο αρχαίο δράμα αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ την κυρία Μαρία Φούτσου, την Άννα Σαβάκη, την Λεμονιά Σκαμπούλη, την κυρία Βέλα Διαμαντάρα και την
4: Δίνα Κόλφη.
2: Εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς για τον χορό...
3: Σημαίνει ότι ο χορός δεν είναι απλώς ο Σίμος Καραλάνης,
4: ο χορός, όπως είπε και η Μαρία, είναι πάντα ένα μεγάλο κομμάτι σε μια αρχαία είτε τραγωδία είτε κομμωδία, εδώ είναι κομμωδία. Μας έχει διδάξει το χορό ο Σίμος Καραολάνης, παίζει και επί σκηνής Νταούλη και μας συνοδεύει. Εμείς είμαστε οι θεές, έτσι νεφέρες ήταν θεές. Περισσότερο ήταν η συνείδηση, αλλά εκείνος νομίζει ότι είμαστε θεές. Και όπως είπα και όπως λέμε και το έργο, είμαστε θεές, είμαστε κουτσομπόλες. Αλλά είμαστε και λίγο κουτσομπόλες και λίγο τον τσιγκλούμε και για καλό και για κακό. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε επί σκηνής και σας περιμένουμε. Πραγματικά είναι πολύ δροσερό έργο. Καμιά φορά ακούμε Αριστοφάνη και λέμε όχι, είναι πολύ σύγχρονο, δροσερό, κωμικό και μικρό.
5: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, η Λεμονιά, η Σκάμπουλου, η οποία είναι πρώτη φορά ήρθε μαζί μας. Θέλω να μας πει δύο λόγια. Πώς είδε αυτή την πορεία, αυτό το ταξίδι.
6: Ήρθα πρώτη φορά φέτος, βρήκα μια πάρα πολύ ωραία παρέα, ήρθα για νεφέλη. Τελικά πήρα και έναν δεύτερο ρόλο, μου αρέσει και αυτός πάρα πολύ. Ουσιαστικά έδωσα κάποιες πρώτες εξετάσεις στην Ήμβρο και τώρα δίνω και τις δεύτερες μου εξετάσεις. Τις τελικές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα, μια πάρα πολύ ωραία δική ομάδα, δεμένη κτλ. Το οποίο είχαμε φοβερό. Εντάξει, λίγο δεν περίμενα ότι έχει τόση δουλειά, αλλά έχει πάρα πολύ
3: δουλειά. Μια τελευταία επισήμανση ήθελα να πω ότι για τη μετάφραση του Σουρή ότι είναι πραγματικά ένα ταξίδι στην υπέροχη ελληνική γλώσσα. Έτσι. Δηλαδή είναι με ρήμες όλο το έργο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ειδικά οι φιλόλογοι όλοι αυτοί που τους αρέσει πραγματικά η ελληνική γλώσσα θα το ευχαριστηθούν.
0: Νεφέλης λοιπόν του Αριστοφάνη σε διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου που βασίζεται σε μετάφραση του Σουρή. Παρασκευή και Σάββατο στο Μύριο 9 το βράδυ και τις δύο αυτές ημέρες. Τις πιο παλιές ομάδες θεατρικές εδώ στην Χίο, η θεατρική ομάδα της Χίου. Έχουμε μεγάλη έτσι, δραστηριότητα αρκετών συλλόγων στο θέατρο στο νησί μας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Αυτές τις μέρες θα έχουμε και τις παραστάσεις από την θεατρική ομάδα του Συλλόγου των Ενίτων. Θα τα πούμε όμως και αυτά τις επόμενες ημέρες. Ενώ βέβαια μιας και μιλάμε για θέατρο, να σας πούμε ότι θα έχουμε και άλλη μια παράσταση επίσης σημαντική. Φανταστείτε ότι παίζετε 10 χρόνια και αυτή η παράσταση για να έρθει στην Χίο έβαλαν το χέρι τους η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιωτικού Χωριού, τιμώντας ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για την παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, στην οποία πρωταγωνιστεί η Μέρη Βιδάλη. Σε κείμενο του Γιώργου Χριστοδούλου και σε σκηνοθεσία της Γιώτας Κουνδουράκη, αυτή θα παρουσιαστεί την Κυριακή 14 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε και Παρασκευή θέατρο με τη Θεατρική Ομάδα Χίου και Σάββατο πάλι Θεατρική Ομάδα Χίου και Κυριακή έχουμε το έργο με την Μέρη Βιδέλη. Θα είναι θεατρικό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία παραμένει ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας που με στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και στην ενέργεια μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό οικοσύστημα ανάπτυξης, δημιουργώντας περισσότερες ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και δίνοντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα στα επίγοντα, να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά ανοιχτά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή του που αφορά στην ανάγκη στελέχωση του Σκυλίτσιου. Ο κύριος Παπαγιάννης, που πρόσφατα επανεξελέγει στο συνδικαλιστικό όργανο των νοσοκομειακών γιατρών, για μία ακόμη φορά υπεραμείνθηκε των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αναφέροντας ότι στο Σκυλίτσιο, εκτός των περιστατικών από το νησί μας, αντιμετωπίζονται αρκετά περιστατικά κυρίως από τη Σάμο αλλά και από τη Λέσβο. Σημειώνοντας όμως ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορεί να γίνεται η δουλειά τους απρόσκοπτα. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μία φορά με τον δημοτικό κήπο που συμβαίνουν τα εξής. Τα λουλούδια που φυτεύτηκαν πριν παραδοθεί ξεράθηκαν. Ο εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες, τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε συνέντευξη τύπου, η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο Κώστας Ψαρούδης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου αντίστοιχα, υπογράμμισαν ότι η σχολική χρονιά κλείνει με πολλά προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως η έλλειψη δασκάλων, κτηριακά προβλήματα αλλά και το πολλαπλό βιβλίο. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης. Θέλει κόπο και χρόνο όχι μόνο να φέρεις χρήματα στο Δήμο, αλλά και να τα επιστρέψεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που εμφανίστηκε αισιόδοξο και για την πορεία της χρηματοδότησης των 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και τη γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Χθες το πρωί απομακρύθηκαν οχήματα και μηχανάκια που βρίσκονταν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα να δηλώνει ότι κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται είτε για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου.
Η παρούσα εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών».

Της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Αύριο Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί φέτος 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτενχ στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. 10 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη διοργάνωση της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων του Φεστιβάλ με την ονομασία Διονύσια προς τιμή του Μακαριστού Διονυσίου, Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών. Η φετινή διοργάνωση θα είναι διήμερη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο Πέμπτη και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εκδηλώσεις και τις δύο μέρες θα ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο Πέμπτη πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Λιβαδίων Πόλεως Χίου, επωνόματι του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ομολογητού. Ο Μέγας περνώ σήμερα 6.30 το απόγευμα, όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο στις 7 το πρωί. Αύριο το απόγευμα στις 6 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμανίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Συνεχίζονται την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδική σήμερα 10 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίο που σώζονται πολυάριθμα λίθινα, ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία, υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης το 20.

0: 2, 7, 10, 72, 2, 12 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση, που διανύει το 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίηση Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χιού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές οι μέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής το 22 710 41 104 και 69 78 776 232. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τον ελληνικότατο τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ και στο τηλέφωνο 22 710 814 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σπουδαία επιτυχία για τον κολυμβητή του αθλητικού ομίλου Αιγαίου Γιάννη Μπαϊνακτάρη, που στον τελικό των 50 μέτρων με διπλά πέδιλα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Εανίδων, που διεξάγεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου, πήρε την τέταρτη θέση με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Συνεχίστηκαν πάντως και τη δεύτερη μέρα των αγώνων οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών με την κατάκτηση 7 μεταλλίων, 3 χρυσά, 2 αρκυρά και 2 χάλκινα. Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι κληρώσεις της Β' φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πόλων Εανίδων, της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Κορασίδων και της τελικής φάσης του Κυπέλου Ανάπτυξης Προμήνη Παίδων. Στις νεανίδες κάτω των 18 ετών, ο ναυτικός όμιλος Χίου κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και τη Βουλιαγμένη. Στη Silver League των Κορασίδων, κάτω των 16 ετών, ο ναυτικός όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και στη Silver League των προ-μίνι παιδών, κάτω των 12 ετών, η ΠΕΚΕΠ θα αντιμετωπίσει τον όμιλο Φίλων Υδατοσφαίρης της Κατερίνης και ο ναυτικός όμιλος Χίου τη Λάρισα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου κάνει προκήρυξη για την πρόσληψη 2 προπονητών ποδοσφαίρου των μεικτών ομάδων αγοριών K14 και K16 και κοριτσιών K15. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος UEFA Β τουλάχιστον και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3η 30 Ιουνίου. Αιτήσεις και πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 με 2 το μεσημέρι και στο τηλέφωνο 22 710 22 888. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τριχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1920. Έρχεται από τις Μήνες στο νησί μας για παραστάσεις 10 ημερών η μεγάλη καλλιτέχνης Κιβέλη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937. Με πλήθος συνεργατών ο Φώτης Αγγουλές εκδίδει μέχρι το 1939 το λογοτεχνικό περιοδικό το νησί. Μεταξύ αυτών οι Άρης Καράβας, Γιάννης Μουτάφης, Κώστας Χαλιορής και άλλοι, όπως και ο τότε νομάρχης Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1942. Εκτελούνται από τους Γερμανούς για παραδειγματισμό στο Κοντάρι για παράνομη κατοχή όπλου οι Σταύρος Παπαϊωάννου, Μάρκος Περιβολάρης και Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1945. Οι διώξεις ενάντια στο ΕΑΜ παίρνουν χαρακτήρα χιονοστιβάδας. Ο τοπικός πρωτοπόρος σημειώνει χαρακτηριστικά. Οι γραμμές αυτές απευθύνονται στον κύριο στρατιωτικό διοικητή, στον κύριο νομάρχη, στον κύριο εισαγγελέα, στον κύριο διοικητή του Ιερουλόχου και σε κάθε αρμόδιο. Το Σάββατο κατά τις 11 το πρωί δηλώθηκε από υπαξιωματικούς του Εθνικού Στρατού χωρίς περιστροφές τον κύριο Σαλαβόπουλο, ιδιοκτήτη των τυπογραφείων μας, ότι θα καταστραφούν τα τυπογραφεία του αν συνεχίσει την έκδοση των εφημερίδων μας. Του είπαν ότι τα τυπογραφεία θα τα είχαν καταστρέψει από προχθές, αλλά ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Ο κύριος Σαλαβόπουλος τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να βγάλει το σημερινό φύλλο μας που ήταν μισοτελειωμένο. Βέβαια, ύστερα από την κατάσταση που δημιουργήθηκε και μια που το κράτος του νόμου σήμερα δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει την ασφάλεια ορισμένης τάξης ανθρώπων, δεν είναι καθόλου απίθανο το σημερινό φύλλο μας να είναι προσωρινά και το τελευταίο που βγαίνει σε τυπογραφείο. Πάντως έστω και στον πολύγραφο και με χειρόγραφη ακόμα εφημερίδα ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και ας το έχουν υπόψη τους όσοι βιάζονται να μας φημώσουν το στόμα γιατί δεν μπορούν να ακούν τη φωνή της αλήθειας και του λαϊκού δίκαιου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Λεόντιος Χριστοφορίδης, ενεργός αθλητής και στη συνέχεια στυλοβάτης κάθε αθλητικής δραστηριότητας στο νησί μας, ειδικά στο χώρο του υγρού στίβου. Ιδιαίτερα αγαπητός ο γιατρός, όχι μόνο στους αθλητικούς χώρους, για την εν γέννη κοινωνική δραστηριότητά του.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟ τα 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιονικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλεμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριακού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα, την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αύριο και την Παρασκευή θα έχουμε στοιχείο αρκετούς αυτοδιοικητικούς από το Βόρειο Αιγαίο. Θα είναι εδώ και ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίο, Κώστας Μουτζούρης. Έχουμε εργασίες και συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τα έργα που έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Ανάμεσα σε αυτά τα έργα είναι και το πολυθρύλιτο έργο του Δημοτικού Κήπου. Χθες είχαμε κάποια ερωτηματικά από τον Δήμαρχο ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί, δεν παραδοθεί άμεσα το έργο, ενδεχομένως να μπούμε σε έναν κύκλο περιπέτειας όσον αφορά και την χρηματοδότησή του. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει με δεδομένο ότι το πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί έχει ημερομηνία λήξης το 2030, δηλαδή αν το έργο κινδυνεύει με απένταξη. Νομίζω πως όχι, απλά το ζήτημα είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, το έργο του Δημοτικού Κήπου, έχει ενταχθεί σε αυτήν την ομάδα των έργων προς αποφυγή όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του. Δηλαδή είναι μνημείο καθυστερήσεων. Τώρα θα μου πείτε, δεν καθυστερεί το έργο του δικαστικού μεγάρου? Αυτό και αν καθυστερεί και αν έχει μπει σε περιπέτειες. Δεν καθυστερεί το έργο του αεροδρομίου? Και αυτό τις έχει τις καθυστερήσεις του. Δεν καθυστερεί το έργο στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου? Πρόσφατα συμβασιοποιήθηκε. Περιμένουμε ακόμη να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Γενικώς υπάρχει μια κακοδαιμονία. Να σας πούμε, με αφορμή την αναφορά μας στην αρχή της εκπομπής για τα ΣΥΤΡΑ, αν τοποθετήθηκαν έγκαιρα, τις ενστάσεις που έχει από την δική του την πλευρά το αναπηρικό κίνημα, είχαμε την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και τις παρατηρήσεις από την πρόεδρο του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρία, την κυρία Παβίτσου, ενώ ακούσαμε και την απάντηση της κυρίας Ποταμούση. Δεχθήκαμε στη συνέχεια, και ενώ ακούγαμε το δελτίο ειδήσεων του Sky, και ένα τηλέφωνο από τον συμπολίτη μας, τον κύριο Τσιμή, ο οποίος είπε ότι παρατηρεί κάποιοι ποδηλάτες να ανεβαίνουν στις ειδικά διαμορφωμένες ράμπες που οδηγούν στα C-Track. Και είπε ο άνθρωπος να τοποθετηθεί σήμανση που να απαγορεύει την διέλευση των ποδηλάτων. Τι να πω, δηλαδή να βάζουμε και πινακίδες για τα αυτονόητα, βρε παιδιά. Σε τι κοινωνία ζούμε τώρα, έτσι? Να πεις στον άλλον να ανεβάζεις το ποδήλατο ή το όχημα πάνω σε αυτές τις ράμπες που είναι για τα άτομα με αναπηρία. Και μετά περιμένουμε το παιδί να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ανεβαίνει πάνω στο C-Track για να κάνει βουτιές. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, στην τελική ευθεία των χιώτικων ραδιοπαλμών, ο μήνας έχει 10, 30 του Ιούνιου, θυμίζουμε, το αστικό ΚΤΕΛ έχει προειδοποιήσει εδώ τους φορείς ότι αν δεν αλλάξει κάτι στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που αφορούν τις συγκοινωνίες, θα αναγκαστεί να τραβήξει χειρόφρενο. Και έτσι, εκτός από τα υπεραστικά ΚΤΕΛ που τον Αύγουστο θα συμπληρώσουν ένα χρόνο από τότε που σταμάτησαν να λειτουργούν, δεν θα έχουμε και αστική συγκοινωνία. Να πούμε ότι με αφορμή την επίσκεψη Μουτζούρη στην Χίο για την πορεία των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ και τις διεργασίες που γίνονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, περιμένουμε να ακούσουμε ανακοινώσεις και περιμένουμε να ακούσουμε και απαντήσεις για τα υπαρκτά ζητήματα που ταλανίζουν το συγκεκριμένο χώρο, που πρέπει να δοθούν άμεσα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Εμείς αυτό που τουλάχιστον καταγράφουμε εδώ στην αλήθεια καθημερινά είναι πολλά τηλέφωνα ανθρώπων που διαμαρτύρονται, που διαπιστώνουν ότι πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και ενδεχομένως θα μείνουμε και χωρίς αστική συγκοινωνία. Λοιπόν, ας το έχουν υπόψη τους οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Διότι μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν γίνει κάτι, θα έχουμε θύελλα λόγω του συγκεκριμένου ζητήματος. Ένα αναμονή της επίσκεψης Μουτζούρη λοιπόν στην Χίο. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11:35. Να είστε καλά.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: αντιμετωπίζει πλέον εδώ και λίγη ώρα ο 65χρονος που από χθες βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών για το Αίγιο, εκεί αναφέρομαι, θύματα η σύντροφός του και ο γιος της. Τι εκτιμούν τώρα οι αστυνομικοί?
1: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην οικία.
2: Εκτός από το ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του σπιτιού, δείχνουν κάποιες ενδείξεις ότι δεν υπήρχε και άλλο άτομο εκτός από αυτούς τους τρεις, τον 65χρονο Ιταλό δηλαδή, την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.
0: Ο οποίος μέχρι και λίγο πριν τουλάχιστον επέμενε ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της δολοφονίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους δημοσιογράφους του Sky και στο Αίγιο να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει. Είμαστε έτοιμοι για ακόμη πιο σκληρά μέτρα, δηλώνει ο Πλεύρης, για την περίπτωση που συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές σε τέτοιο ρυθμό από την Λιβύη. Στην τελική ευθεία, οι διαβουλεύσεις με αφρικανικές χώρες για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών θα μεταφέρονται εκεί οι παράνομοι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα.
3: Εγώ έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
0: Σε λίγο θα πάμε και στο Belfast. Υπάρχει αναβρασμός εκεί μετά την αιματηρή επίθεση ενός Σουδανού. Τυλίχθηκε στις φλόγες το Belfast κατά διάρκεια της νύχτας. Και τελειώνει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. 500 ευρώ το πρόστιμο, έχετε το στο μυαλό σας, μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία, αλλά και ποινικές ευθύνες, όχι ποινικές ευθύνες σε όσους αφήσουν ακαθάριστο το οικόπεδο, αλλά σε όσους δηλώσουν ψευδώς στην πλατφόρμα ότι το καθάρισαν ενώ δεν το έχουν καθαρίσει. Εκείνοι θα πάνε και εισαγγελέα, θα αντιμετωπίσουν και ποινικές ευθύνες. Από τη μεριά της η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητάει παράταση 2 εβδομάδων.
4: Να δοθεί τουλάχιστον μια δεκαπενθήμερη προθεσμία και εννοείται ο κόσμος να έχει την χρονική άνεση να, εφόσον ήδη προβεί και στις εργασίες καθαρισμού, να υποβάλει και τη σχετική δήλωση προκειμένου να είναι όλοι σύνομοι.
5: Τώρα ο κόσμος πιέζεται και υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι μπορούν να χτυπάνε ό,τι τιμή θέλουν.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όποιος το άφησε τελευταία στιγμή, του ζητούν τώρα τα μαλλιά της κεφαλής του για να του καθαρίσουν το οικόπεδο. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αβδουλάη στην αρσυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομεκάλης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γεια σου Δημήτρη μου.
6: Καλώς σας μεσημέρι και σας έχω και καλά νέα. Δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο λεκανοπέδιο από άκρου εις άκρον.
0: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος εσύ συνήθως.
6: Το ευχαριστιέμαι Σπύρο μου. Είναι σπάνιο αλλά ναι, το ευχαριστιέμαι. Μικρές λοιπόν καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τα έξω στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, μικρές παραλαμβάνω καθυστερήσεις. Και στο κέντρο της Αθήνας ο μόνος δρόμος που έχει ουσιαστικό μποτιλιάρισμα, δηλαδή πάνω από 5 λεπτά καθυστέρησης, είναι η Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στις ειδήσεις και ακριβώς αυτό το κλίμα που μόλις τώρα ακούσαμε και τον Δημήτρη να μας ενημερώνει και πιθανόν μάλιστα αυτή τη στιγμή να μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας σε κάποιο σημείο του Κηφισού, σε αυτό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης επί 2 ώρες απαντούσε σε δικά σας ερωτήματα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε και πολλά από αυτά αφορούσαν τον καθημερινό σας Γολγοθά των μετακινήσεων και τον Κηφισό κυρίως. Πότε επιτέλους θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να ξεφρακάρει το ποτάμι? Είπε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης για την περίφημη παράκαμψη του Κηφισού.
7: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού αξίζει να γίνει γιατί το ζήτημα του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, έτσι. Αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα.
0: Παράκαμψη, δηλαδή σύνδεση του Αθηνών Λαμίας με τον Αθηνών Κορίνθου χωρίς να περνάνε από το κέντρο τα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι έργα που σε χρονικό ορίζοντα πολύ μεγάλο για να υλοποιηθούν. Το δεύτερο, ο άξονας της Καταχάκη.
7: Η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Ένα έργο το οποίο συζητείται.
0: βρισκόμαστε, εκτιμώ, παρότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φημίζεται για την συνέπειά του, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε σε όποια υπουργεία έχει περάσει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται τόσος κόσμος καθημερινά στους δρόμους. Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, με αυτό θα αρχίζαμε αν δεν μπλέκαμε τώρα με τους δρόμους. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, όπως και ο γιος της βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους, αντιμετωπίζει πλέον και τυπικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Λέω τυπικά καθώς ναι μεν αυτή ήταν η εκτίμηση των αρχών, ωστόσο τώρα έχουμε και σύλληψη που αφορά τις δύο ανθρωποκτονίες. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και θυμάμαι τέτοια ώρα, ακριβώς τέτοια ώρα μάλλον ήταν, που είχαμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον αέρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, που με πληροφορίες και έμεσο τρόπο μας έδειχνε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Παρότι δεν είχαμε τότε επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, μας έλεγε ο Γιώργος ότι όλα δείχνουν ότι ο Ιταλός έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Και είναι εδώ τώρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη λοιπόν και τυπικά αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εκτός από την παράνομη απλοκατοχή που είχαμε αυτή την πληροφόρηση αρχικά μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να δούμε τώρα και τις διώξεις που θα ασκηθούν από τον εισαγγελέα. Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο ήταν δεδομένο ήταν ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε άλλο άτομο, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Ήταν ένα πρώτο κομμάτι και μαζί με κάποιες πρώτες εικόνες από την αυτοψία των αστυνομικών, όπου τουλάχιστον κατεύθυναν τις έρευνες προς τον 65χρονο. Να τονίσουμε βέβαια ότι προέκυψαν στην πορεία και άλλα στοιχεία. Είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του που παραπέμπουν σε πάλι. Αυτές φέρεται να συνάδουν και με κάποια άλλα σημάδια τα οποία είχε η 54χρονη, η ισορρόσης 54χρονης, και διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα έχει ληφθεί και βιολογικό υλικό από τα χέρια της, το οποίο θα εξεταστεί για να φανεί αν πρόκειται για DNA του 65χρονου, στο πλαίσιο κάποιες πάλης λοιπόν να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπήρξε ένα εσώρουχο το οποίο ήταν φρεσκοπλημένο, είχε όμως φαν πάνω του μια στάμπα η οποία παρέπεμπε σε αίμα, και αυτό ήταν ένα στοιχείο ότι ενδεχομένως να ήταν κάτι το οποίο φορούσε ο άνδρας όταν εκτυλίχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία. Όπως επίσης να τονίσουμε ότι υπήρχε μια πληροφόρηση αρχικά ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος άνδρας κατά την προσαγωγή του. Φαίνεται να μύριζε αυτή μια οσμή, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητα από κατανάλωση αλκοόλ μόνο, αλλά να υπήρξε και μια προσπάθεια με ενόπνευμα να ξεπληθεί, να καθαρίσει κάποια ίχνη, κάποια σημάδια, και αυτό λοιπόν. Ναι. Είναι ένα στοιχείο στο κομμάτι της έρευνας το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς στον 65χρονο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και να έχει τις περιγραφές του, γιατί μιλάμε για ένα κενό περίπου 5 και 6 ώρων από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν οι 54χρονοι μητέρα και ο 26χρονος γιος, μέχρι ο ίδιος να ενημερώσει αρχικά έναν γείτονα και ένα φιλικό του πρόσωπο για την έβρεση, όπως ανέφερε αρχικά.
0: Αυτές τις 6 ώρες υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σπίτι.
8: Ότι κοιμόταν. Αυτή ήταν
0: δηλαδή,
8: η αναφορά
0: του. Εκεί έγινε ματοκύλεσμα, γιατί με μαχαίρι έχουν σκοτώσει. Ο δράστης έχει σκοτώσει με μαχαίρι και τη μητέρα
8: με
0: και
8: μαχαίρι,
0: το γιο.
8: Με μαχαίρι, όπως επίσης ο γιος είχε δεχθεί και πριν, όχι θανάσιμο όμως, αλλά ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι πριν δεχτεί τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Αυτή είναι η εικόνα.

0: να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η εικόνα που θα σχηματίσει και ο εισαγγελέας με αυτά τα στοιχεία που θα του δοθούν από τη δικογραφία.
1: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει για την αστυνομία άλλο πρόσωπο σε όλο αυτό το σκηνικό?
0: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το ποια θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι τα κίνητρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχει.
1: Κάποιος μπορεί να...
0: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και ούτως ή άλλως ίχνη άλλου προσώπου στο συγκεκριμένο χώρο για να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα.
1: Άρα, ό,τι έχουν... έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν ο Ιταλός και οι δύο δολοφονικά.
0: Ακριβώς. Και έχουν κληθεί, να πούμε, συγγενικά πρόσωπα, γιατί εμείς χθες βρισκόμασταν στο αστυνομικό τμήμα Αιγαλίας, όπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας πατρών που αναλαμβάνει αυτή την έρευνα. Είδαμε λοιπόν συγγενείς να φτάνουν για να δώσουν καταθέσεις. Πιο πολύ θα αφορούσαν τη σχέση που έχει ο 65χρονος, γιατί να το τονίσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια στη ζωή αυτής της οικογένειας. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, όμως έχει παντρευτεί την γυναίκα της συγκεκριμένη, είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν φαίνεται από κάποιες περιγραφές να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα.
1: Δεν πήγε, θέλεις να πεις, κάποιος συγγενής να πει ότι ναι, το ξέραμε, τη χτυπούσε, τον έκανε, τον έδειξε?
0: Όπως το μόνο το οποίο ουσιαστικά και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες είναι το αν η άφηξη του 26χρονου γιου που ζούσε στη Γερμανία και είχε εκεί την καθημερινότητά του και έφτασε πριν από 2-3-24 ώρα στην περιοχή και στο σπίτι, αν η άφηξή του έφερε
1: με το κίνητρο,
0: έφερε κάποιο καυγά, υπήρχε κάποια διαφορά που τώρα αναθερμάνθηκε, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για το τι έχει γίνει εκεί. Βεβαίως, λείπει αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι έχει δέσει την υπόθεση. Λείπει το κίνητρο και η ομολογία του. Βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του κατηγορούμενου, έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται εκεί. Μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για το αστυνομικό κομμάτι, αλλά η Βιβί εκεί έχει μιλήσει με αρκετό κόσμο, μπορεί να μας δώσει το κλίμα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου. Να σας πω ότι η αστυνομία παρέμεψε τον 65χρονο Ιταλό, όχι μόνο για την παραβίαση του νόμου περιόπλων, αλλά και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου, αλλά και του 26χρονου γιού της. Αναμένεται να φτάσει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Τώρα να σου πω, εμείς έχουμε έρθει εδώ από το πρωί. Έχουμε πάει και στον Λόγκο Αιγίου. Είναι το χωριό που διαπράχθηκε το έγκλημα. Πήγαμε στο σπίτι εκεί, όπου διαπράχθηκε χθες το έγκλημα. Μιλήσαμε με τη γειτονιά. Όλη η γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό, να σου πω ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένοι. Δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι. Μας μίλησε μάλιστα και ένας φίλος του 26χρονου. Μας είπε ότι τον είδε το Σάββατο. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Σπούδαζε στην Γερμανία. Είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες για να δει την μητέρα του από τη Γερμανία. Από ό,τι μας είπε, μας εκμυστηρεύτηκε ο φίλος του. Ετοιμαζόταν να κάνει και κάποια live το καλοκαίρι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είχε ξεκινήσει να ασχολείται και με τη μουσική και να παίζει ως DJ σε πολλά γνωστά club της Ελλάδας και κανονίσει περιοδές και για όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο όνειρα.
1: Άρα, από ό,τι έχουν πει οι γείτονες, ο κόσμος εκεί που γνώριζε και τους τρεις, δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί υποψία ότι να, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
2: Όχι, δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα στο παρελθόν, μας είπαν.
1: Μάλιστα.
2: Όχι μόνο οι γείτονες, αλλά και όλοι οι κατοικοί στο χωριό. Πήγαμε και στο καφενείο του χωριού και στα καταστήματα και μας έλεγαν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα ποτέ στο παρελθόν. Έτσι μας έλεγαν.
1: Και περιμένουμε εκεί στα δικαστήρια να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος πια για τη διπλή δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται στα δικαστήρια, όπου σε λίγο θα μεταχθεί ο 65χρονος Ιταλός ανιψιά της 54χρονης του θύματος.
3: Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
4: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
1: Αλλά και οι κάτοικοι δίνουν την εικόνα ενός αγαπημένου ζευγαριού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν μες στο σπίτι τους, έτσι, η εικόνα που έδιναν.
5: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Ήσαντε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
6: Το πατρικό της σπίτι ήταν της ήταν παντρεμένη με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν τα ξέρω τα οικογένειακά τους πολύ. Ερχόμουν

0: πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
1: Όταν έχουμε νεότερα από το Αίγιο, θα μεταφερθούμε εκεί στη Βιβή Γκίκα να μας πει για την ποινική αντιμετώπιση, μεταχείριση που θα έχει ο 65χρονος κατηγορούμενος. Προς το παρόν, πάμε στα της οικονομίας. Σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός Μαΐου 2026 στο 5,2. Το 5 σταθερά υπάρχει πλέον σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Θα μπούμε και στα ενδότερα να δούμε τι προκαλεί αυτό το πεντάρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο.
1: Να αρχίσουμε από πληθωρισμό,
2: Ναι, καλά, αυτό είναι η είδηση. Η είδηση της 12 ώρα βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και νομίζω ότι είναι κάτι που καταλαβαίναμε ότι έρχεται, έτσι, ως πρόβλημα. Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, πριν από αυτό το μήνα είναι 5,2, είχε προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αιτήσια βάση η ίδια επίδραση υπάρχει και τώρα. Απλώς παρατηρώ αρκετά περίεργα πράγματα. Δηλαδή, παρατηρώ από μήνα σε μήνα, ναι, ενώ έχουν γυρίσει αρνητικά όλες οι τιμές της ενέργειας, ναι, από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, ανεβαίνει σε ένα μήνα όλο αυτό, έτσι. Ναι. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία, 11%. Ανεβαίνει η εστίαση, 2,4%. Είναι μέσα τα χυφαγεία, τα πάντα. Υπηρεσίες αναψυχής, 2,2%. Αυτά είναι τα τρία τα οποία ανέβηκαν μέσα σε ένα μήνα. Χωρίς να ανεβαίνουν μέσα σε αυτό το μήνα τα τρόφιμα. Από μήνα σε μήνα. Πάμε τώρα σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση εδώ τα πράγματα είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Και δεν είναι για μια ακόμη φορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα ξέραμε ότι ανεβαίνουν πολύ λόγω του προβλήματος. Έχουμε μεγάλο θέμα με όλα τα νοπά. Μοσχάρι 17,6, αρνί 16,2, ψάρια 12,6, φρούτα λαχανικά, πεντάρι, εξάρι, σταθερά, επιβραδυμένο θα έλεγα, γιατί τους προηγούμενους μήνες είχαμε δει και 8 και 9 και 10%. Λίγο μαζεύτηκε το πράγμα, δεν υπήρχε και δικαιολογία γιατί δεν είχαμε και σοβαρές καταστροφές. Δεν είχαμε κακό κλίμα, δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε περίεργες βροχοπτώσεις. Κινήθηκαν τα πράγματα ομαλά. Παρόλα αυτά συνέχισαν κανονικά ανωδικά. Από εκεί και πέρα, για προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2. Είναι τα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση. Και βέβαια ενίκεια. Ενίκεια συν 7,7% η αύξησή του σε αιτήσια βάση. Νομίζω ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος που ανεβαίνει με 7, 8, 9, ναι, 10% κάτι σε μέσα επίπεδα.
1: Και ξέρεις τι, βεβαίως οι ακροατές το ξέρουν γιατί ακούνε τα ρεπορτάζ σου, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που λέμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Δηλαδή όταν από 10% πηγαίνει ένα προϊόν στο 5%, σημαίνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Απλώς αυξανόταν με ένα αριθμό 10%, τώρα αυξάνεται με ένα αριθμό 5%.
2: Επιβραδύνει, γι' αυτό λέμε επιβραδύνει.
1: Αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Κάποιος δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει φάει στην πλάτη το 10%, του έρχεται και ένα 5. Δεν είναι ότι θα μειωθεί ένα προϊόν. Θα έρθει νέα επιβάρηση, απλά δεν θα είναι του μεγέθους του 10. Θα είναι του μεγέθους του 5.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι στα καύσιμα παρατηρούνται ακραία ποσοστά. Προφανώς και είναι και λογικό. Μεγαλύτερη αύξηση, θα λέγαμε, σε αιτήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 53%. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα και σε ένα βαθμό αιτιολογούν το μέγεθος προβλήματος. Ναι. Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί εμείς έχουμε το 5 μπροστά και σύμφωνα με την Ελστάτ και σύμφωνα με την Eurostat. Και η όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 2-3%.
1: Θέλω να το σχόλιο σου πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο Μοσχάρι. Μιλάει για το Μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης, είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών Κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το Μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος στέκτης για την τρύπα του ότσου τους είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι πουλούσαμε.
4: Βλέπουμε εδώ μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ.
3: Και περίπου 60% κοτόπουλο.
1: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60% λέει πάνω το κοτόπουλο και το μοσχάρι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που πράγματι έτσι δεν είναι, Νίκο?
2: Ναι, ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης, θα έλεγα να προσθέσουμε ότι η παραγωγή δεν είναι ότι μειώθηκε, είναι ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε τη στιγμή που αυξήθηκε η ζήτηση. Γιατί πολύ απλά παγκοσμίως η ζήτηση για μοσχάρι, όσο ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, και ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, περιοχές του πλανήτη που ήταν χαμηλά και δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν κρέας, αγοράζουν. Αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης με σταθερή προσφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι μονάδες δεν κλείσανε. Αυτές δεν δημιουργήθηκαν καινούργιες. Στην Ελλάδα, θα έλεγα που ούτως ή άλλως δεν είχαμε, βρεθήκαμε σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε φτάσει οι εισαγωγές μας σε μοσχάρι να φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι οι εισαγωγές που κάνουμε, που πληρώνουμε. Στο εμπορικό μας ισοζύγιο σκέψη ότι έχουμε ένα τρομερό πλεόνασμα στα φρούτα και στα λαχανικά, 1,5 δις, και το ισοφαρίζει πραγματικά το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε τις εισαγωγές μας χαρίσου κρέατος.
1: Κάτι άλλο που επισήμανα στα στοιχεία του πληθωρισμού είναι το πακέτο διακοπών. Από πέρυσι είναι κοντά στο 6% η αύξηση, 5,9% το πακέτο διακοπών. Ο κύριος Θοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στο ΕΣΤΙΝΕΡΤ.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος, δεν βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις να έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τα νησιά, να διατηρηθούν τα εισιτήρια σε προσιτά ή και στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές. Δεν μιλάμε για ένα φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Πρέπει να βρούμε όμως τους λόγους γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 50% του λειτουργικού κόστους. Είναι τα έξοδα μισθοδοσίας, τα έξοδα συντήρησης. Πρέπει να δούμε το ΦΠΑ, πρέπει να δούμε πολλά πράγματα.
1: Είναι πολλά πράγματα, λέει, που επιβαραίνουν την πλειοκτήτρια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα εισιτήρια πάνω κάτω στα ίδια. Το 5,9% όταν στην κατηγορία πακέτο διακοπών, φαντάζομαι, Νίκο, είναι ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή, δεν ξέρω, από το ξενοδοχείο μέχρι το εισιτήριο, τι είναι.
2: Είπαμε, το ξενοδοχείο σε ένα μήνα, στο επαναλαμβάνω, συν 11%. Δηλαδή, συν 11 βλέπουμε μόνο σε περιπτώσεις πολέμων. Δηλαδή, μείον 15, μείον 20 είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήταν την προηγούμενο μήνα συν 15, συν 20 οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου. Τι έχει γίνει? Και τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί συν 11% σε ένα μήνα, από τον Απρίλιο στο Μάιο, το πακέτο διακοπών. Το οποίο περιέγραψε. Και σκέψη ότι ο Απρίλιος ήταν το Πάσχα. Ο Μάιος δεν είναι Πάσχα. Είναι ναι. Η αρχή της τουριστικής περίοδου. Βάλε μαζί και την εστίαση, τα εστιατόρια που το ζούμε όλοι, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Οι αυξήσεις τους, τα ταχυφαγεία. Εξήγησε μου για ποιο λόγο με μέσα επίπεδα σε ένα μόνο μήνα, 2,5% ταχυφαγεία.
1: Το κομμάτι της ενέργειας, κράτησε το, θέλω σε 1,5-2 λεπτά να σου κάνω μία ερώτηση για το κομμάτι της ενέργειας και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Είναι σημαντικό, νομίζω. Αλλά προηγείται το ρεπορτάζ που μας έδωσε χθες και ήδη είχε πολλές αντιδράσεις από ό,τι είδα και εγώ εδώ και από τηλέφωνα που δέχτηκα για τα υβριδικά.
2: Ναι.
1: Πού είμαστε?
2: Το προαναγγείλαμε χθες ότι η διάταξη βαίνει προς απόσυρση. Κοίτα, γενικώς,
1: η διάταξη, για κάποιον που δεν μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, η διάταξη που ουσιαστικά οδηγούσε στην αύξηση της τιμής του υβριδικού.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα σχετικά αναδρομικά, υπό ποια έννοια, ότι πολλοί έχουν παραγγείλει και δεν έχουν ταξινομηθεί τα αυτοκίνητα. Προβλέπει μόνο αναδρομικότητα για τις ταξινομήσεις ως 35. Άρα άφηνε πολύ κόσμο εκτός, σύν τις επιβαρύσεις που προκαλούσε γενικά τα ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε προκαλέσει και πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα και για το τι είδους μέτρα έχουμε και πολιτικές σε σχέση με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. Αν αποφασίσουμε ότι τα υβριδικά τα κάνουμε πιο ακριβά, είναι βέβαιο ότι θα σπρώξουμε τον κόσμο στα ηλεκτρικά ή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στα συμβατικά, δηλαδή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Γιατί το υβριδικό είναι το ενδιάμεσο μεταξύ των δύο.
1: Ναι.
2: Εδώ υπήρχαν πολλές αιτιάσεις και έχω την αίσθηση ότι το ξανασκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε νεότερα στο τελικό κύμα του νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τους ή άλλους που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση. Πρέπει να σου πω ότι είναι περισσότερα από τα μηνύματα που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ή για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Προφανώς είναι ένας κλάδος ολόκληρος που ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά τι ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της ενέργειας που σχετίζεται με ένα άλλο νομοσχέδιο, τον κώδικα τοπικής.
2: Μία παρένθεση, μικρή, μην το ξεχάσουμε για την αγορά, γιατί Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, έκανε συναντήσεις χτες βράδυ με σούπερ μάρκετ και σήμερα με σύνδεσμο βιομηχανιών τροφίμων και τους έθεσε το ζήτημα τέλος του Ιουνίου. Λύγει κανονικά το πλαφόν. Θα λήξει μόνο εάν μου φέρετε λίστα με είδη πρώτης ανάγκης με μειωμένη τιμή. Ήταν η αναφορά, όπως μας τη γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός ο κύριος Θοδωρικάκος. Το κρατάμε αυτό γιατί θα έχουμε μάχη προς το τέλος του μήνα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρικάκος είπε έτσι: γνωρίζουμε το κλίμα και την απάντηση από την άλλη πλευρά.
2: Η άλλη πλευρά λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι σχεδόν μηδενικός και ήταν και αρνητικός για ένα διάστημα. Είναι προφανές ωστόσο ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη πίεση από το πλαφόν και στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, θα θελήσουν και θα πιέσουν με κάθε τρόπο τα μέλη τους να βρουν τρόπο να φτιαχτεί μια λίστα που θα ικανοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω αφορά και εντάσσεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί έχουν βγει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2: Το διαβάζω. Ναι, το άλλο θέμα, το άλλο νομοσχέδιο.
1: Από τη Χρύσα Αλιάγκου το διαβάζω σήμερα, τη συνάδελφό μας, και έχουν ξεσηκωθεί οι προμηθευτές, γιατί λένε δεν μπορούμε πια να βάζουμε τις επιβαρύνσεις των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να τα βάζουμε στο λογαριασμό ρεύματος. Αυτό λέει έγινε όταν η ΔΕΗ ήταν ο μοναδικός προμηθευτής. Σήμερα λέει δεν μπορεί να συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Δηλαδή ό,τι επιβάρυνση θέλουμε να βάλουμε στο νοικοκυριό, τσουπ, το βάζουμε κάτω από το ρεύμα.
2: Που εντωμεταξύ ο λογαριασμός συνεχίζει και έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Έχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έχει τέλος υπεράπε, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τέλος υπέρ ΕΡΤ και διάφορα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι το αίτημα αυτό είναι εδώ καιρό. Ήρθε να το υπενθυμίσει το σύνδεσμο με τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα αύξησης. Το θέμα που είχαμε αναφέρει.
1: Που είχαμε
2: και
1: τα τέλη τοπικής ανάπτυξης που περνάνε τώρα.
2: Που ήταν το τέλος, την αύξηση του τέλους υπέρ Δήμων και την καθιέρωση ενός τέλους υπέρ περιφερειών. Το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση.
1: Οπότε σου λένε και οι προμηθευτές, ετοιμάζονται να βάλουν νέα τέλη που θα είναι και αυξημένα στους λογαριασμούς ρεύματος. Με αποτέλεσμα εμείς να το στέλνουμε το λογαριασμό και ο άλλος να νομίζει ότι πληρώνει ρεύμα, γιατί βλέπει ο άλλος την τελική τιμή, ενώ στην ουσία πληρώνει 1.000.
2: Αν δεν το πληρώσει, όποιος δεν πληρώνει το λογαριασμό, η εταιρεία ενέργειας τρέχει.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτή η παρατήρηση. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
2: Η πρόθεσμα είναι 3 δις. 3 δις, Αλέξη, πρόθεσμα. Αυτά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
13: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
13: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
13: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΚΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
18: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πριν από λίγο μία ανάρτηση του Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στο Ιράν, λέει ότι είναι μόνο λόγια και καθόλου δράση, ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία. Τον αποκαλεί τον Νταΐ της Μέσης Ανατολής. Ο Νταΐς Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, λέει, έχουμε εξοντώσει τις ένοπλες δυνάμεις τους και ουσιαστικά είναι πολύ κοντά, όπως μεταδίδει το Fox, είναι πάρα πολύ κοντά στο να διατάξει νέα χτυπήματα στο Ιράν. Τα διαβάζω και εγώ την ώρα που μας τα στέλνει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Είναι τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς το κλίμα από εκεί που ήταν ένας Τραμπ ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα έχει ανατραπεί αυτό και πηγαίνουμε σε έναν Τραμπ που λέει ότι είμαι πολύ κοντά στο να διατάξω μια νέα επίθεση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι πάλι να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, έχουμε δηλώσεις Ερντογάν που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αφορούν όμως και τα ελληνοτουρκικά. Είχε καιρό που ο Τούρκος πρόεδρος έτσι είτε κατονόμαζε είτε περιέγραφε Ελλάδα και Κύπρο, το κάνει τώρα σε δηλώσεις του. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη.
20: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για κλίμακωση. Mm-hmm. Για όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Διότι λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνοια στην Κύπρο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες περιβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, εννοεί χώρες, ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποιοι.
1: Ναι, Μανώλη. Να, μέχρι να αποκαταστήσουμε έτσι την επικοινωνία, αυτό που θα έλεγε ο Μανώλης είναι ότι αυτές οι χώρες κατά τον Ερντογάν κυνηγούν κάποια όνειρά τους στην Ανατολική Μεσόγειο, και συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις του βάζοντας το στόχαστρο όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Μιλώντας για τα συμφέροντα της Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων και όποιον άλλον Τουρκοκυπρίων, όπως τους αποκαλούν Τούρκοι, και όποιον άλλον τους απειλούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, σε μια χρονική στιγμή που κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι, Μανώλη, έλα, τώρα σε ξανά έχουμε.
20: Μάλιστα, και έλεγα ότι απείλησε τις χώρες αυτές που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Εάν τα δικαιώματα για τη συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα, όπως διαβάζει τουλάχιστον η Τουρκία. Κοίταξε, χώρες που συνεργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ,
1: Ελλάδα
20: αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν εννοεί κάτι άλλο ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε άλλες χώρες, αυτές ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, το Ισραήλ το θεωρεί πολύ μεγάλη απειλή ο Ερντογάν και λέει ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητες χώρες, μεν, αλλά η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά, που δείχνει ότι η Τουρκία αυτές τις τελευταίες θεωρεί. Αν όχι δικής της επιρροής, και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το Ισραήλ. Για να δούμε.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι δηλώσεις Ερντογάν. Μετά από αρκετό καιρό βάζει έτσι στο στόχαστρό του, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως Ελλάδα και Κύπρο. Συνήθως αυτή τη δουλειά την αναλάμβαναν οι υπουργοί του, ο άμυνας και των εξωτερικών. Τώρα βγαίνει και ο Ερντογάν και μιλάει για τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Είναι φανερός ο εκνευρισμός Άγκυρας. Τώρα θα πάμε στην επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί, καλώς ήρθες Χρύσα, γιατί βλέπουμε, τι να πω, επεισόδια, νομίζω υποτιμάται με τη λέξη αυτή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Φωτιές παντού, συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, καταστημάτων, ένας χαμός.
0: Ένα αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα άνευ προηγουμένου στο Belfast για πολλούς θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, γιατί είδαμε να πυρπολούνται σπίτια μεταναστών και να τους βγάζουν έξω οι αρχές με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Είχε καλέσει ακροδεξιά σε διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, είδαμε και λεωφορεία να τυλίγονται στις φλόγες, έσπασαν πόρτες, παράθυρα. Όπως είδαμε, οικογένειες, μια οικογένεια Αφρικανών που ζούσε στην περιοχή για 20 χρόνια έφυγε από το σπίτι της Άρον-Άρον όταν έσπασαν τα παράθυρά τους και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Ένας έφηβος από την Ουκρανία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι του όταν έσπασαν την πόρτα του και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Άκρος επικίνδυνο η κατάσταση, με θύματα, με πιθανά θύματα αθώους ανθρώπους που κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν όλη αυτή την οργή για ό,τι συνέβη εχθές απέναντι στους μετανάστες.
1: Αυτό να πούμε, τι πυροδότησε, μάλλον υπήρχε μια υποβόσκουσα κατάσταση που όμως την πυροδότησε κάτι.
0: Το περιστατικό λοιπόν που πυροδότησε αυτή την αντιμεταναστευτική οργή ήταν η επίθεση ενός Σουδανού γύρω στα 30 έτη σε έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται ο Σουδανός να κάθεται πάνω από το θύμα και εκείνος να αιμορραγεί, να κρατά μαχαίρι. Κάποιοι φωνάζουν ότι απειλεί να του κόψει το λαιμό, και μετά παρενέβησαν περαστικοί και τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν με ρόπαλο.
1: Οπότε είναι αυτό το περιστατικό, αλλά είναι και το βίντεο, όπως είπες, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε, που ούτως ή άλλως ήταν.
0: Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα κίνητρα του δράστη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Πριν από λίγο κατονομάστηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν Σουδανό, όπως είπαμε. Το όνομά του είναι Χάντι Αλοντίντ. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για κατοχή αιχμηρίου αντικειμένου επίσης, αλλά και για επίθεση σε ένα νοσοκόμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενημερώθηκαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θύμα έχει χάσει το ένα του μάτι. Το θύμα βρισκόταν τουλάχιστον μέχρι και χθες σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα. Γνωρίζουμε από τις αρχές ότι ο δράστης είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και είχε είχε κάνει
1: άσυλο,
0: είχε ζητήσει άσυλο και είχε χορηγηθεί, το είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονή στη χώρα έως το 2028. Τώρα, όσον αφορά το θύμα, λένε ότι είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, είχε ορισμένα προβλήματα. Μάλιστα, επρόκειτο να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία πολύ σύντομα και ήταν κουφός από το ένα αυτή. Τι ακριβώς συνέβη, δεν γνωρίζει κανείς. Όσον αφορά για το ιστορικό που έλεγες, έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες στη Βρετανία από το βίντεο, το άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με το θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν Ινδό, και όταν ήρθε η αστυνομία και έλεγε το νεαρό στο 18χρονος ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοηθήστε με, εκεί τον κατηγόρησαν για ρατσιστικό ξέσπασμα, γιατί ο Ινδός είπε ότι μου επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια, και του πέρασε χειροπέδες με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει στα χέρια των αστυνομικών. Μια υπόθεση που επίσης είχε προκαλέσει στο Southampton επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, συζητούν επί του θέματος. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου. Και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από τη Λιβύη, από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
4: Μέρι.
1: Είχαμε μια συνέχεια των αφίξεων, έτσι δεν είναι? Τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή καλείται και η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Χάρη. Ναι, την Παρασκευή θα κληθεί η Περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί το Υπουργείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ και μάλιστα, καταρχάς να αρχίσουμε από την Κρήτη, μιας και είμαστε στο κομμάτι της Κρήτης, που δέχεται πια πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.
21: Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα, αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι με τη Λιβύη υπάρχει συνεργασία. Αν όμως μας δημιουργηθεί η πεποίθηση μη ανταπόκρισης, που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν αποτροπές ή όχι, τότε είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι.
1: Έχουμε πάλι το Χάρη. Δεν ξέρω αν άκουσες, Χάρη Λοντάκη, είχαμε τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη σήμερα στην ΕΡΤ,
4: που λέει
1: ότι η Κρήτη δέχεται όλη την πίεση αυτή τη στιγμή.
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου και τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχείς αφήξεις που κοντεύουν τις 3.000. Και χθες είχαμε 360 περίπου μετανάστες να φτάνουν κυρίως στο Ηράκλειο και στη Γάβδο. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 41. Σήμερα είχαμε μια κινητοποίηση στο Ηράκλειο από κατοίκους που δεν θέλουν να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενία στο χώρο του παλιού ΚΕΟ. Είναι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη του κυρίου Πλεύρη με τους δημάρχους του Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και την Παρασκευή το πρωί υπάρχει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα δοθεί ο χώρος του τελευταίου ή όχι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για το σκέλος της πίεσης από την Κρήτη, προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα να συνεχιστεί η κατάσταση από τη Λιβύη, η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε πως είχε συναντήσεις και με τουλάχιστον δύο χώρες της Αφρικής, με αξιωματούχους από δύο χώρες της Αφρικής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, παράνομων μεταναστών, που έρχονται στην Ελλάδα, να μεταφέρονται σε αυτές τις μία ή δύο χώρες της Αφρικής. Τι είπε στην ΕΡΤ?
21: Έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Αντιστοίχως και οι άλλοι ομολογοί μου, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
1: Διαφημίσεις αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
24: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
22: άλλαξέ το.
24: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
25: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
26: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
27: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
28: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Θα περάσουμε στη διεθνή σας ενημέρωση από Deutsche Welle, αλλά πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Έκανε μια μεγάλη επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου. Οικισμούς Ρωμά. Ξύλωσε καλώδια μήκους, προσέξτε, ξύλωσε καλώδια μήκους 4 χιλιόμετρων 420 μέτρων, 4 χιλιόμετρα καλώδια που χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές. 4 χιλιόμετρα. Υπάρχει και μια ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εν τω μεταξύ αν μπορούν να βγουν. Διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών. 11 συλλήψεις για κάθε είδους αδικήματα, μεταξύ αυτών και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 4 χιλιόμετρα καλώδια ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από αυτούς που έκλεβαν ρεύμα. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου όπως σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα πάντως σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία πολλά ιατρία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
13: Χαίρετε, Σπύρο, χαίρετε. Πώς είμαστε?
1: Εμείς είμαστε καλά. Και ακόμη καλύτερα από αύριο.
13: Που αρχίζει το Μουντιάλ. Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ όμως.
1: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, άσε να χαρούμε.
13: Και ενδεχομένως και.
1: Να τρέχουν όλα
13: μαζί. Τη διάρκεια του Μουντιάλ να έχουμε. Γιατί υπάρχει απόψε ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚ αυτή τη φορά. Στο 2-1 η σειρά με τη νίκη του Ολυμπιακού προχθές επί του Παναθηναϊκού. Τέταρτο παιχνίδι σε 9 η ώρα στην έδρα των Παρασίνων αυτή τη φορά που δεν θα έχουν τον Ρογκαβόπουλο. Αμφίβολος ο Σλούκας και ο Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Ο Ντόρσεϊ και ο Παπα-Νικολάου από την άλλη είναι δύο παίκτες που ήταν απόντες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει παίξει γενικά στη σειρά των τελικών. Αν μπορέσει να είναι σήμερα, θα κάνει η υπερμιέρα στους τελικούς.
1: Ξέρεις, το είπα Μουντιάλ γιατί προσωπική άποψη καταθέτω, νομίζω ότι αρχίζει να κάνει πολύ σοβαρή ζημιά σε αυτό το χώρο, το κλίμα που υπάρχει κάθε φορά. Και μάλιστα τώρα με ομάδες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι, ναι. Αλλά βγαίνει ένα κλίμα σε κάθε
13: υπάρχει
1: αγώνα.
13: Υπάρχει μια πόλωση και μια τοξικότητα δηλαδή, μεγάλη δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και φυσικά όταν κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος κορυφώνεται. Ωστόσο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε
1: έχεις
13: φυσικά θα
1: έχεις
13: πρέπει φίλοι. Να αναφερθούμε. Αύριο η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Πάνε οι ομάδες σιγά σιγά. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό είναι η μία διοργανώτρια που δίνει αύριο και τον πρώτο αγώνα στην πρεμιέρα με αντίπαλο την Νότια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς.
1: Άρα μισό λεπτό, ο πρώτος αγώνας είναι
13: Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, δική μας εδώ πέρα. Κανονική, νορμάλ, γιατί έχει και μη νορμάλ πολλές ώρες. Μεξικό, Νότια Αφρική. Αντίστοιχα, είχε γίνει ένα εκτός αγώνας το 2010, τότε που η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο και είχε παίξει ένα εκτός αγώνα με το Μεξικό.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
13: Καλή συνέχεια.
0: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
14: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψε το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του και αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά εναντίον του Ιράν και των πληρεξουσίων του που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο. Ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντώντας στον Ταγί Περντογάν. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και τις ταραχές που είδαμε, ούτε τις πράξεις εκείνων που τις ενθάρρυναν στο διαδίκτυο ή αλλού, ανέφερε σε δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο ύποπτος για την επίθεση στο Βόρειο Μπέλφαστ, το 30χρονο Σουδανός υπήκος, Χαντίντα Λοντίντ, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, στον λαιμό και στην πλάτη. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε τον μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Τροχαία ατυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον ένα στα τέσσερα ατυχήματα που έχουμε είναι παράσυρση πεζού, ανέφερε ο Υπουργός. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα, όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Απαντώντας την κριτική που δέχεται το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι στην πρώτη φάση, στην παρούσα Βουλή, δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική η αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής από την Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής πήρε αναβολή για αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμού του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας! Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Νασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Θα μπουκάρω μέσα!
6: Όχι, να μην μπουκάρεις μέσα!
5: Τι να κάνω!
6: Μη φωνάζεις. Εσύ μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις ελεύθερα. Εμένα με διώχνει. Γι' αυτό σου λέω.
5: Φύγε κι άσε με, ξέρω εγώ!
6: Σ' αφήνω.
7: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Εντάξει, καλή. Άμα υπάρχει ενάμιση άνθρωπος με όρεξη, είναι ωραία.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, παιδιά μας αγαπημένα.
0: Μωρέ. Καλό μεσημεράκι να έχετε.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή σήμερα έχω αυτή τη διάθεση που θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να παραμείνουμε.
0: Είναι μελιστάλακτη, να ξέρω γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Μελιστάλακτη, εγώ.
0: Ναι, γιατί να σε βλέπω λίγο. Σταυρώνει τα χεράκια και τέτοια. Είναι κάτι που θε να
1: πει.
0: Τα χεράκια, ναι.
1: Ναι. Θέλω να ακούσουμε μαζί κάτι. Δυναμώστε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Ένα τραγούδι που ξέρετε ότι το μισό κομμάτι της εκπομπής αγαπάει πάρα πολύ.
0: Το μισό
1: το άλλο μισό θα αρχίσει να κοροϊδεύει.
0: Ο Χαρλέτ θα έχει βάλει.
1: Αλλά όχι. Ναι. Άλλο. Να σου τραγουδήσω.
0: Καζούλη.
1: Να.
0: Καζούλη, αυτό έχει βάλει.

0: έχω ταξιδέψει τώρα. Ξέρεις που είμαι, είμαι στα Χανιά κάπου.
1: Στο τραγούδι.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Περαστική θα είσαι με τα Χανιά τραγούδι.
0: Παρακαλώ.
1: Περαστική θα είσαι με τα Χανιά τραγούδι.
0: Ρε εσύ δεν σ' αντέχω. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι χωριό.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ αν ο Μπίλης με τη Φανή έγινε τελικά η δουλίτσα. Έγινε.
0: Να σου πω κάτι, ο καθένας μπορεί να φαντάζεται ότι θέλει.
1: Ναι, το τέλος είναι δικό μας.
0: Αν το ήθελα, μακάρι να έγινε.
1: Ναι, εντάξει, ξέχανε την Μπίλη τη Φανή, άρα τη Φανή.
0: Γιατί αν το θες και τελικά δεν γίνεται, είναι πρόβλημα.
1: Ναι, ο Μπίλης...
0: τουλάχιστον για έναν από τους δύο.
1: Ο Μπίλης, γιατί Μπίλη ήταν τότε, δεν ήταν Μπίλη, και η Φανή τότε. Ωραία, ήταν μαζί, αλλά μετά είπε, του είπε αυτό.
0: Ότι... το έπαινε.
1: Ναι. Είναι.
0: Στενάχωρο. Χάλια με έχει κάνει τώρα.
1: Εγώ σου έκανα χάλια.
0: Εσύ
1: έβαλε τον Μπίλη και τη Φανή και το.
0: Ωραία, θέλει τώρα να μπούμε έτσι δυνατά, έτσι όπως πρέπει.
1: Δηλαδή, ο Λέι τη λέει, περίμενε τώρα, θα πληρώσω όλα τα.
0: Στο λέει.
1: Ναι, οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Άρα έχει γίνει δουλειά με τη Φανή. Γιατί ξέχνα τι.
0: Όχι, ξέχνα τι.
1: Είναι ανεκπλήρωτο. Είναι ανεκπλήρωτο. Σωστά, ναι.
0: Ανεκπλήρωτο, τον βλέπω εγώ.
1: Λέει, όσο και να το θέλει πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Άρα ήτανε.
0: Ήταν.
1: Το ξαναρθήνει ή ήταν.
0: Άρα χώρισαν.
1: Άρα είχαν χωρίσει.
0: Για συνέχισε.
1: Ναι, ναι. Φρικτές οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά, όπως με κοίταζε και αυτή πριν από μερικά λεπτά.
0: Άρα τον χώρισε.
1: Ηρωνικά τον κοιτούσε, ναι.
0: Τον είχε μόλις χωρίσει. Ρε.
1: Άρα ο Μπίλης την είχε κάνει. Τη δουλειά.
0: Αυτά που κάνεις με τα χεράκια μπορείς να τα κόψεις.
1: Ξανά οι φίλοι του το ξανάπανε, ξέχανε Μπίλη τη Φανή. Και λέει στο σπίτι
0: του. Το λένε χρόνια.
1: Το λένε χρόνια. Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός λέει, παραπατάω στα σκαλιά, μέσα στο δωμάτιο μοναχός και ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Ο Ντίλαν εντάξει, τραγουδάει. Ο Ντίλαν πάντα, ναι. Εκτός ένα σκύλο στον Ντίλαν. Αν τραγουδάει ο Ντίλαν ο σκύλο του είναι χάλια, είναι τούτζι. Έχει πει τα πάντα.
0: Μετά
1: τελειώνει σε λίγο. Λέει, οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχανε την Μπίλη τη Φανή ξανά. Ναι, αυτό είναι. Και ξεκινάει μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Ωραία, εντάξει, τα γνωστά, τρένο.
0: Πού πήγε.
1: Γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Άρα Βικτόρια Πειραιά, εντάξει, μπορεί να έχει πάει κάπως ενδιάμεσο. Απλά είναι η γραμμή αυτή.
0: Okay.
1: Ναι, καθώς τριγκλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Το γραμμή Βικτόρια Πειραιά, άρα μπορεί να είναι και ή Παναθηναϊκός, γιατί κάποτε εμείς ξεκινούσαμε τις πορείες μας από τη Βικτόρια, να ξέρεις. Η Παναθηναϊκή. Ή Πειραιά, μπορεί να είναι κάμπρος.
0: Και καίει τα σωθικά ο πόνος όμως.
1: Ο πόνος, ναι. Βέβαια, το είχαν πει οι φίλοι του. Ξέχανε την Μπίλη τη Φανή.
0: Εντάξει, το είπαμε για τους φίλους του.
1: Η Φανή τώρα ήταν στην επόμενη φάση της ζωής της.
0: Μα μόλις τον έχει χωρίσει.

0: Δεν πρόλαβε.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι από τις γνωστές τακτικές που ένας άνδρας μια γυναίκα χωρίζει αφού έχει βρει την επόμενη, τη διάδοχη κατάσταση.
0: Εντάξει, αυτό όμως γιατί να το προσάψουμε τώρα στη Φανή, αφού δεν το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε τη Φανή, μωρέ.
0: Όχι, άρα γιατί ξέρουμε τον Μπίλι.
1: Όλα τις προσάξουμε. Ο Μπίλι, ο Καζούλης, ο Βασίλης, ο Καζούλης. Άρα λογικά είναι προσωπικό βίωμα του κ. Καζούλη αυτό,
0: ναι,
1: στη Φανή.
0: Okay.
1: Του πότε είναι αυτό το τραγούδι, μωρέ.
0: Παρακαλώ.
1: Του πότε είναι αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό είναι δεκαετία. Δεν ξέρω, παιδιά. Υπάρχει όμως ένα φοβερό.
1: Σίγουρα, αλλά ποτέ έχει βγει.
0: Ένα φοβερό, λέει, ως γιοκοκό, θεϊκό σκηνικό, Καζούλη σε πρωινάδικο, τέλη δεκαετία 90, ξεχνάει τα λόγια και τραγουδάει το υπόλοιπο τραγούδι τη Φανή. Να. Μπορούμε να το βρούμε.
1: Το έχει κάνει και ο Σόντζη Βολάνης αυτό.
0: Ναι. Επίσης μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Ποιο τραγούδι πάλι,
0: ναι.
1: Τον Μπίλι τη Φανή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το Σόντι Βολάνη, να ξέρεις.
0: Ποιο.
1: Που είχε πάει στη Μενεγάκη και ήταν απευθείας από κατάστημα νυχτερινής διασκεδάσεως, όπου ήταν εκεί και δούλευε. Και έχει πάει σερί. Ναι. Και στο σερί μετά ο Βολάνης δεν βρίσκει το μικρόφωνο. Είναι τίποτα.
0: Ο Παναγιώτης λέει: έχει χωρίσει καιρό, ρε, η ιστορία. Είναι, έχουν χωρίσει καιρό, αλλά εκείνος είναι κολλημένος. Προσπαθεί να τα ξαναβρουν.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Βρίσκονται ξανά και ξανά, αλλά τρώνε πόρτα.
1: Ναι.
0: Και οι φίλοι του το έλεγαν να ξεκολλήσει. Αλλά και επειδή του λένε οι φίλοι να ξεκολλήσει, δηλαδή αυτό τι σημαίνει: θα πατήσει ένα κουμπί και θα ξεκολλήσει.
1: Ναι, είναι σαν αυτό.
0: Πού τα έχουν δει αυτά οι φίλοι, ρε, η Δήμητρα. Πες, ρε, η Δήμητρα,
1: είναι σαν
0: παρακαλώ.
1: Αυτό που σου λένε: μην έχεις άγχος. Τι, μην έχω άγχος, τι είναι αυτό. Βιωματικό το τραγούδι. Το πρόσωπο υπαρκτό, λέει, αλλά δεν την έλεγαν Φανή. Ο Θανάς πείραξε την εισαγωγή του Βασίλη και της έδωσε το hook. Έπαιξε ο Γιάννης Χατζής τύμπανα πάνω στο προγραμματισμένο, αλλά το τραγούδι αγρίευε, λέει, εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει η Φανή, αλλά δεν είναι Φανή. Είναι για το Καζούλη. Είναι για γκομενάκι το Καζούλη. Τέλος.
0: Ο Πάνος λέει ότι είμαστε κάφροι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Κάτσε να τα ακούσουμε, ρε.
1: Να τα ακούσουμε, εντάξει. Ναι. Η Φανή, το ακούσαμε ήδη μια φορά. Έλεος, πόσο να δείξω. Η Φανή λέει τώρα θα είναι 70 ετών,
0: δεν
1: μου λέει ο φίλος μου Σταυρακάκης.
0: Δεν άνθρωπε.
1: Ναι, θα είναι 70. Αυτό
0: δεν παίξαμε αυτό πριν. Τον Άγγελο παίξαμε πριν.
1: Α, τον Άγγελο παίξαμε
0: πριν. Εμείς σε άλλη κουμπί.
1: Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Η Φανή τώρα θα είναι 70 ετών, λέει.
0: Είσαι στο Sky σίγουρα.
1: Το τραγούδι είναι 86.
0: Ωραία.

0: Ρε εσύ,
1: πού να ξαναρθεί.
0: Και πώς να το πεις αυτό το δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
1: Έλατε,
0: πώς το λες το φίλο σου ή τη φίλη σου. Το ξεκόλα και τι σημασία, δηλαδή.
1: Ναι, του το λες για να πεισμώσει, για να πατήσει τα πόδια του. Και του λες, άστο, δεν θα ξανάρθει, προχώρα.
0: Νομίζω ότι οι σχέσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος ή αν έχετε και κάποια ακόμη κατηγορία.
1: Μην το βαρύνεις κι άλλο από το φέρμα.
0: Όχι, άκου να σου πω. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που τελειώνουν, στενοχωριέσαι για ένα διάστημα και ξυπνάς μια μέρα το πρωί, ακούς το τραγούδι σας και δεν σε νοιάζει.
1: Και μετά
0: και υπάρχει, υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία,
1: ναι,
0: που τελειώνει η σχέση και μπορεί για πρώτη φορά, γιατί δεν σου σημαίνει συχνά στη ζωή αυτό,
1: ναι,
0: να νιώθεις ότι δεν μπορείς με τίποτα να το ξεπεράσεις. Δηλαδή όχι, δεν είσαι κενός. Παρακαλάς να ξημερώσει εκείνη η μέρα που δεν θα σε ενδιαφέρει, αλλά αυτή η μέρα δεν έρχεται.
1: Αυτό.
0: Okay.
1: Και επειδή το βλέπουν οι φίλοι σου, οι φίλοι σωστοί κανονικά σου λένε, ας το προχώρα, δεν θα ξανάρθει. Σαν να σου λέει, άστιφτη κατάσταση.
0: Ναι, τι μου το λες ρε φίλε, λες και δεν το ξέρω.
1: Σε ρωσταίνει σου λέει.

0: Στο δίσκο με τη Φανή υπάρχει και το τελευταίο. Είναι η καλύτερη στιγμή του Καζούλη, λέει.
1: Ο Καζούλης.
0: Ορίστε.
1: Είναι η καλύτερη στιγμή μου, λέει.
0: Ναι.

0: Η υπαρκτό πρόσωπο λοιπόν η Φανή ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του Βασίλη Καζούλη, για την οποία έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο έρωτος αυτός έμεινε ανεκπλήρωτος, όπως είπε, όταν ιδίως σπούδαζε στην ΑΣΟΕ, που σήμερα λέγεται Οικονομικό Πανεπιστήμιο, είχε γνωρίσει μια καλονία από την Νότια Ρόδο, την οποία ερωτεύτηκε αμέσως φοδρά. Ο Βασίλης Καζούλης, που φυσικά είναι ο Μπίλι του τραγουδιού, έκανε στη Φανή μέχρι και πρόταση γάμου. Η κοπέλα όμως την απέρριψε. Ο Μπίλι δεν το βάλε κάτω και συνέχιζε να την πολιορκεί και εκείνη συνέχιζε να αρνείται τον έρωτά του. Και χρόνια μετά, σε μια συναυλία του Καζούλη, στο Βόλο, μετά το τραγούδι, το ρώτησε τι απέγινε τελικά, ρε Μπίλι Φανή, και ο Καζούλης με θλιμμένο ύφος του απάντησε: παντρεύτηκε.
1: Άρα, συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας ήταν γιατί δεν τον παντρεύτηκε. Ναι. Ή δεν είχαν ποτέ σχέση.
0: Αυτός λέει ότι είναι ανεκπλήρωτος έρωτας.
1: Άρα ήταν στο μυαλό του Μπίλι όλα αυτά τώρα.
0: Ή μπορεί να ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Ναι, ναι. Ή μπορεί να ξεκίνησε. Έτσι, ο έρωτας, να ξεκίνησε να βγήκαν, ας πούμε, και να τρελάθηκε, να μην ήθελε η Φανή άλλο, η Χι Φανή, και να τον άφησε. Και αυτό να τρελάθηκε.
1: Δεν μπορώ καθόλου να συζητάω μαζί σου για τέτοια θέματα.
0: Γιατί?
1: Δεν σε αντέχω.
0: Δεν έχει
1: γιατί είσαι, να σου πω γιατί είσαι.
2: Θα κρεμασώ!

0: Και δεν υπάρχει πόνος όμως. Να στεγνώσουν από πάνω τα δικά σου τα φαρμάκια. Λέει ο καλλιτέχνης εδώ.
1: Ο κ. Κατσίγιαννης, ο φίλος μας. Ξέχασα τον καλλιτέχνη. Λοιπόν, στέλνω mail στον δικηγόρο μου. Μου είπε η κυρία Αναστασοπούλου. Παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή 12 χρόνια. Πάμε στο 13ο. Μου είπε ότι είμαι για τα πανηγύρια.
0: Αυτό είναι τιμητικό.
1: Για μένα ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά για κάποιον άλλον μπορεί να είναι προσβλητικό.
0: Γιατί στέλνει στον δικηγόρο σου.
1: Να το κρατήσει.
0: Άκου τώρα τι λέει. Άκου τι λέει εδώ πέρα. Γιατί θέλω να είσαι ενημερωμένο για όλα.
1: Για τα μανταλάκια.
0: Λοιπόν, άκου. Καρδιά μου, μην πικραίνεσαι. Καρδιά μου, ερωτιάρα. Αφού το βλέπει, οι αγάπε δεν αξίζουν μια δεκάρα. Αυτό απογοητεύτηκε για πάντα.
1: Στέλνει και το μήνυμα ο Γιώργης.
0: Λοιπόν, κρεμάει την καρδιά του από δύο μανταλάκια να στεγνώσουν από πάνω τα δικά τη τα φαρμάκια. Δώσ' το λίγο, Δημητρά. Θα την πιάσει, λέει, την καρδιά του, να τη βάλει σε μια γυάλα για να μην περνάει τώρα άλλα βάσανα μεγάλα. Άρα αυτός τελείωσε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, τελείωσε.
0: Μετά από αυτή την απογοήτευση έκλεισε.
1: Αυτός θα βγαίνει, θα πίνει και λόγο δεν θα δίνει.

0: σου τα φαρμακιά.
1: Καλή επιτυχία σήμερα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αποψινός αγώνας, φαντάζομαι θα είσαι στο ΆΚΑ, σωστά?
2: Θα είμαι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Να καλέσουμε και τον κύριο Σταματέλο, παρακαλώ. Θέλουμε.
2: Αφού είσαι λευκάδα, Σταματέλο.
1: Μήπως έχει επιστρέψει ο Νίκος. Θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλιώς Δημήτρης Βάλσαμος, εννοείται, τον περιμένουμε πώς και πώς.
2: Ναι,
1: να είναι εδώ στη θέση του.
2: Να μας πει τα τελευταία.
1: Ναι. Ορίστε.
2: Ναι, να μας πει.

0: ρε τι γίνεται σήμερα και στα πολιτικά. Έχουμε σε λίγο να τα συζητήσουμε.
1: Έχει πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχει πάρα πολύ πράγματα και σήμερα πράγμα. Και κάπως έτσι θα πορευτούμε από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τις εκλογές. Παύλος Πολάκης έκανε δηλώσεις σήμερα στο Open και τι δεν έχει πει. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Λέει, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του. Αυτό ήθελε να δώσω ως είδηση και τίτλο. Λοιπόν, από την άλλη, εγώ ακούω τον κύριο Παύλο Πολάκη. Βρε Γιάννη, βοήθησε με λίγο σε αυτό, γιατί με μπέρδεψε. Λέει ότι ο κύριος Φάμελος έχει προθεσμία 10 ημερών να φέρει συμφωνία με το κόμμα Τσίπρα. Αλλιώς, λέει, θα έχουμε άλλες εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Άρα ο κύριος Πολάκης από εκεί που έλεγε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, τώρα λέει να μας πει ο Φάμελος αν υπάρχει μυστική συμφωνία να μας τη φέρει, να τα συζητήσουμε όλα.
1: Το πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι ότι ο Φάμελος το κάνει όπως το κάνει, όπως είδαμε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου θέλουν να κάνουν και αυτοί το ίδιο, αλλά θέλουν να τον κάνουν με τους δικούς τους όρους. Καταλαβες. Οπότε τα δεν τα βρίσκουν στους όρους που θα πάνε στον Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα όλο.
0: Τι ζητάει ο Πολάκης δηλαδή?
1: Να
0: πάνε στον
1: Τσίπρα. Να μπουν κάτω οι όροι. Ωραία. Ότι όντως ο Τσίπρας τους θέλει, ότι θα είναι υποψήφοι 10 βουλευτές,
0: ναι.
1: Και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Γιατί όταν ρώτησαν οι συνάδελφοι Μίνα και Νίκος, υπάρχουν κάποιοι κάτω στην Αμαλίας που χτυπάνε τα κουδούνια, ο Πολάκης απάντησε να προσέξουμε πως δεν έχει ρεύμα.
1: Μπορεί να μην έχει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να έχει αναγνώριση δαχτύλου. Δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Και να βλέπουν ποιος είναι από το ΣΥΡΙΖΑ και να λένε
0: μάτι.
1: Μην απαντάς. Σαν το Βοσά παλιά που λέγανε. Ήρθω Βοσάς. Αμάν, δεν έχω λεφτά. Διάλειμμα.
2: Κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια. Τα λέμε εμείς όταν χαλάει το ψυγείο μας για να κάνουμε παγάκια.
3: Και όπως φαίνεται, χαλασμένο είναι πάλι το ψυγείο σας.
4: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει σε ανάρτησή του. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής που οδηγούσε με 168 χιλιόμετρα την ώρα παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι τα εν λόγω άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε το μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση διπλής δολοφονίας της 54χρονου συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αφού καλωσορίσουμε την παρέα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εδώ το Χριστινάκι μας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου Χριστίνα μας.
0: Είναι ο Δημητράκος μας.
1: Με τις βάλσα μας το αγόρι μας εδώ πέρα. Ναι.
0: Θέλω, ζήτησε ακροατής, ναι, ο Αστέριος συγκεκριμένα, ναι, να κάνεις μια ανάλυση σε αυτό το τραγούδι, μιας και ξεκινήσαμε έτσι. Δηλαδή,
1: ωραία,
0: θέλουμε κυρίως να εστιάσουμε στο «Πούσον μικρή μου μέλισσα το βράδυ που σε θέλησα, να πάρεις από τη γύρι μου του πάθους ξυπνητήρι μου».
1: Ναι.
0: Και λέει μετά, αχ, μελισούλα, μελισάκι, πήγε άλλο λουλουδάκι. Το πιάσε, ε!
1: Ναι, ποιο να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποια αγκαλίτσα να είσαι.
0: Σωστά.
1: Άρα έχει δοθεί αλλού αυτή.
0: Έχει αποφασίσει να φύγει η μέλισσα.
1: Ναι, η μέλισσα.
0: Ο άλλο τι θέλει.
1: Ξεκινάμε όμω από την αρχή του τραγουδιού, όπου λέει: κάναμε τόσα όνειρα, τα δυο μα τα παμπόνειρα. Μάλιστα, λογαριάζαμε χωρί το ξενοδόχο. Άρα μπήκε τρίτο σχέση. Ξενοδόχο. Λοιπόν, το χρόνο τον παλέψανε και σταύριο πιστέψαμε, το όνειρο σημαδέψαμε, μα χάσαμε το στόχο.
0: Πιστεύω ότι αυτό ο τύπο εδώ μόνο του τα έχει φτιάξει στο κεφάλι του.
1: Μπορεί, μπορεί. Πούσουν μικρή μου, πούσουν μικρή μου μέλισσα. Χθες βράδυ που σε θέλησα. Χθες βράδυ δηλαδή σκεφτόταν αυτός.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ήθελε.
1: Ήταν σε φάση που τη σκεφτότανε. Και λέει να πάρεις από τη γύρι μου. Φτάσαμε στη γύρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που τη σκεφτόταν είναι γύρι. Λοιπόν, τη έκσταση, στην έκσταση που φεύγει η γύρι, εσύ το πανηγύρι μου.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, εσύ ήθελε να το αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει, να πάρει το πάθο ξυπνητήρι μου.
0: Όμω μετά για το
1: γιατί
0: ξυπνητήρι.
1: Γιατί ξυπνάει το πάθο.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η έκσταση και το γύρι μετά.
0: Εντάξει, τώρα ξεφεύγει λίγο. Πόσε φορέ μαλώσαμε και πάλι ανταμώσαμε. Ναι. Άρα αυτό.
1: Τα δυνατή σχέση.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είχαν πισωγύρισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι λογικό αυτός να ελπίζει ότι μπορεί να ξαναγυρίσει.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα, δυνατή σχέση.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα μαλώνεις και ξαναγυρνάει, σημαίνει θέλουν και δύο.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, αν σβήσει φλόγα, γιατί λέει πόσες φορές γυρίσαμε και ξαναπροσπαθήσαμε.
1: Αυτό, όσες φορές.
0: Μα λίγο-λίγο σβήσαμε τις τη φλόγα της αγάπης.
1: Όσες φορές γίνεται το προς πίσω, αυτό σβήνει σιγά-σιγά.
0: Τι κάνει, δεν
1: το
0: σβήνει.
1: Το γυαλί αραγίσει, δεν λέει.
0: Τι είναι, συμβάλισαμε.
1: Από την εμπειρία της ζωής του τα λέει ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν. Αυτό είναι το τραγούδι Σεμάτα. Τότε από τότε.
1: Η μέλισσα γνωστή.
2: Και τώρα, τώρα εσείς θα
1: έχουμε
2: το
1: κάνει αναλύσεις τραγουδιών τώρα, ναι.
2: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τον Μπίλ και τη Φανή πάντως και αυτός πληγωμένος είναι, ρε παιδί.
1: Πληγωμένος είναι.
0: Γιατί η μέλισσά του είναι αλλού.
1: Ναι, αλλά αυτός έχει κάνει και λαλακίες. Γιατί έχει κάνει πολλά μπρος πίσω.
0: Δεν έχει κάνει.
1: Άρα αυτό έχει κάνει λάθη. Δεν γίνεται να κάνει μόνο ένα λάθη.
3: Αλλά τσακώνονταν.
0: Σωστά.
1: Άρα μόνο η μέλισσα αυτή δηλαδή.
0: Όχι, φταίει και αυτό.
2: Μελισσούλα.
0: Ναι,
3: δεν είναι και δύο πάντα.
1: Αυτό λέμε. Δεν είναι και δύο.
0: Τώρα αρχίζουμε άλλο τραγούδι.
1: Το έχει πηγαίνει πάλι.
3: Πάμε στο μπάγκερ τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά απορεί ακόμα τώρα.
0: Γιατί ρε παιδί μου, δεν είπαμε θα ξεκινήσουμε μια κανονική εκπομπή
1: τώρα,
0: σήμερα.
1: Δεν ξέρει όμως όπου σου λέει εδώ πέρα, δεν ξέρει. Ποιο να ξέρει που κοιμάσαι, σε ποια αγκαλίτσα να είσαι. Άρα δεν ξέρει που κοιμάται τώρα.
0: Όχι, δεν ξέρει. Γιατί
1: δεν έμαθε
0: λογαριασμό θα του δώσει.
1: Αυτό δεν έμαθε ποια είναι η διάδοχη κατάσταση.
0: Γιατί να μάθει, ρε άνθρωπε.
1: Δεν το έμαθε.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να μάθει κιόλα.
1: Γιατί
0: τι ξύνεται κι αυτό και δεν πηγαίνει παρακάτω.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, ο Μπίγαλη, ο Κώστας, α πούμε.
0: Ακόμα
1: προφανώ. Αφού τη σκεφτόταν το πάθο, γύρι, το ξυπνητήρι.
0: Πριν από λίγο έλεγα το εξής, ότι οι σχέσεις κατά την άποψή μου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σχέσεις που τελειώνουν. Οι μεν, οι οποίες τελειώνουν στεναχωριέσαι για λίγες μέρες, ένα διάστημα και ξυπνάς. Δεν σε Δημήτρη, γιατί.
1: Το λέω.
0: Άντε, βάλτε.
4: Που χωρίσαμε οι δυο μας.
0: Ωραία. Περνάς ένα μήνα στενοχώρια και ξυπνάς μια μέρα, ακούς τα τραγούδια σας και νιώθεις οκ. Και υπάρχουν και οι άλλες που τελειώνουν. Και ξυπνάς, περνάνε μήνες, ίσως και χρόνια και σκέφτεσαι αυτήν ή αυτόν.
1: Και γυρνάς πάλι σε αυτόν. Ναι. Εδώ το τραγούδι έτσι καταλήγει. Αχ, μελισσούλα, αχ, μελισσάκι.
0: Έχει διαφωνία ο Βάλσαμος.
1: Θα τα μας πει. Αχ, μελισσούλα, πήγες άλλο λουλουδάκι.
0: Μας τα έπεσε όμως 100
1: φορές. Είναι σαν λουλουδάκι, μελισσούλα.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ωραία.
1: Δεν ρουφάει πια τη γύρι του Μπίγαλη. Είναι σαν λουλουδάκι.
0: Αλλά καταλάβαμε. Έχεις άλλη άποψη, Δημητρό.
3: Εδώ πρέπει να παρέμβει ο κύριος Σπύρος Πυράκος να πει ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Μ' αρέσεις.
3: Και
1: μπράβο.
3: Έτσι πας παρακάτω στην πραγματικότητα.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Αυτό δεν είναι, γιατί μπορεί να είσαι φορτωμένος με τα προηγούμενα και να τα φορτώσεις στον επόμενο.
3: Εντάξει, προφανώς δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες, αλλά βοηθάει να πας παρακάτω. Βοηθάει να πας παρακάτω.
1: Υπάρχει το έρωτα μαγιάτρευτε.
0: Ναι.
3: Καημένο μεγάλη.
1: Καημένο μεγάλη. Άρα αυτός δεν είναι.
0: Ο Βάλσαμος είναι πιο μπούμερα από σένα τελικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
3: Εγώ είμαι λαϊκό.
1: Παλιά λαϊκά στο αυτοκίνητο.
0: Τι είσαι εσύ?
3: Εσείς είστε παιδιά της αλλαγής, είμαι ένα λαϊκό παιδί.
0: Είσαι λαϊκό παιδί,
3: ναι,
0: μπράβο.
3: Οπότε τα ξέρουμε.
0: Ακούς τέτοιο στο αυτοκίνητο ερχόμενος?
3: Όχι τόσο βαριά.
0: Α, τι, ποια είναι η αγαπημένη σου, ας πούμε, συνήθεια στη μουσική?
3: Εξαρτάται.
0: Τη φάση που περνάς.
3: Ναι. Στα μάξι θα παίξω και σε μέντα και σε τέτοια φάση.
0: Α, μέντα.
3: Λίγο πιο χαλαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Αβέκ ή μόνο σου?
3: Σόλο.
1: Όταν είσαι με παρέα, πάντα θα βάζει κάτι πιο.
3: Ανάλογα τη φάση, παιδί μου. Την όρεξη αυτά.
2: Ανάλογα την παρέα.
0: Γιατί μου γκρίζει, άνθρωπε μου.
1: Είναι το, έκανε κανένα πιο.
2: Ακουγελάκια. Κοκκίνησε κιόλας.
0: Έχεις πάει σε άλλη πίστα πια. Φοβάμαι δηλαδή. Λες ότι ξεκινήμαστε στη 13η χρονιά εκπομπής. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Είσαι σίγουρος ότι είσαι
1: ο ίδιος? Είμαι ο Γιάννης που γνωρίσατε.
0: Ποιος ίδιος μωρέ είσαι που όταν βγαίναμε τότε στην εκπομπή σε τη Skylights. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, κουτσκάει 100,3 και θα σας ενημερώνουμε μέχρι τις 9.
1: Ήταν βράδυ.
0: Αυτά μας έλεγες. Σοβαρός μας τα έπαιζε.
1: Σοβαρός μας τα έπαιζε. Το ενημερώναμε τότε.
0: Τέλος
1: πάντων. Τώρα
2: ξεφύγει. Από τότε που βγήκε στην τηλεόραση ξεφύγει. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Έστα Χριστίνα μου, εσύ με τα λέω εγώ.
1: Είμαι ο άνθρωπος. Σας, είμαι άνθρωπος στην πλανή πόρτα, η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Αυτά δεν είναι όλοι.
0: Ωραία. Λοιπόν, περίμενε εσύ όπως είσαι. Ετοίμασε έναν πουφ ο οποίος πάντα έρχεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός είναι. Αν βλέπατε τώρα την εικόνα του δορυφόρου, θα βλέπατε στα υπηρετικά σύννεφα εδώ εκεί παρακάτω. Παρακάτω με καταιγίδες βέβαια. Τι άλλο, απόγευμα την αστάθεια. Θα είναι πιο έντονη την Παρασκευή, όπου θα βγάλει αρκετές βροχές. Φαίνεται ότι Παρασκευή και Σάββατο θα βγάλει και η Αττική κάτι τη, το μεσημέρο απόγευμα πάντα. Οι υπόλοιπες μέρες μια χαρά. Δηλαδή και Κυριακή και Δευτέρα δεν έχει κάτι. Και αύριο μεθαύριο πάλι δεν έχει κάτι. Αύριο είναι Πέμπτη, συγγνώμη.
0: Σωστά.
2: Την Παρασκευή και το Σάββατο. Αύριο μόνο. Παρασκευή και Σάββατο και εδώ στην Αττική, θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς και σήμερα έχει, έτσι είναι λίγο ζέστη. Θα πέσει λίγο θερμοκρασία την Παρασκευή και το Σάββατο και θα είμαστε πιο καλά. Λίγο, ενώ να είναι λίγο 29-30 και τοπικά 31. Και από Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Πολύ ωραία. Μια χαρά.
2: Κάτω
0: είμαστε.
2: Καλοκαίρι καλά κρατεί.
0: Εννοείται.
2: Αλλά και η απογευματινή αστάθεια καλά κρατεί.
0: Έχει μπει ο Ιούνιος με αυτή τη διάθεση.
2: Με αυτή τη διάθεση ακριβώς.
1: Είμαστε το καλοκαίρι, τέλειος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε.
2: Τι θα ακούσουμε τώρα.
0: Λοιπόν, μπορείς να διαβάσεις λίγο. Κύριε καθηγητά, όπως έτσι σου απευθύνονται πια οι ακροατές μας, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του Γεράσιμου από τη Μάλτα. Το έστειλε 3:38. Θέλει να διαβάσεις στίχους συγκεκριμένους και να μας κάνεις την ανάλυση σου.
1: Να δώσει διάλεξη το άσμα σκότωσε ένα πεθαμένο του Λασκαρίδη, Στράτου Λασκαρίδη, όπου ο ποιητής λέει: το θωρείς κατόρθωμα που βρήκε σε ένα θύμα, το πέταξε στη θάλασσα και το πνίξε το κύμα. Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο που μπόρεσες και σκότωσες έναν πεθαμένο. Το θωρείς κατόρθωμα που έκαψες με άχτη μια καρδιά που ήταν ερήπια και στάχτη. Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο που μπόρεσες και σκότωσες ένα πεθαμένο. Τραγουδάρα. Είναι τραγουδάρα αυτό, το ξέρεις.
2: Ποιητικός όμιλος, δεν τα διάβασα όλα. Ποιητικός όμιλος Γιάννη Κολοκυθά.
1: Ναι. Κεράσουμε, ναι. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι, τι.
0: Θέλει και ο Θάνος αν μπορείς να αναλύσεις το φάρο στη Φολέγανδρο.
1: Ελεύθερα, θέλετε.
0: Όχι, καθόλου. Γεια σου, Θάνο, από τη Λευκοσία.
1: Δεν καταλαβαίνω, υπάρχει φάρο. Φολέγανδρο.
2: Εγώ σας αφήνω τώρα γιατί πρέπει να πάω.
1: Γεια σου, Χριστίνα μου, γεια σου. Θα χάσει την ανάλυση για το φάρο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Ο Βάλσαμος δεν φεύγει.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν τίποτα.
0: Από ό,τι βλέπω, ο Βάλσαμος κάνει μαθηματάκια στον Κολοκυθά.
1: Τραγουδιών.
0: Ναι, είναι.
3: Εκτός από μπάλα που του μαθαίνουμε, εννοείς.
1: Ναι. Μαθαίνει και μπάλα. Έχω πάει μια κασαρόλα μέσα. Βάζουμε μια μπάλα, τη βράζουμε για να παίρνω μυρωδιά από την μπάλα. Γιατί είναι μυρωδιά, λένε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι περιμένουμε σήμερα.
3: Να δούμε αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα ή όχι στην πραγματικότητα.
0: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, τέλος.
3: Ναι. Τέταρτο παιχνίδι. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός. Ο Γιάννης θα έχει ένα δύσκολο βράδυ, αγχωτικό σε κάθε περίπτωση.
1: Αγχωτικό δεν λες τίποτα.
3: Δεν προβλέπεται και καμιά εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού, να το πούμε έτσι απλά. 9 η ώρα το μάτς στο ΆΚΑ, με κόσμο κανονικά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει φάει μια τιμωρία μιας αγωνιστικής, αλλά αυτή μεταφέρει για του χρόνου λόγω απόσταση από την τιμωρία μέχρι τον αγώνα. Χρειαζόταν 5 εργάσιμες μέρες, τέλος πάντων. Η τιμωρία είναι για τη νέα σεζόν. Γεμάτο το γήπεδο θα είναι. Οι απουσίες είναι πάνω κάτω γνωστές. Δηλαδή ο Ντόρση που δεν έχει παίξει όλη τη σειρά σήμερα θεωρητικά είναι διαθέσιμος, βάσει αυτών που είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Αλλά
3: είναι να παίξει. Πόσο παράγοντας μπορεί να γίνει, το είδαμε και με τον Σλούκα, ο οποίος έλειψε στα 2 πρώτα παιχνίδια. Στο τρίτο δεν ήταν καλός. Του λείπει ρυθμός. Θα λείπει και από τον Ντόρση ρυθμός. Να δούμε αν θα παίξει. Ο Παπα-Νικολάου επίσης θεωρητικά είναι διαθέσιμος. Από την άλλη, ο Ρογκαβόπουλος είναι έξω. Με τον τερματισμό που έφτασε ο Σεφ. Ο Σλούκας και ο Όσμαν είναι αμφίβολοι. Να δούμε αν θα παίξουν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι και ειδικά ο Όσμαν και ο Καβόπουλος στην ίδια θέση. Θα είναι μεγάλο πλήγμα αν δεν τους έχει και τους δύο ο Παναθηναϊκός. Αν κερδίσουν οι πράσινοι και πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, είναι το Σάββατο στο ΣΕΦ στις 6 ώρα το απόγευμα και όχι στις 9 όπως έχουμε συνηθίσει, γιατί υπάρχει το Μουντιάλ πλέον, το οποίο ξεκινάει αύριο και θα έχει αγώνες εκείνες τις ώρες, οπότε το μεταθέσαμε ως ΕΡΤ λίγο νωρίτερα για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Ωραία. Το καλύτερο σενάριο είναι να κερδίσουμε σήμερα. Τι λέμε τώρα.
0: Θα κάνεις κάποια εκτίμηση για τον απόψινό αγώνα?
1: Η εκτίμηση μπορώ να κάνω μόνο ως Παναθηναϊκός ότι θα κερδίσουμε, τίποτα άλλο.
0: Okay.
1: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλω να δω κάτι άλλο.
0: Ωραία, να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επειδή η αλήθεια
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, όχι, το πας άλλο δεν θέλω να πεις.
0: Μα δεν.
1: Ω, αποφάσισα, δεν θέλω να πεις.
0: Okay. Να μην πω.
1: Γιατί θα πεις το άλλο. Θα πεις το άλλο.
0: Όχι.
1: Πες την αλήθεια. Να πω. Πες την
0: αλήθεια. Επειδή φέτος η αλήθεια είναι ότι έχετε χτυπηθεί αλήπητα.
1: Έχουμε φάει πολλές πίκρες σήμερα.
0: Πολλές. Εγώ σε καταλαβαίνω με τη λάψη.
1: Από παντού.
3: Ήταν δύσκολη
0: σε καταλαβαίνω. Επειδή ήταν μια δύσκολη.
1: Δηλαδή. Χαίρομαι για το βόλι.
0: Okay, το καταλαβαίνω. Σας αξίζει στον Παναθηναϊκό σήμερα να πάρει την νίκη και τελικά να κριθεί ο πρωταθλητής στο επόμενο παιχνίδι. Είναι τίμιο.
1: Ναι, τίμιο είναι.
0: Εντάξει. Mm. Μακάρι.
1: Δεν σφίζει και από τιμιότητα το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Εντάξει. Για να μην αρχίσουμε πάλι τις ίδιες γκρίνιες που τα λέγαμε και χθες, ελπίζουμε να δούμε έναν ωραίο αγώνα. Ας κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Το καλύτερο με τα λένε το καλύτερο.
0: Ο Παναθηναϊκός είπα. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
3: Εγώ να πω ως εξωτερικός παρατηρητής ότι ελπίζω να ασχοληθούμε μετά με το παιχνίδι και όχι με τα υπόλοιπα.
1: Γιατί είναι κουραστικό το άλλο πια.
3: Έχει κουράσει πραγματικά. Δηλαδή όλο τον κόσμο πιστεύω πια.
1: Κουραζόμαστε εμείς.
3: Ναι, ακριβώς. Πόσο μάλλον άμεσα ενδιαφέρον.
1: Άμεσα διαφορετικά και αδικημένη στην ουσία. Ναι. Κουραζόμαστε εμείς με διαμαρτύρες, δεν πάει άλλο.
3: Έχει κουράσει. Ναι, ας ασχοληθούμε λίγο με το αγωνιστικό και βλέπουμε.
0: Σας έχω τραγούδι τώρα.
3: Θα να ακούσω.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.

0: Μπορείς αν χρειαστεί να αναλύσεις και τους στίχους του Boom Boom της Σαμπρινάς. Αλήθεια.
1: Α, αυτό και να το ξέρω.
0: Ωραία. Θα μπούμε μετά με Boom Boom.
1: Και θα θέλεις Boom Boom σαν τρελός να Boom Boom.
0: Τέλεια.
1: Θες σίγουρα να αναλύσω το Boom Boom.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα.
1: Okay.
0: Εσύ κοτάς.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Πάμε στα Honda Center τώρα που είμαστε. Πάρουμε και το βάλσαμο τώρα σήμερα μαζί μας. Να πάμε να αγοράσουμε πολύ ωραία αρώματα.
2: Θέλετε, παιδιά.
1: Πολύ ωραία. 35% λοιπόν στα Honda Center, αρώματα Calvin Klein, Davido, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ μόνο στα Honda Center.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία.
2: του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Βρέσει!
7: Ποιος?
6: Ο Μιμίκος, ο γιατρός.
7: Με περιμένει.
6: Βρέσει, τι ψοφολογάς σαν ψοφάλογο που βρίσκεσαι. Δεν ξέρεις ότι έχεις την ευθύνη του καταστημάτου.
7: Μας παρατάς, κύριε Μπανταλόβουρσε, λέω.
6: Τι να σε παρατήσω, βρε μπουρτζόβλαχε.
7: Ξανά τι σε νοιάζει, μπορώ να μάθω.
6: Με νοιάζει και με κόβει και για το μαγαζί και για τον κύριο Παντελή. Και πρόσεξε καλά, κακομίρι μου, γιατί έτσι και κουνήσει το μικρό μου δαχτυλάκι, σε αρπάζει ο κύριο Παντελή από το γιακά και σε στέλνει πίσω το κατσικοχάρι σου.
7: Βέβαια, θα με στείλει οπωσδήποτε στη διώτηση τώρα. Έχεις βλέψει και τα μέσα. Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως.
6: Κύριος κυβερνήσεως, βρε.
7: Κάτσε καλά.

0: πουθενό πρόβλημα με αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, κάνεις...
0: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια.
1: Όχι, ρε. Κάνεις ότι δήθεν δεν με προσέχεις. Άρα αυτός κάνει και καλά ότι δεν. Και έχεις το μυαλό σου κάπου αλλού. Πίσω μου όμως σε λίγο θα τρέχεις. Πίσω μου σε λίγο όμως θα τρέξει όπως και το τραγούδι. Και ας το παίζεις τώρα φυψηλού. Άρα αυτός το παίζει μπλαζέ η Σαμπρίνα μου.
0: Αλλά προειδοποιεί η Σαμπρίνα.
1: Ναι.
0: Και λέει πρόσεξε θα με χάσεις.
1: Και λέει άσε και θα δεις τι σου ετοίμασα. Άρα τώρα θα πάρω εγώ το παιχνίδι στα χέρια μου.
0: Τι κάνει δηλαδή.
1: Για τα δυο ματάκια σου τα τίθασα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήνει όμως και το παράθυρο ανοιχτό. Ματάκια τίθασα, άρα μ' αρέσουν τα ματάκια. Άρα το ετοιμάζω κάτι. Το αφήνει το παράθυρο η Σαμπρίνα. Και σου λέει και θα θέλεις μπουμ μπουμ.
0: Τι?
1: Σαν τρελός να μπουμ μπουμ.
0: Δηλαδή.
1: Και αν μ' αρέσει, μπουμ μπουμ. Δεύτερη φορά είναι αυτό. Ίσως και ένα μπουμ μπουμ.
0: Η ανάλυση που είναι.
1: Η ανάλυση είναι.
0: Περίμενε. Άρα το μπουμ μπουμ το αφήνει όλα ανοιχτά.
1: Το μπουμ μπουμ και θα θέλεις μπουμ μπουμ. Θα θέλεις τον ουασμπέτα.
0: Όχι μωρέ, τι λες μωρέ, την έχασε την ανάλυση τώρα.
1: Τι λες.
0: Κάτι του ετοιμάζει.
1: Θα θέλεις μπουμ μπουμ.
0: Και σαν θα θέλεις μπουμ μπουμ.
1: Σαν τρελός να μπουμ μπουμ θα θέλεις.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν.
1: Και αν μ' αρέσει όμως σου λέει μπουμ μπουμ.
0: Τι θα γίνει.
1: Αν μ' αρέσει μπουμ μπουμ. Βέβαια κλιμάκωσε ένα περίγυλι. Και αν μ' αρέσει μπουμ μπουμ, ίσως και να μπουμ μπουμ μετά. Ενώ πρέπει να είναι αντίστροφο αυτό. Ίσως και να μπουμ μπουμ και αν μ' αρέσει μπουμ μπουμ πρέπει να είναι κανονικά.

0: Σας είπα Βάνζελ Παπαντό, Βάνζελ όπως Βαν Γκογκ. Ωραία τι θα πει αυτό.
1: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
13: Το λογαριασμό παρακαλώ.
14: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα, στα επίγοντα να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή τους που αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου μας. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε η ΠΟΕ ΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μια φορά με τον δημοτικό κήπο. Εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες, τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Αύριο 5η 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων διοργανώνει και φέτος το Φεστιβάλ Διονύσια σήμερα και αύριο Πέμπτη, 7.30 το απόγευμα, και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτής 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά παρουσιάζει την κομμωθία «Η κόμισα της φάμπρικας» των Γιαλαμά Πρετεντέρη την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και η εκδόση Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40s to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές της κινηματογραφικής λέξης επιστρέφουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο με την ταινία Ομοϊκανό σε σενάριο σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Το Καπίδι Μουχίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει μερίσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία Καπί και στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: και θα τρελαθώ.

Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο

0: εγκατάστασης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
0: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα στα επίγοντα, να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή τους που αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου μας. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε η ΠΟΕ ΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μια φορά με τον Δημοτικό Κήπο. Εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες. Τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Η ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Αύριο 5η 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Η εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων διοργανώνει και φέτος το Φεστιβάλ Διονύσια σήμερα και αύριο Πέμπτη 7.30 το απόγευμα και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά παρουσιάζει την κομμωθία «Η κόμισα της φάμπρικας» των Γιαλαμά Πρετεντέρη την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίησης Σύστρο και η εκδόση Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 41 104 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40s to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές της κινηματογραφικής λέξης επιστρέφουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο με την ταινία «Ο Μοϊκανός» σε σενάριο σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Το Καπίδι Μουχείο ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες στη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία Καπί και στο τηλέφωνο 22710 81474 22710 44395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92.

0: ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η Μεγάλη Ελλάδα, Magna Graecia, είναι η ονομασία που έδωσαν οι Ρωμαίοι στις περιοχές της κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, οι οποίες είχαν απικιστεί από τους αρχαίους Έλληνες από τον 8ο αιώνα π.Χ. Αποτελεί ένα απόσπαστο και ταυτόχρονο κομμάτι της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και μία δεύτερη παράλληλη ιστορική διαδρομή. Το ιστορικό αυτό κεφάλαιο καλύπτει μία τεράστια χρονική περίοδο από την ίδια την απαρχή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού μέχρι και την τελική πτώση της Ρώμης. Παρά τη σημασία και τη συγκλονιστική της φύση, η ιστορία αυτή συχνά προσπερνιέται, παρόλο που η πολιτισμική της επίδραση παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα, όπως αποδεικνύεται από την ύπαρξη ελληνόφωνων χωριών στην κάτω Ιταλία, όπου οι κάτοικοι μιλούν τη γλώσσα για δεκαετίες.
1: Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
2: Φίλοι μου υπέροχοι, αυτό το podcast δεν είναι ένα podcast διαφήμισης του νέου βιβλίου μου. Δεν είναι αυτό, είναι ένας ύμνος σε μια άλλη, μεγαλύτερη, ας μου επιτραπεί ο όρος, αρχαία Ελλάδα, τη Μεγάλη Ελλάδα, τη Magna Graecia, την οποία θα σας πω πως κατέληξα να την αγαπήσω τόσο πολύ, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μας να την γνωρίσουμε όλοι μας, για τη μαγεία της, για τις συγκλονιστικές ιστορίες της, για το γεγονός πως είναι κομμάτι της αρχαίας Ελλάδος, αναπόσπαστο, ταυτόχρονο, όχι αποκομμένο, καθόλου θα καταλάβετε τι εννοώ, το οποίο για κάποιο λόγο το προσπερνάμε. Σκέφτηκα λοιπόν πως αξίζει ένα podcast το οποίο θα εξηγεί το πόσο ερωτεύσιμη και συγκλονιστική είναι η ιστορία της Magna Graecia. Ως Magna Graecia εννοούμε τις ελληνικές απικίες στην κάτω Ιταλία και στη Σικελία από την απαρχή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού όπως το ξέρουμε μέχρι και την πτώση τους στη Ρώμη. Προφανώς και ένα επεισόδιο podcast δεν μπορεί να χωρέσει όλη την συγκλονιστική ιστορία πάρα πολλών αιώνων. Αυτό το χωράει το βιβλίο. Το οποίο να πω εξ αρχής, να πω τώρα ότι την ώρα που ακούτε το podcast, προλαβαίνετε ακόμα τώρα, αν το ακούτε πριν τις 10 Ιουνίου, προλαβαίνετε να προπαραγγείλετε το βιβλίο για να μπορέσετε να μπείτε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι φέτος τον Αύγουστο του 26, σε ημερομηνία που εσείς διαλέγετε.

0: είτε 6 είτε 13 θα ταιριάζει με τις άδειές σας. Για δύο άτομα αεροπορικός για 6 ημέρες από τη Manesis Travel στην κάτω Ιταλία. Το tour αυτό πηγαίνει και σε μέρη που δεν πάει γενικότερα η ορδή των τουριστών που κατακλείζει την Ιταλία. Θα σας πάει και στα ελληνόφωνα χωριά. Υπάρχουν ακόμη ελληνόφωνα χωριά στην κάτω Ιταλία. Μου λένε τα Γρεκάνικα και είναι συγκλονιστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Manesis Travel και την Key Books για αυτή την προσφορά. Και φυσικά όποιος προπαραγγείλει το βιβλίο και αυτό και το Activity Book που κυκλοφορεί το Ηρακλής σε νέες περιπέτειες, το αρχαιότερο υπερθυντάκι νούμερο 2, το οποίο είναι ακόμη καλύτερο χάρη στην εξαιρετική τέχνη της Face Design Studio, είναι ακόμη καλύτερο από το πρώτο. Νομίζω θα το λατρέψετε μικρή και μεγάλη, γιατί είναι ένα Activity Book που σας ταξιδεύει και στην Αρχαία Αίγυπτο, και στην Μεσοποταμία, στο έπος του Γκιλγκαμές, Βαβυλώνα και όλοι οι υπόλοιποι, και στους Βίκινγκς και στους θεούς όλων αυτών και στις μυθολογίες τους, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα επίσης, γιατί κάναμε το tour στους υπόλοιπους πολιτισμούς, τους φέρνουμε και εδώ πέρα για να τους κεράσουμε και μια ωραία χωριάτικη σαλάτα να κάνουν και παπάρα.
1: Ρίξε 6 καμερίδες ψωμί, ρε.
2: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν ευελπιστώ να σας κρατήσω πάρα πολύ ωραία συντροφιά στις παραλίες και για μεγάλους και για παιδιά. Το βιβλίο, ο μόνος λόγος που δεν το προτείνω για παιδιά είναι γιατί προφανώς έχει μέσα όλη την αυθεντική αρχαία Ελλάδα. Έχει μέσα και πόνο και προσφυγιά και πόλεμο και βάρβαρους τυράννους που κάνουν εγκλήματα. Για εφήβους οκ, okay, εντάξει, αλλά για μικρά παιδιά δεν είναι. Για μικρά παιδιά είναι το «Ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες». Όποιο από τα δύο προπαραγγείλετε και κάθε τεμάχιο που προπαραγγέλνετε είναι συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ούτως ή άλλως, άρα πάρτε εσείς, δώστε τα δώρα, προπαραγγείλετε, δώστε τα δώρα και πάτε και ταξιδάκι. Και ούτως ή άλλως, είτε πάτε είτε δεν πάτε ταξιδάκι, κάθε προπαραγγελία του «Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε» «Ναι», έτσι είναι ο τίτλος, «Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε» «Ναι». Παίρνετε δώρο και ένα πολύ μεγάλο χάρτη πόστερ της Μεγάλης Ελλάδος που φτιάχτηκε ειδικά για το βιβλίο από τον αριστοτέχνη της καλλιτεχνίας. Πώς τα λέω έτσι, τρομάρα μου. Ο Πέτρος ο Χριστούλιας που μου έκανε και την εικονογράφηση του βιβλίου και μου είχε κάνει και το προηγούμενο του ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνας και ένας Βίκινγκ μπαίνουν σε ένα μπαρ και εκείνο είναι πάρα πολύ ωραία συντροφιά. Από εκείνο εμπνεύστηκα το Activity Book που βγήκε φέτος. Το χάρτη το παίρνετε ούτως ή άλλως. Έγχρωμο. Υπάρχει σε μικρογραφία μέσα στο βιβλίο για να σας συντροφεύει, αλλά θα τον πάρετε έγχρωμο μεγάλο ούτως ή άλλως, αν προπαραγγείλετε. Είναι το δωράκι μας για την προπαραγγελία. Μέχρι 10 Ιουνίου, θυμίζω. Τώρα, γιατί είναι συγκλονιστική η Μεγάλη Ελλάδα? Γιατί την είπανε μεγάλη αρχικά, δεν την είπαμε εμείς μεγάλη, παιδιά. Καμία σχέση με την μεγάλη ιδέα Βενιζέλου κτλ. Καμία σχέση. Ως Magna Grecia υπάρχει ο όρος από την αρχαιότητα, γιατί νομίζανε πως είναι μεγαλύτερη σε έκταση και γεωγραφικά, που ελάχιστα είναι, αλλά ήταν και πάρα πολύ μεγάλη η σημασία της στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Γιατί, παιδιά, από πού μάθανε το αλφάβητό τους οι Λατίνοι που το πήρανε και μετά το πήρανε όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες και κάνανε τις γραφές τους με βάση αυτό το αλφάβητο? Από τους Χαλκιδείς που πήγανε στην Magna Grecia. Πήγανε και πιάσανε πρώτα, ακούστε λίγο, θα το βάλουμε έτσι πολύ ωραία στην ιστορία. Πήγανε πρώτα και εγκαταστάθηκαν τα ελληνάκια μας στις Πυθικούσες, ένα συγκλονιστικά πανέμορφο νησί στον κόλπο της Νάπολης, που ήταν πολύ κομβικό σημείο για να μπορέσουν να κάνουν εμπόριο. Και είχε και μεταλλεύματα, γιατί οι Έλληνες θέλανε να εμπορεύονται και να γνωρίζουν άλλους λαούς. Εκεί πέρα πήγανε κυρίως Χαλκιδείς και Εβοείς γενικότερα, αλλά ήρθαν και άλλοι Έλληνες. Και έγινε ένα κέντρο συγκλονιστικό, όπου τώρα έχει ένα πολύ γλυκό αρχαιολογικό μουσείο. Τα λέω και μέσα στο βιβλίο αυτά, αλλά θέλω να τα πω και εδώ πέρα. Τα μικρά ευρήματα, ρε παιδιά, αυτά τα μαγικά μικρά ευρήματα. Έχει τον κρατήρα των ναυαγών. Ένας κρατήρας μέσα στον οποίο πήγαινε κρασί, άρα συμβόλιζε τις στιγμές ξεκούρασης και απόλαυσης των κατοίκων εκείνων εκεί πέρα, που είχε επάνω μια εικόνα ναυαγίου. Άρα, τι μας δείχνει αυτό? Ότι είχαν αντίληψη του πόνου και της δυσκολίας των υπερπόντιων ταξιδίων, του πόσο επικίνδυνο είναι να μπαίνει σε ένα καριδότσουφλο, γιατί τέτοια ήταν τα σκάφη τότε, δεν ήταν υπεροκεάνια και μεγάλα σιδερένια θηρία, μεγαθύρια, ήταν μικρά καριδότσουφλα. Και πόσο κινδυνεύεις για να φτάσεις στον τελικό προορισμό σου τόσο μακριά από την αρχική σου πατρίδα. Έχει στο μουσείο εκείνο μία από τις τρεις αρχαιότερες ελληνικές επιγραφές, την επιγραφή, το κύπελο του Νέστορα, που λέει «Είμαι το καλόπιο το ποτήρι του Νέστορα. Όποιος και από μένα θα τον πιάσει με τη μία ο πόθος της Καλλιστέφανης Αφροδίτης». Άρα σου δείχνει και την διάθεση εκείνων των ανθρώπων για τον έρωτα, για την αγάπη. Προσέξτε λίγο όμως, μια πολύ καλή λεπτομέρεια. Οι Πυθικούσες ιδρύθηκαν γύρω στο 770 με 760 π.Χ. Οκ. Την ίδια εποχή που πρωτοξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Την ίδια εποχή που μπαίνουμε στην ιστορική περίοδο στον ελλαδικό χώρο. Και αμέσως μετά, 10-15 χρόνια μετά, από τους πυθικούσες ιδρύουν την Κύμη, στην απέναντι ακτή, Κούμαη για τους Λατίνους. Δίπλα στην Νάπολη, από όπου μετά αργότερα θα ερχόταν και η Νεάπολης, γι' αυτό και λέγεται Νάπολη. Άρα τι μας δείχνει αυτό? Την ίδια ώρα που ξεκινούσε η ιστορία της αρχαίας Ελλάδος που ξέρουμε εμείς στον ελλαδικό μας χώρο, την ίδια ώρα παράλληλα ξεκινούσαν και οι πόλεις, οι συγκλονιστικές ελληνικές αποικίες στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία. Αυτά έγιναν όλα λίγο μπαμπάμε, γιατί 770-760 περίπου π.Χ. μιλάμε για πανάρχες εποχές. Δεν υπήρχαν ούτε φιλοσοφίες, ακόμα ούτε δημοκρατίες, ούτε θέατρο, ούτε τίποτε. Μιλάμε ο ελληνισμός εν τη γενέση του. Το 750-725 κάπου εκεί πέρα ιδρύεται η Κύμη. Και δεν σταματάει μετά, γιατί η Νάξος, έτσι ονομάστηκε, γιατί είχε από την Νάξο, δεν ήταν μόνο Ναξιώτες, αλλά πήγανε και Ναξιώτες. Ιδρύθηκε στην Σικελία το 734. 734, μιλάμε για πανάρχια εποχή. Θυμίζω απλά ότι η δημοκρατία στην Αθήνα ήρθε με τον Κλισθένη το 508 π.Χ. Η κλασική εποχή ξεκινάει το 480 π.Χ. Άρα 700 κάτι με 400, καταλαβαίνετε τη χρονική απόσταση. Τα λέω αυτά ίσως για να γίνομαι λίγο κουραστικός, γιατί θεωρώ πως ο κόσμος δυσκολεύεται λίγο να καταλάβει τις χρονικές αποστάσεις. Και θεωρώ πάρα πολύ βασικό να καταλάβουμε πως ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. υπήρχαν πάρα πολλές ελληνικές πόλεις εκείνη την περιοχή. Οι Σιρακούσες 733, οι Ζάγκλοι 730, η Κατάνη 729, η Λεοντίνη επίσης 729, το Ρίγιο 730 με 720. Η Λοκρή, η Επιζεφύρη, η Λοκρή, 720 με 700. Τα Μέγαρα, η Βλέα, άλλη συγκλονιστική ιστορία. Γιατί τα λέγανε η Βλέα, θα σας πω σε λίγο. Είναι τέλειο. Το 728, δηλαδή πριν καν μπει ο 7ος αιώνας π.Χ., ήδη εκεί πέρα υπήρχε μια άλλη Ελλάδα έτοιμη που ζούσε, που εμπορευόταν με τους ντόπιους. Άλλοτε μάλλονε, άλλοτε τα έβρισκε. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Και δημιουργούσαν πολιτισμό ταυτόχρονα με τους Ελλαδίτες Έλληνες. Ο Κρότονας στο 708, η Σίβαρη στο 710, ο Τάραντος ο συγκλονιστικός που μας έδωσε ταραντούλες και ταραντέλες 706-705 π.Χ. Λοιπόν, πάμε λίγο να τις δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Θέλω να θυμάστε ότι κάθε μία πόλη εκεί πέρα, παρότι ήταν, ας το πούμε, τυπική ελληνική αποικία, με την αγορά της, με τις ναούς της, με τα πάντα όλα, με το γυμνάσιο της, ήταν ένας κόσμος από μόνος του ξεχωριστός. Εμένα με εντυπωσιάζει αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να είναι ταυτόχρονα τόσο όμοιες και τόσο διαφορετικές μεταξύ τους? Στην Νάξο, για παράδειγμα, στη Σικελική Νάξο, επειδή εκεί πέρα πρωτοέπιασαν οι Έλληνες στη Σικελία, έφτιαξαν το ιερό του Απόλλωνα Αρχιγέτη και οποτεδήποτε έπρεπε πλοίο να φύγει από τη Σικελία για να πάει προς την κυρίως Ελλάδα για κάποιο αθλητικό ιερό, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για παράδειγμα, έπρεπε να σταματήσει στην Άξο να κάνουν μια τελετή στον Απόλλωνα Αρχιγέτη. Ήταν το σημείο μηδέν, ας το πούμε, για όλη τη Σικελία. Οι Επιζεφύροι Λοκροί ιδρύθηκαν από τους Λοκρούς της Λοκρίδας στη Στερεά Ελλάδα. Δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς ποιοι από τους διάφορους, ή ο Πούντι, οι Λοκροί ή τέτοιοι, ποιοι υπερίσχυσαν, αλλά οι 100 οίκοι των αριστοκρατών της Λοκρίδας στην κυρίως Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα, έστειλαν τους απίκους και είχαν μητρογραμμική κληρονομιά. Δηλαδή έπαιρνες την περιουσία και πήγαινες ανάλογα με την γραμμή της μητέρας, όχι του πατέρα. Τη γενεαλογική. Γιατί, εξήγω με στο βιβλίο, μην σας κουράσω εδώ πέρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά άλλα να πούμε.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. ασφάλισης, συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller. Το σημερινό podcast ασχολείται με τη Μεγάλη Ελλάδα, Magna Graecia, περιοχές της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας.
2: Αλλά τόση ώρα μιλάω για μία πόλη μόνο και έχει πάρα πολλές. Θα πάμε σε κάποια άλλη. Σας υποσχέθηκα για τους επιζεφύριους Λοκρούς, παιδιά. Οι Λοκροί ήταν μια πολύ περίεργη περίπτωση. Όπως σας είπα, πρώτα απ' όλα ήταν μητρογραμμική γραμμή κληρονομιάς. Κατά δεύτερον, είναι μία από τις μαύρες σελίδες, γιατί σε αντίθεση με αρκετές άλλες αποικίες, οι οποίες κατάφεραν να συμπράξουν με τους ντόπιους και να έχουν πολύ καλές σχέσεις, θα δείτε και μία παρακάτω που οι ντόπιοι τους έσωσαν. Και είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό. Οι επιζεφύριοι Λοκροί το έπαιξαν λίγο ύπουλα. Πήγαν δηλαδή αρχικά και πιάσανε το ακροτήριο ζεφύριο. Γι' αυτό και ονομάστηκαν επιζεφύριοι Λοκροί. Γιατί εκεί πέρα φυσούσε ο ζέφυρος, ο άνεμος. Κατάλαβαν όμως σύντομα ότι οι ντόπιοι είχαν πιάσει πιο καλά χωράφια. Γιατί ήταν και ζούσαν περισσότερα χρόνια εκεί πέρα, ξέραν που να πάνε να ζήσουν. Δεν τους άρεσε το σημείο, δεν ήταν καλή η γη. Γιατί έπρεπε μια αρχαία ελληνική αποικία, πέρα από ένα καλό λιμάνι για το εμπόριο, έπρεπε να έχει και έφορη γη γύρω της για να μπορέσει να θρέφει τον πληθυσμό. Πήγανε λοιπόν στους ντόπιους και τους ζήτησαν να συνάψουν συμμαχία εφηλίας και μη επίθεσης. Να ζήσουμε ειρηνικά, τους λένε εδώ πέρα. Θα το ορκιστούμε, ρε παιδί μου. Όσο τα πόδια μας πατάνε αυτό το χώμα και τα κεφάλια μας είναι στους ώμους μας, ορκιζόμαστε να μην εθετήσουμε το λόγο μας και να μην σας επιτεθούμε, γλυκοί μας ντόπιοι. Φίλοι για πάντα θα είμαστε. Και οι ντόπιοι το πίστεψαν. Τι είχαν κάνει όμως εκείνη η ομάδα των επιζεφύριων Λοκρών? Είχαν βάλει κεφάλια σκόρδου στους ώμους τους, κάτω από τα ρούχα τους κρυμμένα, και είχαν πάρει χώμα στα παπούτσια τους και είχαν βάλει, το οποίο αργότερα το τίναξαν, πάψαν δηλαδή να πατάνε τα χώματα εκείνα και τίναξαν τα κεφάλια σκόρδων από τους ώμους τους, άρα έφυγαν τα κεφάλια από τους ώμους τους, άρα δεν είχαν τυπικά κάποια δέσμευση και έτσι εκδίωξαν εν τέλει τους ντόπιους από τα καλά χωράφια και τα πήρανε οι ίδιοι. Αλλά για να μην είμαστε άδικοι, δεν ήταν μια σκληρή και κακή κοινωνία μόνο η Λοκρή, ήταν μια κοινωνία που είχε και αυτή τη δική της ανάπτυξη, είχαν αυτή ένα δικό τους νομοθέτη, τον Ζάλευκο. Προσέξτε λίγο, θυμάστε τον Λυκούργο που θέσπισε τους νόμους της Σπάρτης. Σύγχρονος ήταν και ο Ζάλευκος στους Λοκρούς, όπως και ο Χαρόνδας που είδαμε στην Κατάνη. Γιατί το λέω αυτό? Για να σας δείξω πως η αρχαία Ελλάδα την καταλαβαίνεις καλύτερα στο σύνολό της μαζί με τη Μεγάλη Ελλάδα. Γι' αυτό το βιβλίο που έγραψα το είχα ανάγκη να το γράψω. Δεν ξεκίνησε, δεν είπα θέλω να γράψω ένα βιβλίο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Εγώ ήθελα να καταλάβω αυτή την αρχαία Ελλάδα, την άλλη, τη δεύτερη που δεν την ήξερε κανείς. Και ανακαλύπτοντάς την, κατάλαβα πως αντιλαμβάνομαι καλύτερα τη μεγάλη εικόνα της ελληνικής αρχαιότητας. Γι' αυτό και θεώρησα ότι πλέον ήταν σκόπιμο και καλό να γραφτεί ένα βιβλίο και γι' αυτό. Ο Ζάλευκος λοιπόν επινόησε την εξοδικαστική τακτοποίηση, το settlement. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, που τα βρίσκεις εκτός δικαστηρίων? Γιατί θα τους λέει, παιδιά, δεν γίνεται να φορτώνουμε τους δικαστές με κάθε προσωπική διαμάχη που μπορεί να έχετε μεταξύ σας. Λύστε τα λίγο μόνοι σας, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε να έχετε λίγο μια καλή διάθεση μεταξύ σας. Επίσης ήθελε μια άλλη ισότητα και δεν ήθελε οι πλούσιοι να πολύ φαίνονται, για να φέρει μια ισορροπία ανάμεσα στους 100 οίκους των αριστοκρατών που είχαν έρθει και στους άλλους απήκους που ήταν πιο φτωχοί. Ήθελε να φέρει λίγο μια ισορροπία και σου λέει: εσείς οι πλούσιοι μου φοράτε τα πλουμιστά και τα τέτοια και φορέστε τα, αλλά την ημέρα, το βράδυ, όποιος κυκλοφορεί με πλουμιστά ρούχα παραδέχεται πως είναι, αν είναι γυναίκα είναι ετέρα και πόρνη, και αν είναι άντρας ή είναι πόρνος ή πάει να πατήσει τη γυναίκα του. Άρα απαγορεύεται να φοράς πλουμιστά ρούχα το βράδυ. Γενικά είχαν ένα θέμα με τη μοιχεία. Okay, αυτό το είχαν λίγο, γιατί έπρεπε να έχουν και τον ταλκά του ποιος θα κληρονομήσει τα χωράφια και την περιουσία. Και έπρεπε να είναι τυπικά νόμιμοι οι διάδοχοι. Άρα είτε ήταν πατρογραμμική η κοινωνία είτε μητρογραμμική, έπρεπε να εξασφαλίζονται οι νόμιμοι διάδοχοι. Άρα η μοιχεία απαγορευόταν. Και αν έκανες μοιχεία, ο Ζάλευκος είπε, θα σου βγάλουμε το μάτι. Επίσης είχαν και μια μανία με το μάτι. Έλα μου ντε όμως, παιδιά, που την πάτησε ο Ζάλευκος, γιατί πήγε και έκανε μοιχεία ο ίδιος του ο γιος. Και τι να κάνει, να αθετήσει τον νόμο? Και τι έκανε ο Ζάλευκος τότε? Για να μην χάσει το μάτι του ο γιος του, πήγε και έβγαλε ο ίδιος το δικό του μάτι προς θυσία αντί για το παιδί του. Άλλη πόλη, ο Κρότονας. Ο Κρότονας, παιδιά, μια συγκλονιστική πόλη, η οποία ζούσε κανονικά όπως οι υπόλοιπες, μέχρι που σκάει μύτη ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας έφυγε γιατί είχε βαρεθεί τον τύρανο πολυκράτη της Σάμου, παράτησε τη Σάμο και πήγε και ίδρυσε μια σχολή στον Κρότονα. τον λάτρεψαν όλοι. Ο Πυθαγόρας ήταν ένας τεράστιος φιλόσοφος. Έκανε κάτι που ήταν λίγο σαν σέκτα, γιατί έφτασε να έχουν ειδικούς κανόνες του τι πρέπει να φάνε, πώς πρέπει να ζήσουν. Για να γραφτεί στη σχολή του Πυθαγόρα, να γίνει Πυθαγόριος, έπρεπε να μην μιλήσει για δύο χρόνια. Στο πρώτο στάδιο, διδασκόσουν από το δάσκαλο χωρίς να τον βλέπεις, πίσω από ένα παραβάνι ήταν κρυμμένος. Ήταν μια πολύ περίπλοκη διαδικασία δηλαδή. Κατέληξε ο πυθαγορισμός να γίνει τόσο έντονος στην πόλη του Κρότονα που χάσανε τα ηνία οι αριστοκράτες. Είχε και ένα μεγάλο εχθρό, ο Πυθαγόρας, που ήταν ένας μαθητής του που του έριξε άκυρο. Γιατί πήγε αυτός εντυπωσιασμένος από τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα να γραφτεί στη σχολή. Και ήταν στη φάση Πυθαγόρα, κόπο μάγκα μου, είσαι πάρα πολύ ωραίος, λατρεύω τη φιλοσοφία σου και θέλω και εγώ να γραφτώ Πυθαγόρα, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι τέλειος. Πυθαγόρα είμαι πάρα πολύ έξυπνος. Πυθαγόρα είμαι φανταστικός, είμαι πλούσιος, είμαι τέτοιος, είμαι φανταστικός.
3: Σιγάρε μεγάλε, ηρέμησε.
2: Και ο Πυθαγόρας έφαγε τρελή ξενέρα με τον αρκισισμό του τυπά. Και τον απέρριψε. Και σου λέει: όχι, δεν σε θέλω στη σχολή μου. Η σχολή μου προάγει την ταπεινότητα, τη φιλοσοφία, τη φιλία και δεν θέλει εγωισμούς. Άρα, γιοκ. Αυτόν αργότερα τον βρήκε πολύ εχθρό ο Πυθαγόρας, αλλά είχε και πάρα πολλούς συμμάχους. Όπως είχε σύμμαχο τον διασημότερο Ολυμπιονίκη όλων των εποχών. Γιατί, κάνω μια παρένθεση τώρα, η μεγάλη Ελλάδα πρωτοστατούσε αθλητικά στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Αγώνες του Δελφούς, τα Ίσθμια στην Ισθμία, τα Νέμεα στην Εμαία, κυρίως όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με μεγαλύτερο από όλους, το Μίλωνα, τον Κροτονιάτη, τον Τυπά, ο οποίος βγήκε νικητής πιτσιρικά, σαν έφηβος ακόμα, και ανακάλυψε την προοδευτική επιβάρυνση. Πήρε δηλαδή ένα μοσχαράκι και έκανε lunges, έκανε βηματισμό και καθίσματα με το μοσχαράκι. Όσο το μοσχαράκι μεγάλωνε, αυτός όλο και συνήθιζε και κατέληξε να μπορεί να σηκώνει ολόκληρα μοσχάρια, βόδια, ταύρους στους ώμους του. Έγινε ο πιο διάσημος Ολυμπιονίκης. Βγήκε ο Ολυμπιονίκης στην πάλη των Πέδων το 540. Το 532 πήγε ως ενήλικος, κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πήρε τον κότινο. Το 528 πάλι κέρδισε. Το 524 πάλι πήγε και πάλι κέρδισε. 4 χρόνια μετά, το 520, μιλάμε, περνάνε δεκαετίες, πάλι νικητής. Το 516 ξεκίνησε το 540, θυμίζω, πάλι Ολυμπιονίκης. 6 συνεχόμενες φορές Ολυμπιονίκης. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες κρατούσαν η μία διοργάνωση από την άλλη 4 χρόνια. Ο τύπος από νεαρός γέρασε και πάλι κέρδιζε. Δεν θα σας πρίξω με τη λίστα των Ολυμπιονικών που έβγαλε ο Κρότονας, γιατί ήταν μία πόλη παραγωγής Ολυμπιονικών σε όλα τα αθλήματα. Ο Μίλωνας δεν ήταν μόνος στους Ολυμπιακούς, σάρωνε παντού και πάντα. Δηλαδή ήταν απίστευτος. Στα Πίθια στους Δελφούς βγήκε νικητής σε 7 συνεχόμενες διοργανώσεις, επίσης ανά τετραετία. Και πάρα πολλές φορές στα Νέμε και στα Ίθμια και γενικότερα συγκέντρωσε 31 πανελλήνιες νίκες. Ήτανε αδιανόητο. Και υπάρχει για άλλος ο πολύ ωραίος θρύλος, ότι κάποια στιγμή προκάλεσε τους συμπολίτες του. Αυτός έκατσε πάνω σε ένα δίσκο που ήταν αλλημένος με λίπος. Άρα γλιστρούσε, ήταν δύσκολο να σταθεί όρθιος. Και κρατούσε στο χέρι ένα ρόδι, όριμο, γινωμένο ρόδι, το οποίο λίγο να το ζουπίξεις, θάλιωνε. Ο σκοπός ήταν όλοι οι υπόλοιποι ή να καταφέρουν να τον ρίξουν από το δίσκο, ή να τον κάνουν να σφιχτεί και να ζουπίξει το ρόδι, ή να του κλέψουν το ρόδι. Ορμούσανε όλοι επάνω του και ο θρύλος λέει πως δεν μπορούσε κανείς ούτε να τον κουνήσει ούτε να τον κάνει να ζουπίξει το ρόδι ούτε να αφήσει το ρόδι. Ένα άτομο κατάφερε να τον κάνει να ανοίξει το χέρι του και να χαρίσει το ρόδι, ήταν η γυναίκα του η Μία. Γιατί μέσα στο πλήθος ξαφνικά εμφανίστηκε η γυναίκα του που την αγαπούσε, την είδε και απλά από μόνος του άνοιξε το χέρι και της χάρισε το ρόδι, γιατί ο έρωτας είναι ισχυρότερος όλων. Η Μία τώρα, προσέξτε, ήταν κόρη του Πυθαγόρα. Γιατί ο Πυθαγόρας παντρεύτηκε τη Θεανό, επίσης πάρα πολύ μορφωμένη φιλόσοφος και μαθηματικός. Πόσο άδικο που δεν ξέρουμε για τις γυναίκες φιλοσόφους και επιστημόνισσες του αρχαίου κόσμου. Και επειδή ο Πυθαγόρας δεν είχε ταμπού και σεξουαλικά και σεξισμούς και τέτοια, στη σχολή του μπορούσε να γραφτεί άσχετα αν ήσουν άντρας ή γυναίκα. Τους δεχόταν όλους. Δεν είχε τέτοια, πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Και προφανώς οι κόρες του ήταν μορφωμένες. Και μία από τις κόρες του, τη Μία, την παντρεύτηκε ο Μίλωνας. Ο Κρότονας έχει και άλλες ιστορίες και η συγκλονιστική ιστορία είναι το πώς κατέληξε να πολεμήσει και να ισοπεδώσει την γειτονική Σίβαρη. Αλλά δεν προλαβαίνω να σας τα πω όλα τώρα σε ένα podcast. Θα σας πω όμως για τη Σίβαρη, που ήταν η πιο πλούσια πόλη, η πιο Χλιδάτη μάλλον, όχι πιο πλούσια. Πιο πλούσια ήταν η Σιρακούσες. Η Σίβα ήταν η πιο χλιδάτη πόλη του αρχαίου κόσμου.
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller. Το σημερινό podcast ασχολείται με τη Μεγάλη Ελλάδα, Magna Graecia, περιοχές της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας.
1: Είχανε dinner party που προσλαμβάνανε chef να φτιάξουν ένα μενού bespoke, παρακαλώ. Το bespoke σημαίνει κατά παραγγελία. Ειδικό μενού με πρωτότυπες συνταγές και ο σεφ είχε το copyright για ένα χρόνο, δεν μπορούσε κανείς άλλος να το χρησιμοποιήσει. Έπρεπε μήνες πριν να δηλώσει συμμετοχή και κάνανε τα μεγαλύτερα dinner party στον αρχαίο κόσμο ήδη από την αρχαϊκή εποχή. Είχαν φτιάξει λίγο και ειδικά συστήματα με σωληνώσεις που να πηγαίνουν τα κρασιά από τους αμπελώνες κατευθείαν μέσα στα πλουσιόσπιτα. Είχαν απαγορεύσει τους κόκορες για να μην τους ξυπνάνε το πρωί γιατί ξενυχτούσαν μέχρι το βράδυ. Κάνανε τα αδιανόητα τρελά party στη Σίβαρη. Μάλιστα λέει ο Θρύλος πως όταν ένας Σιβαρίτης πήγε στην Τριζίνα προσκεκλημένος, πήρε μαζί του 1000 άτομα προσωπικό, σεφ, κακό, μάγειρες, σερβιτόρους, γιατί δεν εμπιστευόταν ότι θα μπορέσει να βρει να φάει κάτι καλό εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε χλειδί και τρόπο ζωής την αρχαϊκή εποχή. Και υπάρχει και το άλλο ανέκδοτο, ιστορικό ανέκδοτο, ότι τον έβαλαν να κοιμηθεί σε ένα στρώμα που ήταν μόνο με ροδοπέταλα. Και το άλλο πρωί σηκώθηκε λίγο πιασμένος. Και του λένε, μα κοιμόσουν στα ροδοπέταλα, ρε φίλε. Πώς πιάστηκες? Και λέει, πρέπει ένα ροδοπέταλο να δίπλωσε στα δύο και να με ενόχλησε εκείνο. Σιγά μωρή, πριγκίπιζα με τον πιζέλι. Άλλη πόλη, πιο δίπλα. Ο Τάραντας. Ο Τάραντας φτιάχτηκε από Σπαρτιάτες. Εξόριστους Σπαρτιάτες. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Γιατί αυτοί οι Σπαρτιάτες έφυγαν. Η Σπάρτη δεν έκανε χημικοθεραπείες. Όλες οι υπόλοιπες αμπικίες έγιναν από πάρα πολλούς Έλληνες. Κυρίως ήταν οι Εβοείς, ήταν οι Δωδεκανήσοι, ήταν οι Κρήτες, ήταν από τις Κυκλάδες, ήταν από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Η Σπάρτη και η Αθήνα έκαναν ελάχιστες αμπικίες. Λειτουργούσαν με άλλο τρόπο. Η Σπάρτη αναγκάστηκε να κάνει αμπικία για να διώξει τους ανεπιθύμητους νόθους Σπαρτιάτες, τους Παρθενίες. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές γιατί ονομάστηκαν Παρθενίες και γιατί δεν τους στέλανε. Τις εξηγώ και τις λέω όλες και είναι συγκλονιστικές στο βιβλίο, αλλά δεν μπορώ να τις εξηγήσω όλες τώρα εδώ πέρα. Θα σας πω όμως το πώς κατέληξαν να φύγουν τελικά για την αποικία. Γιατί οι Παρθενίες, που ήταν οι γόνοι των Σπαρτιατισσών από σκλάβους ή από νεαρούς Σπαρτιάτες που δεν ήταν ακόμη αποδεδειγμένα τολμηροί στην μάχη, οι υπόλοιποι Σπαρτιάτες τους σνόμπαραν τους Παρθενίες. Και αποφάσισαν να ανατρέψουν το καθεστώς. Αδιανόητο να ανατραπεί το καθεστώς στη Σπάρτη, ε. Στη διάσημη γιορτή των Σπαρτιατών, τα Ιακύνθια στις Αμίκλες, λοιπόν, ετοίμαζαν οι Παρθενίες να κάνουν πραξικόπημα. Το σύνθημα θα ήταν, για να ορμήσουν όλοι μαζί, η στιγμή που ο αρχηγός τους, ο λεγόμενος Φάλανθος, θα φορούσε στο κεφάλι του την κίνη με ύψιλον και ήτα, όπως είναι ο κίνας το σκυλί, ένα δερμάτινο καπέλο. Το ιερό ήταν γεμάτο τώρα, ε. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές των Σπαρτιατών. Γεμάτο κόσμο, χαρές, φωνές, τελετουργίες, μικροί, μεγάλοι, πλήθος κόσμου, σαματάς. Και ξαφνικά μέσα στο πλήθος ένας κήρυκας στέκεται στο πιο ψηλό σημείο. Έχουν γυρίσει όλοι και κοιτάνε προς το μέρος του. Και φωνάζει, Φάλανθε, μην φορέσεις το καπέλο σου. Και παγώνουν όλοι, δεν καταλαβαίνουν. Τι είχε συμβεί? Το σχέδιο είχε προδοθεί. Και οι Παρθενείς βρέθηκαν περικυκλωμένοι γιατί κάποιος μίλησε και οι υπόλοιποι Σπαρτιάτες κατάλαβαν τη συνωμοσία και τους συνέλαβαν. Κατάλαβαν όμως ότι εκείνη την ώρα το να χυθεί αίμα στην ιερή γιορτή και γενικότερα να χυθεί αίμα στη Σπάρτη δεν είναι και ότι καλύτερο. Και έτσι βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση. Οι Παρθενείες με αρχηγό τον Φάλανδο να σηκωθούν και να φύγουν από τη Σπάρτη και να πάνε να ιδρύσουν μια αποικία στην Κάτω Ιταλία. Στάλθηκε λοιπόν ο Φάλανδο στο μαντίο των αδελφών να πάρει χρησμό. Ο χρησμός λοιπόν του είπε, θα πας και θα χτίσεις αποικία και θα επιμείνεις για να χτίσεις αποικία εκεί που θα βρέχεις το κεφάλι σου όσο ο καιρός είναι έθριος. Είχε και τη γυναίκα του την Έθρα και ήταν και λίγο έτσι αυτό έτσι μυθολογικό όλο αυτό. Ο ήλιος θα λάμπει, λέει, θα είναι έθριος, αλλά θα βρέχεις το κεφάλι σου. Ξεκινάνε λοιπόν οι Παρθενείς, φτάνουν στην Κάτω Ιταλία και βρίσκουν ένα εξαιρετικό σημείο, το ακροτήριο Σατήριο. Το κριτήριο αυτό βρίσκεται σε έναν εξαιρετικά προστατευμένο κόλπο που έχει στα δυτικά τον Mare Grande, δηλαδή Μεγάλη Θάλασσα, και έναν μικρότερο, πολύ πιο βολικό για ελιμενισμό, τον Mare Piccolo, δηλαδή Μικρή Θάλασσα. Αλλά έλα μου ότι δεν ήταν οι πρώτοι που είχαν βρει το σημείο εκείνο και υπήρχε ένας τοπικός οχυρωμένος οικισμός των Ιαπηγών. Στο βιβλίο μέσα, παρένθεση αυτό, εξηγώ και ποιους λαούς και πώς ήταν αυτοί που βρήκαν εκεί πέρα οι Έλληνες. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις την ιστορία ενός τόπου αν δεν ξέρεις και με ποιους διέδρασαν οι αρχαίοι Έλληνες. Έχω ειδικό κεφάλαιο που τα λέω όλα αυτά. Δεν θα σας κουράσω εδώ πέρα. Οι άπηγες λοιπόν δεν τους είδαν με καλό μάτι τους Σπαρτιάτες, τους Παρθενίες, και τους επιτέθηκαν. Και τραυματίστηκαν και φύγανε, μαζεύτηκαν στην ακροθαλασσιά. Ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι, ξεθενωμένοι, ρε παιδί μου, από τη μάχη, όλοι τους απόκαμαν δίπλα στα πλοία τους στην παραλία. Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, λέει. Κάθεται λοιπόν ο Φάλανθος και γέρνει το κεφάλι του στην αγκαλιά της γυναίκας του απογοητευμένου, της Έθρας. Αυτή αρχίζει να του χαϊδεύει τα μαλλιά και από την στεναχώρια της που βλέπει τον άντρα της κουρασμένο και που δεν έχουν ελπίδα, γιατί δεν έχουν και πού να γυρίσουν και φαίνεται πως όλα έχουν τελειώσει, βάζει τα κλάματα. Και έτσι πως κλαίει, πέφτουν τα δάκρυά της πάνω στο κεφάλι του Φάλανθου. Και σου λέει, νάτο, ο χρησμός, αυτό που είπε Απόλλωνας. Θα βρέχει στο κεφάλι μου ενώ ο καιρός είναι έθριος. Εδώ είμαστε, λέει. Σηκώνεται, εμψυχώνει τους υπόλοιπους Σπαρτιάτες, κάνουν ντου και καταφέρνουν και κερδίζουν τους άπηγες και καταλαμβάνουν το ύψωμα και ιδρύουν εκεί πέρα την πόλη του Τάραντα, η οποία παραμένει στρατιωτικά πάρα πολύ σημαντική ακόμη, αρκεί να σας πω, αν δεν το γνωρίζετε, πως είναι ο μεγαλύτερος ναύσταθμος του Ιταλικού ναυτικού σήμερα. Το ενδιαφέρον είναι πως ο Τάραντας, ενώ ήταν σπαρτιατικός, είχε ένα σύμπλεγμα που προσπαθούσε λίγο να μοιάσει τη Σπάρτη, αλλά αισθανόταν και λίγο προδομένη από τους Σπαρτιάτες, άρα ήταν ανοιχτή και σε άλλες επιρροές. Πήρανε πολλά από την Αθήνα, πήρανε δημοκρατία, πήρανε θέατρο, πήρανε χλειδί και φτιάχνανε τα πιο ωραία υφάσματα. Τα ραντινίδια ήταν τα πιο διάσημα υφάσματα που κυκλοφορούσαν στο εμπόριο ρουχισμού, στην Μάγνα Γκρέτσια. The devil wears τα ραντινίδια στη Μεγάλη Ελλάδα. Από εκεί βγήκαν και οι ταραντέλες και οι ταραντούλες, αλλά αυτά τα λέω στο βιβλίο. Για τα Μέγαρα Ιβλέα θέλω να σας πω, παιδιά, μια υπέροχη, πολύ γλυκιά ιστορία. Τρεις ώρες να έχω να σας μιλάω, τι να σας πω από ιστορίες να πάρει. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller. Το σημερινό podcast ασχολείται με τη Μεγάλη Ελλάδα, Magna Graecia, περιοχές της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας.
2: Τα Μέγαρα Ιβλέα πήραν το όνομά τους από τον Ήβλα. Ο Ήβλας ήταν ένας τοπικός βασιλιάς της Σικελίας. Πήγανε λοιπόν οι Μεγαρείς από τα Μέγαρα δίπλα στην Αττική να κάνουν αποικία. Και δεν μπορούσαν όμως να βρουν τόπο να τους βολεύει. Γιατί είχαν προλάβει όλοι οι υπόλοιποι και είχαν πιάσει τα καλύτερα σημεία. Και τους συμπόνεσε, λέει, ο τοπικός ηγεμόνας των Σικελών. Υπήρχαν τρεις φυλές ντόπιες στη Σικελία πριν τους Έλληνες. Οι Σικελοί στα ανατολικά, οι Σικανοί στο κέντρο και οι Έλλημοι στα δυτικά. Πήγε λοιπόν ο Ήβλας ή Ήβλον, ο βασιλιάς, ο οποίος σου λέει, να σου πω κάτι, γιατί να μην τους δεχτούμε τους ανθρώπους και να κερδίσουμε από αυτό. Αυτοί έχουν δική τους άλλη τεχνογνωσία, άλλο τρόπο ζωής, άλλα εμπορεύματα. Να τους έχουμε εδώ πέρα. Και πήγε και τους έδωσε προσωπικά κτήματα σε ένα φανταστικό σημείο, σε ένα ακροτήρι πάρα πολύ ωραίο. Και τους είπε, παιδιά, μείνετε εδώ πέρα και να είστε φίλοι μας. Και όντως έτσι έγινε. Τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Οι Μεγαρείς που ίδρυσαν τα Μέγαρα Ιβλέα προς τιμήν του βασιλιά αυτού, το οποίο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ένα σκαφικά. Δεν κατοικήθηκε μετά, αφού όταν καταστράφηκε η αρχαία πόλη, δεν κατοικήθηκε μετά με τους αιώνες και μας σώζεται η αρχαία πόλη όπως ήταν. Μία από τις αρχαιότερες σωζόμενες αρχαίες αγορές αρχαίες ελληνικής πόλης σώζεται στα Μέγαρα Ιβλέα. Είναι συγκλονιστικό. Αρχαιολογικά μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Στη Σικελία όμως λύστηκαν και πάρα πολλές άλλες ελληνικές πόλεις, όπως ο ακράγαντας πάμπλουτη πόλη. Με τον αγαπημένο μου κυβέρνητο, τον Τελεία. Πάμπλουτη πόλη επίσης ο ακράγαντας. Ο Τελείας είχε τόσα λεφτά και τόσο πλούτο, αλλά ήταν και πολύ προσγειωμένος άνθρωπος, παιδιά. Την πλήρη ιστορία που τη λέω στο βιβλίο, το επαναλαμβάνω, συγγνώμη που γίνομαι λίγο γραφικός, αλλά όταν κάποια στιγμή ένα απόσπασμα υπαίων βρέθηκε σε μια καταιγίδα, 500 υπείς, ο Τελείας άνοιξε το σπίτι του, που είχε 500 και δωμάτια, επειδή ήταν και έμπορος ρούχων, τους έδωσε και φορεσιές καινούρια ρούχα, τους τάισε όλους, τους έκανε τους έρωτα, τους περιέθαλψε. Και ο ίδιος, κατά το θρύλο, ήταν και πάρα πολύ μικροσκοπικός και άσχημος και ασχημούλης. Αλλά ήταν πολύ καλόκρατος και ωραίος άνθρωπος. Και όταν κάποια στιγμή τον έστειλαν οι ακραγαντινοί ως πρέσβη σε μια μικρή πόλη των Σικελών, των ντόπιων, για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, τον ειρωνεύτηκαν οι Σικελοί εκεί πέρα. Του είπανε, εσένα βρήκαν να στείλουν οι ακραγαντινοί, τόσο πλούτος, τόσο μεγάλη και σπουδαία πόλη, και βρήκαν εσένα τον κακομοιριασμένο, τον άσχημο, τον κοντό να στείλουν. Και τους απαντάει ο Τελείας, έχουν και πιο σπουδαίους να στείλουν, αλλά τους στέλνουν στις σπουδαίες πόλεις. Ατσά.
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Anyway, ο Τελείας βρήκε τραγικό τέλος, πυρπολώντας το ναό της Ακρόπολης της πόλης. Όταν ο ακράγαντας έπεσε στους καρχιδόνιους, ο Τελείας πήρε τα πλούτη του, τα πήγε στο ναό και έβαλε φωτιά για να μην μπορέσουν να πέσουν ελάφυρα στα χέρια των εχθρών. Και έτσι βρήκε τραγικό τέλος. Σας λέω οι ιστορίες, τώρα σας τα λέω και λίγο αποσπασματικά. Είναι συγκλονιστικές. Υπήρχε η Γέλα, μια άλλη πόλη. Φανταστική, με άλλες συγκλονιστικές ιστορίες. Ο ακράγαντας είχε πείσει και το Φάλαρι, το διάσημο τύρανο. Αχ, λοιπόν. Θα βάλω ένα break από εδώ πέρα. Δεν σας είπα ούτε το 1/3, ούτε το 1/4 από τις πληροφορίες που υπάρχουν μέσα στο υπέροχο βιβλίο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Εύχομαι να σας συντροφεύσει φανταστικά. Άμα θέλετε, μπορώ να κάνω κι άλλο podcast που θα πω πιο πολλές λεπτομέρειες και πέραν του βιβλίου. Γράψτε μου στα σχόλια κατά πόσο σας ενδιαφέρει. Ωστότε, επιφυλάσσομαι να επανέλθω σε αυτά τα θέματα. Χαίρομαι που βάζω και εγώ το λιθαράκι μου στο να ανακαλύψουμε μία δεύτερη, μεγαλύτερη, συγκλονιστική αρχαία Ελλάδα. Προφταίνετε να το προπαραγγείλετε για να πάρετε δώρο και το μεγάλο χάρτη. Θα το βρείτε ούτως ή άλλως σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου και μετά, και θα το βρείτε και σε audiobook, γιατί ηχογραφείτε, αν το προτιμάτε, σε audiobook. Κάποιοι από εσάς μπορεί να το προτιμούν. Νιώθω άσχημα γιατί πρέπει να κλείσω το podcast και δεν σας έχω πει τίποτα για τους τυράννους, δεν σας έχω πει τίποτα για τον Τιμολέοντα, τον συγκλονιστικό ήρωα. Ξέρετε κάτι, ίσως κάνω πιο μετά ένα επεισόδιο για αυτά. Ή μπορεί και να μην θέλετε κιόλας γιατί θα διαβάσετε το βιβλίο. Να πούμε άλλα πράγματα στο podcast. Το βιβλίο το έχω χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ουσιαστικά οι εισαγωγές των πόλεων, πώς ιδρύθηκαν και οι συγκλονιστικές ιστορίες τους. Και στο δεύτερο μέρος πλέον είναι η εποχή που μπλέκονται οι ιστορίες και έρχονται και οι καρχιδόνοι, γιατί, προσέξτε λίγο, πολύ βασικό. Ξέρουμε και συγκλονιζόμαστε από τους Περσικούς πολέμους και τον αγώνα των Ελλήνων να επιβιώσουν έναντι της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν έχουμε ιδέα για το τρισχυρότερο βίωμα των Ελλήνων της Σικελίας έναντι των Καρχιδονίων και πόσο πολύ δυσκολεύτηκαν. Με τη μάχη, τη συγκλονιστική μάχη της ημέρας που κερδίθηκε από κόλπο και έγινε την ίδια χρονιά με την ναυμαχία της Σαλαμίνας και με τη μάχη των Πλατεών. Ο θρύλος λέει πως έγινε την ίδια ακριβώς μέρα με την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μάλλον δεν ισχύει, αλλά δεν έχει έναν γλυκό παράξενο ρομαντισμό πως την ίδια ώρα που οι Έλληνες της κυρίως Ελλάδος πάλευαν για να σωθούν από την Περσική απειλή, οι Έλληνες της μεγάλης Ελλάδος πάλευαν να σωθούν από την Καρχιδονιακή απειλή. Έχω ένα κεφάλαιο ολόκληρο μόνο για τη μάχη της ημέρας, γιατί είναι συγκλονιστική. Αν και η δική μου αγαπημένη μάχη είναι η μάχη του Κρίμισου ποταμού, που πολέμησε και η βροχή με τους Έλληνες. Αυτό σε κάποια άλλη ιστορία θα τα πούμε. Δεν σας είπα καθόλου για τους τυράννους, καλούς και κακούς, συγκλονιστικούς. Τον τύρανο που κάλεσε τρεις φορές τον Πλάτωνα να προσπαθήσει ο Πλάτωνας να ιδρύσει την ιδανική πολιτεία εκεί πέρα. Και θα μου πείτε, γιατί πήγε ο Πλάτωνας εκεί πέρα? Γιατί σε αυτό το παραδέχομαι τον Πλάτωνα. Σου λέει, δεν μπορώ να κάνω μόνο φιλοσοφία χωρίς να δοκιμάσω να την κάνω και πράξη. Η φιλοσοφία θα έχει λίγο περισσότερη ουσία αν όντως γίνει πράξη. Αν τα καταφέρει ή όχι, όσοι το ξέρετε, το ξέρετε. Όσοι δεν το ξέρετε, θα το μάθετε μέσα στις σελίδες του βιβλίου. Προπαραγγέλνετε για να πάρετε και δώρο το χάρτη. Αυτά είχα να πω. Τελικά το έκανα και λίγο διαφήμιση. Δεν πειράζει, παιδιά. Ακούσαμε και ωραίες ιστορίες. Έχει τόσα πολλά να μάθουμε για τον αρχαίο κόσμο. Να εμπνευστούμε, να σοκαριστούμε, να χαρούμε και να στεναχωρεθούμε. Τα πάντα όλα, γιατί αυτό είναι το ανθρώπινο βίωμα. Και δεν θα σας πω πώς κλείνει το βιβλίο, γιατί είμαι περήφανος για τον επίλογο που έχει. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Και αυτή τη φορά, παρότι το έκανα παλιότερα στο Αρχαιολογία Αγάπη Μέλλον Πάρεμα από εδώ πέρα, αυτή τη φορά δεν θέλω να σας το κάνω spoiler. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα και να μου πείτε μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε ο επίλογος του βιβλίου. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχουν άλλα 7 βιβλία που έχετε να διαλέξετε άμα δεν θέλετε αυτό. Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ. Είναι το πρώτο μου βιβλίο. Συνεχίζει να είναι το μεγαλύτερο best seller που σας ταξιδεύει στην αρχαία ελληνική ιστορία της κυρίως Ελλάδος, εδώ που ζούμε και κατοικούμε και αγαπάμε. Υπάρχει το Αρχαιολογία Αγάπη Μέλλον Πάρεμα από εδώ, που είναι με τις πιο περίεργες, παράξενες και κουφές ιστορίες το αγαπημένο μου συναισθηματικό βιβλίο για τον αρχαίο κόσμο. Υπάρχουν 3 παιδικά βιβλία. Το «Παιδιά χωράει όλη η αρχαιότητα στο σανσέρ» για παιδιά δημοτικού, για να μάθουν εύκολα και γρήγορα τον αρχαίο κόσμο. Και 2 βιβλία δραστηριοτήτων. Το «Η αρχαιότητα είναι παιχνιδάκι νούμερο 1» και το «Αρχαιότητα είναι παιχνιδάκι νούμερο 2» «Ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες». Και υπάρχει φυσικά και το ταξίδι μας στους ξένους πολιτισμούς. Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος και ένας Βίκινγκ μπαίνουν σε ένα μπαρ. Αυτά από μένα, να είστε καλά. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται συγκλονιστικό επεισόδιο με μια κορυφαία καλεσμένη που μας ταξιδεύει στο Μυκηναϊκό κόσμο, στην εποχή της Οδύσσειας, γιατί πλησιάζει και η πολυσυζητημένη ταινία, και στο τι συμβαίνει πριν το Μυκηναϊκό κόσμο. Η Βασιλική Πλιάτσικα έρχεται στο podcast σε μια συνέντευξη που θα σας σοκάρει. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτά είχα να πω. Τα φιλιά μου, σας περιμένω την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά.
4: Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
5: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία παραμένει ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας που με στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και στην ενέργεια μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό οικοσύστημα ανάπτυξης, δημιουργώντας περισσότερες ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και δίνοντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα, στα επίγοντα να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά ανοιχτά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή του που αφορά στην ανάγκη στελέχωση του Σκυλίτσιου. Ο κύριος Παπαγιάννης, που πρόσφατα επανεξελέγει στο συνδικαλιστικό όργανο των νοσοκομειακών γιατρών, για μία ακόμη φορά υπεραμείνθηκε των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αναφέροντας ότι στο Σκυλίτσιο, εκτός των περιστατικών από το νησί μας, αντιμετωπίζονται αρκετά περιστατικά κυρίως από τη Σάμο αλλά και από τη Λέσβο. Σημειώνοντας όμως ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορεί να γίνεται η δουλειά τους απρόσκοπτα. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μία φορά με τον δημοτικό κήπο που συμβαίνουν τα εξής. Τα λουλούδια που φυτεύτηκαν πριν παραδοθεί ξεράθηκαν. Ο εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες, τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε συνέντευξη τύπου, η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο Κώστας Ψαρούδης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου αντίστοιχα, υπογράμμισαν ότι η σχολική χρονιά κλείνει με πολλά προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως η έλλειψη δασκάλων, κτηριακά προβλήματα αλλά και το πολλαπλό βιβλίο. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης. Θέλει κόπο και χρόνο όχι μόνο να φέρεις χρήματα στο Δήμο, αλλά και να τα επιστρέψεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την πορεία της χρηματοδότησης των 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και τη γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Χθες το πρωί απομακρύθηκαν οχήματα και μηχανάκια που βρίσκονταν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα να δηλώνει ότι κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται είτε για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου.
Η παρούσα εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί φέτος 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτενχ στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας του Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. 10 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη διοργάνωση της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων του Φεστιβάλ με την ονομασία Διονύσια προς τιμή του Μακαριστού Διονυσίου, Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών. Η φετινή διοργάνωση θα είναι διήμερη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο 5η και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εκδηλώσεις και τις δύο μέρες θα ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα.
Αύριο Πέμπτη πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Λιβαδίων Πόλος Χίου, επωνόματι του εν Αγίης Πατρός Σιμών Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Σύμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ομολογητού. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 6.30 το απόγευμα. Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο στις 7 το πρωί. Αύριο το απόγευμα στις 6 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμανίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Συνεχίζονται την

με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής σήμερα 10 Ιουνίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείο που σώζονται πολυάριθμα λίθινα, ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία, υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης το 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση, που διανύει το 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στη Χίου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποιήση Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλυσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χιού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η εκπαιδευτικός και τη ΣΑΡΗ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής το 22 710 41 104 και 69 78 776 232. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τον ελληνικότατο τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η οικαστική δημιουργία

0: Συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας, μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση στο 22710-72212, καθημερινά εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ και στο τηλέφωνο 22710-814-74, 22710-44-395, δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σπουδαία επιτυχία για τον κολυμβητή του αθλητικού ομίλου Αιγαίου Γιάννη Μπαϊνακτάρη, που στον τελικό των 50 μέτρων με διπλά πέδιλα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων, που διεξάγεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου, πήρε την τέταρτη θέση με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Συνεχίστηκαν πάντως και τη δεύτερη μέρα των αγώνων οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών με την κατάκτηση 7 μεταλλίων, 3 χρυσά, 2 αρκυρά και 2 χάλκινα. Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι κληρώσεις της β' φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πόλο Νεανίδων, της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Κορασίδων και της τελικής φάσης του Κυπέλου Ανάπτυξης Προμήνη Παίδων. Στις Νεανίδες κάτω των 18 ετών, ο ναυτικός όμιλος Χίου κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και τη Βουλιαγμένη. Στη Silver League των Κορασίδων κάτω των 16 ετών, ο ναυτικός όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και στη Silver League των προ-μίνι παιδών κάτω των 12 ετών, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τον όμιλο Φίλων Υδατοσφαίρησης της Κατερίνης και ο ναυτικός όμιλος Χίου τη Λάρισα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου κάνει προκήρυξη για την πρόσληψη 2 προπονητών ποδοσφαίρου των μεικτών ομάδων αγοριών K14 και K16 και κοριτσιών K15. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος UEFA Β τουλάχιστον και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3η 30 Ιουνίου. Αιτήσεις και πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 με 2 το μεσημέρι και στο τηλέφωνο 22710-22888. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τριχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκενας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1920. Έρχεται από τις Μήνες στο νησί μας για παραστάσεις 10 ημερών η μεγάλη καλλιτέχνης Κιβέλη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937. Με πλήθος συνεργατών ο Φώτης Αγγουλές εκδίδει μέχρι το 1939 το λογοτεχνικό περιοδικό το νησί. Μεταξύ αυτών οι Άρης Καράβας, Γιάννης Μουτάφης, Κώστας Χαλιορής και άλλοι, όπως και ο τότε νομάρχης Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1942. Εκτελούνται από τους Γερμανούς για παραδειγματισμό στο Κοντάρι για παράνομη κατοχή όπλου οι Σταύρος Παπαϊωάννου, Μάρκος Περιβολάρης και Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1945. Οι διώξεις ενάντια στο ΕΑΜ παίρνουν χαρακτήρα χιονοστιβάδας. Ο τοπικός πρωτοπόρος σημειώνει χαρακτηριστικά. Οι γραμμές αυτές απευθύνονται στον κύριο στρατιωτικό διοικητή, στον κύριο νομάρχη, στον κύριο εισαγγελέα, στον κύριο διοικητή του ιερουλόχου και σε κάθε αρμόδιο. Το Σάββατο κατά τις 11 το πρωί δηλώθηκε από υπαξιωματικούς του Εθνικού Στρατού χωρίς περιστροφές τον κύριο Σαλαβόπουλο, ιδιοκτήτη των τυπογραφείων μας, ότι θα καταστραφούν τα τυπογραφεία του αν συνεχίσει την έκδοση των εφημερίδων μας. Του είπαν ότι τα τυπογραφεία θα τα είχαν καταστρέψει από προχθές, αλλά ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Ο κύριος Σαλαβόπουλος τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να βγάλει το σημερινό φύλλο μας που ήταν μισοτελειωμένο. Βέβαια, ύστερα από την κατάσταση που δημιουργήθηκε και μια που το κράτος του νόμου σήμερα δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει την ασφάλεια ορισμένης τάξης ανθρώπων, δεν είναι καθόλου απίθανο το σημερινό φύλλο μας να είναι προσωρινά και το τελευταίο που βγαίνει σε τυπογραφείο. Πάντως έστω και στον πολύγραφο και με χειρόγραφη ακόμα εφημερίδα ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και ας το έχουν υπόψη τους όσοι βιάζονται να μας φημώσουν το στόμα γιατί δεν μπορούν να ακούν τη φωνή της αλήθειας και του λαϊκού δίκαιου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Λεόντιος Χριστοφορίδης, ενεργός αθλητής και στη συνέχεια στυλοβάτης κάθε αθλητικής δραστηριότητας στο νησί μας, ειδικά στον χώρο του υγρού στίβου. Ιδιαίτερα αγαπητός ο γιατρός, όχι μόνο στους αθλητικούς χώρους, για την εν γέννη κοινωνική δραστηριότητά του.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Γεια σας, είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Λοιπόν, η τηλεοπτική Ελλάδα χορεύει στο ρυθμό σούρτα, φέρτα, φέρτο. Την εκπομπή αυτή την γράφουμε μια μέρα πριν τον τελικό της Eurovision, οπότε δεν ξέρουμε την κατάταξη του Ακύλα σε αυτό το τραγούδι που σύμφωνα με πολλούς ή λίγους ξεχώρισε. Αλλά θα κάνουμε μια ανάλυση όσον αφορά την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, όχι μόνο με επίκεντρο την Eurovision, αλλά πριν, ίσως και μετά, με τον πιο ειδικό, που είναι ο κύριος Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι δημοσιογράφος, είναι ειδικός στα θέματα του ελληνικού τραγουδιού, συγγραφέας. Πριν σας ζητήσω να μου πείτε για αυτό το τραγούδι, για το τραγούδι και για το Παλικάρι γενικότερα, για την εμφάνισή του, να διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό για να σας γνωρίσω στους τηλεθεατές μας.
1: Λοιπόν, μάλιστα.
0: Ο κύριος Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης. Καταρχάς, γιατί δύο επώνυμα, Βολιώτης Καπετανάκης?
1: Ηλίας Καπετανάκης ήταν ο παλιός θεατρικός συγγραφέας και δεν ξέρω αν είναι ματαιοδοξία ή όχι, για να μην μας μπερδεύουν. Και γιατί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι γιατί το Βολιώτης το γράφω με όμικρον. Είχα γράψει κάποτε στο Ριζοσπάστη μια κριτική για ένα δίσκο του Χάρη Κλίν, τις Πατάτες. Τότε έκανα εκπαιδευτικό, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα πως αυτός τώρα μπαίνει και στα πολιτιστικά. Δεν το βάζαν. Κάποια στιγμή μου λέει ο διευθυντής, έλα μωρέ, λέει, βάλτο, αλλά βρες ένα ψευδώνυμο, όχι Καπετανάκης. Λέω Ηλίας Βολιώτης. Και ο τεχνικός το έγραψε με όμικρον. Και εμένα μου άρεσε. Λέω, είναι σημαδιακό, είναι καρμικό.
0: Οπότε το λάθος έμεινε ως σωστό κατά την θέση σας. Λοιπόν, γεννήθηκε το 1955 στο Βόλο. Το 1967 η οικογένειά του έρχεται στη Νίκαια. Τελείωσε τη Φιλοσοφική Αθηνών το 1978. Μπήκατε το 1973 σε μια εποχή δικτατορίας
1: και μετά
0: ζήσατε τη μεταπολίτευση και τα επόμενα χρόνια, έτσι. 1975 στη Συντακτική Επιτροπή του Οδηγητή.
1: Ξεκινήσαμε να βγάζουμε τον οδηγητή.
0: Που ήταν στη νεολαία του.
1: Στην κομμουνιστική νεολαία, στην νεολαία του Μπουκουέ.
0: Επί 10 χρόνια στην Συντακτική Επιτροπή, υπεύθυνος θεμάτων νεολαίας στο Ριζοσπάστη. Από το 1986 στο πολιτικό και στρατιωτικό ρεπορτάζ σε διάφορα αμυντικά περιοδικά, έτσι.
1: Στην ΕΡΤ, στο Πτήση και Διάστημα και πολιτιστικά συνεργαζόμουν πάλι με το κομμάτι Ελευθεροτυπία και διάφορες άλλες εφημερίδες.
0: Το 2001 ιδρυτικό μέλος του περιοδικού Μετρονόμου, τι περιοδικό είναι?
1: Είναι ένα πολιτιστικό περιοδικό που πριν από λίγες μέρες γιόρτασε τα 25 του χρόνια.
0: Και μάλιστα, τώρα επικεφαλής είναι ο φίλος μας ο Θανάσης Σιλιβός, έτσι, πάντα.
1: Πάντα μαζί το βγάλαμε, αλλά από εκεί και πέρα τόπο στα Νιάτα.
0: Ωραία.
1: Εδώ και 15 χρόνια, είναι 25 τα χρόνια, εδώ και 15 χρόνια ο Θανάσης κάνει το παιχνίδι πολύ καλά.
0: Ωραία, και εσείς τώρα κάνετε παιχνίδι στα site, στο ιστολόγιο musapolitropos.gr, που τα θέματα τι είναι, πολιτισμός, αίρεση.
1: Πολιτικά, στρατιωτικά θέματα που σας αρέσουν και εσάς. Και ωραία, βέβαια ο πολιτισμός.
0: Και είστε συγγραφέας των εξής βιβλίων, να τα διαβάσω. Ένας αιώνας λαϊκό τραγούδι, Ελλήνων μουσα λαϊκή, Αδέσποτες μελωδίες, Μάγκες αλής του εποχής, 24 ρεμπέτικα πορτρέτα, Μουσα πολύτροπος, μελωδική και κοινωνική διαδρομή από το δημοτικό στο ρεμπέτικο, Ακριβές στιγμές στη σκάλα του Μιλάνου, του κυρίου του η φωνή είναι η ιστορία της δισκογραφίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, εγκυκλοπαιδικό, ιστορικό, αρχαιακό βιβλίο. Και εδώ έχετε όλη τη διαδρομή των δίσκων που έχουν ελληνική φωνή, έτσι.
1: Από τότε που έγινε, το πρώτο μέρος αφορά και τη διαμάχη που έγινε, από τότε που έγινε η πρώτη ηχογράφηση στον κόσμο, και στο δεύτερο μέρος είναι η Κολούμπια.
0: Μάλιστα. Η ιστορία αυτής της μεγάλης εταιρείας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, η Φραγκογιαννού και ο Ρασκόλνικοφ, που είναι ο ήρωας
1: του Ντοστογεύσκη, του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, στο Έγκλημα και Τιμωρία.
0: Μουσικό Σεργιάννη, άλλα 22 ρεμπέτικα πορτρέτα. Βραδινά πάρεργα, είναι ποιήση.
1: Περνάμε στην ποιήση.
0: Αδέσποτες μελωδίες, Αΐζω η λαϊκή καημή. Συνωμοσίες της Κασάνδρας, ποιήση. το γράφημα του χρόνου, ενδύμο κείμενα, λαϊκό τραγούδι, αυθεντική ιστορία και το τελευταίο ποιητικό είναι...
1: Είναι η τεχνητή άνοια.
0: Δηλαδή
1: είναι το πρώτο...
0: Κοντά στην τεχνική νοημοσύνη,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι κοντρά, είναι το πρώτο παγκόσμιο ποίημα που αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη με δύο καινοτομίες, αφού το πιάσαμε. Η πρώτη είναι ο τίτλος, τεχνητή άνοια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η τεχνητή άνοια του σύγχρονου ανθρώπου. Και η δεύτερη πρωτοτυπία είναι ότι όλοι λέμε, αχ, θα μας χαλάσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Η πρωτοτυπία είναι ότι μιλάει ποιητικά η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θα μας χαλάσει τελικά?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Θα μας χαλάσει, δεν θα μας χαλάσει. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε. Και νομίζω, μια και μιλάμε για τη μουσική, η μουσική μπορεί να συμβάλλει θετικά, να καταπραίνει τα πάθη, τα συμφέροντα και να οδηγήσει ένα κόσμο. Ίσως είναι ρομαντικό, ίσως είναι ουτοπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος πρέπει να οδηγείται σε θετικά μονοπάτια.
0: Μάλιστα.
1: Σε θετικούς δρόμους.
0: Ο Ακύλας, το μικρό του, Μυτιληναίος είναι το επώνυμο,
1: ναι.
0: Έχει γεννηθεί στις Σέρες. Τα τραγούδια του είναι pop με θεατρικότητα, θα έλεγα. Είναι στην Μήνο CMI, έτσι, μιας και μιλάμε για δισκογραφική ιστορία. Διέπρεψε μέσα από το νέο αυτό μέσο ενημέρωσης, σχολείου και βίντεο κλπ. Το TikTok.
1: Ναι, τα μέσα.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο δημοσιογράφος και ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης.
1: Ακούω λοιπόν με βάση όλη αυτή την εγκυκλοπαιδική σας ιστορική και πολιτιστική γνώση. Θέλω μια ανάλυση για τον Ακύλα.
2: Δεν μπορώ να κάνω ανάλυση, δεν με ενδιαφέρει.
1: Κάντε διάλυση τότε.
2: Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτή η μουσική. Με την έννοια δηλαδή, ένα ερώτημα. Πού απευθύνεται? Είναι μουσική? Και πού απευθύνεται?
1: Τι άλλο
2: απευθύνεται
1: είναι?
2: Στα ένστικτα, απευθύνεται στον άνθρωπο ή απευθύνεται στον πίθηκο? Με την έννοια ότι, όχι, δεν το λέω ειρωνικά, ούτε απαξιωτικά. Σήμερα δεν βλέπετε τι γίνεται. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Έχουμε γυρίσει στα ένστικτα και στα αυτά. Πού απευθύνεται αυτή η μουσική? Οι διαγωνισμοί είναι ωραίο πράγμα. Γιατί πραγματικά, για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η Eurovision. Μία όμορφη κοπελίτσα, η Βίκη, δεν ήταν που έλεγε μπλε μπλε λαμούρε μπλε? Η πρώτη, η δεύτερη Eurovision. Και σήμερα όλο αυτό το πράγμα τι θέλουμε να δείξουμε? Εμένα δεν με εκφράζει. Εγώ είμαι υπέρ της λαϊκής μουσικής. Για μένα η μουσική είναι μια ιεροτελεστία. Η μουσική για μένα είναι μια έκφραση ψυχής. Και δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο παιδί. Μακάρι να πάρει, να το πάρει το βραβείο. Τι με νοιάζει εμένα? Όταν εγώ βλέπω κάποιον να χοροπηδάει, για παράδειγμα, η μουσική και η ποίηση, καθώς και εσείς...
1: Είπατε να μακάρι να το πάρει, εξήγησα και το επαναλαμβάνω και τώρα, την εκπομπή την γράφουμε πριν τον τελικό της Eurovision, αλλά το λέτε...
2: Ναι, εννοείται, τι είναι, και δεν έχω να χάσω. Ναι, δεν έχω ούτε να κερδίσω, ούτε να χάσω τίποτα. Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η μουσική.
1: Μάλιστα.
2: Το ξεκαθαρίζω.
1: Έχει δικαίωμα ο Έλληνας...
2: Βεβαίως,
1: να του αρέσει αυτή η μουσική.
2: Βεβαίως. Και να του αρέσει και να μην του αρέσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, παλιά πώς ήταν οι διαγωνισμοί αυτοί? Είχανε μια ομορφιά. Ύστερα, πρώτη ένσταση. Έχω ετοιμάσει 3, 4, 5 ενστάσεις, θα μου επιτρέψετε. Ότι επειδή είστε κι εσείς ποιητής, η ποιήση μιλάει με εικόνες. Η μουσική μιλάει με εικόνες. Είναι ανεικονική τέχνη. Όταν λοιπόν βάζεις στην ποίηση και στη μουσική βίντεο, βάζεις στα μέσα κάποιοι που χοροπηδάνε, κάποια φώτα, κάποια... πάει η ομορφιά. Δεν μπορείς να... ο μέσος πολίτης, εμείς όλοι, όταν βλέπουμε ένα βίντεο σκεφτόμαστε τα λόγια, σκεφτόμαστε τη μουσική. Σκεφτόμαστε την εικόνα, σκεφτόμαστε...
1: Ωραία. Εντάχει και τα υπόλοιπα, γιατί εκεί θα μιλήσω.
2: Πάμε
1: μετά.
2: Πάμε παρακάτω. Είναι ένας ωραίος διαγωνισμός. Αλλά πώς...
1: Δεύτερη ένσταση, τρίτη ένσταση. Να πάμε στην πέμπτη για να...
2: Όχι, προχωράμε, θα είναι στην πορεία.
1: Ωραία. Άλλη ένσταση.
2: Και η δεύτερη σε αυτό που λέμε, είναι ωραίοι διαγωνισμοί, αλλά πώς η εξουσία, το συμφέρον τους καταντά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λένε οι στίχοι του Φέρτο: πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και έναν θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεκ. Σε όλους να γράψω, φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Φέρτα μου όλα όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate Φέρτο. Σαχίνι Φέρτο. Χρυσό ρολόι, γυαλί, designer. Σου λέω Φέρτο. Rally cars, yacht με stars. Σου είπα Φέρτο. Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά. Θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά. Ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά. Να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Και να χορεύω όσο πάω ψηλά. Κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα τα καταφέρω. Να προσφέρω, μη μας λείψει κάτι ξανά. Δες με μαμά, αγοράζω να κλείσω και ένα. Θα σου πάρω και σένα πολλά σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
2: Ναι, δεν μου λένε εμένα τίποτα αυτά. Γιατί η ποίηση,
1: ναι.
2: Η ποίηση, έλεγα κάποτε όταν βγαίναν αυτά τα κουβεντιαστά τραγούδια,
1: ναι.
2: Πριν φτάσουμε στο κατάντημα του ραπ, κραπ, κρουπ, γκάπα, γκούπα και τέτοια. Λοιπόν, έλεγα, ρε εσύ Θάνο, Γιατί δεν φτιάχνουμε, δεν παίρνουμε ένα άρθρο του, το ότι ήμουν στο ριζοσπάστη.
1: Στον αείμνηστο, στο μεγάλο, στο θάνο μικρό τσικού.
2: Δεν παίρνουμε ένα άρθρο που τα γράφω εγώ Τσικουράτα, να βάλουμε και από κάτω μουσική επένδυση να τα οικονομήσουμε. Το λέγαμε στην πλάκα. Να όμως που έγινε.
1: Δηλαδή,
2: τι θέλω να πω δηλαδή, ο στίχος.
1: Ναι.
2: Ο στίχος πρέπει να έχει ρυθμό. Πρέπει να έχει ένα ποιήση. Λεπτό.
1: Είχατε ενστάσεις και σε αυτά τα αριστερά τραγούδια που ήταν τότε πολύ της μόδας, τη μεταπολίτευση.
2: Και τώρα έχω. Έχω έναν Μάλιστα. τρόπο, έχω άλλους.
1: Ωραία.
2: Θεούς.
1: Καταρχάς λοιπόν θέλω να πω ότι εδώ διάβασα τους στίχους του παιδιού. Αλλά
2: λένε...
1: όταν βλέπεις να τραγουδάει, όταν βλέπεις στο βίντεο, κυριαρχεί το θέαμα και λέω αυτή είναι η στίχη.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Εννοείται. Ύστερα. Αυτοί οι διαγωνισμοί είχαν πάντα λαϊκά στοιχεία. Αλλιώς δεν είναι χαζοί αυτοί που κάνανε και η εξουσία παλιότερα, αν δεν έβαζε κάτι που να πουλάει. Το θέμα πάλι είναι ότι περάσαμε, έχουμε μία μετάβαση από το χορό, από την παράσταση, από το γλέντι, από το αίσθημα, από το ερωτικό φλερτ. Από όλα αυτά που ήταν στοιχεία της μουσικής, περνάμε σε ένα νταπαντούπα και σε ένα, να το πω, εμπορικό αχταρμά. Αν δεν έχει, επειδή μιλάω σε ποιητή, αν δεν έχει, όχι.
1: Μην με ανεβάζεις τόσο.
2: Το έργο σας είναι, είναι σημαντικό. Δεν είναι ούτε
1: εγώ αποφεύγω. Δεν έχω γράψει ποτέ σε κείμενό μου, ούτε σε πρόσκληση, Κώστας Μαρδάς ποιητής.
2: Είναι...
1: Και έχω πει, δεν γράφω για να λέγουμε ποιητής.
2: Συγγραφέας γράφω κι εγώ, δεν γράφω ποιητής.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά η μουσική, καταρχήν υπάρχει κάτι. Όλοι λένε το εβραϊκό πρότυπο, εν αρχή είναι ο λόγος. Δεν είναι εν αρχή ο λόγος. Εν αρχή είναι το μέλος. Ο άνθρωπος, και φαίνεται αυτό στο μωράκι, πρώτα τραγούδησε και μετά μίλησε λογικά. Αυτό είναι ιστορικά διακριβωμένο. Έτσι, εν αρχή είναι το μέλος. Αν λοιπόν έχουμε ένα άρθρο, ένα απόνυμα, ένα στίχο, ένα στιχούργημα που δεν έχει ρυθμό και μέλος, δεν έχει νόημα για μένα.
1: Ο Ακύλας θα βρει το δισκογραφική εταιρεία. Είπαμε είναι στην περιουσία
2: Μάη,
1: αλλά τώρα τι γίνεται με τις δισκογραφικές εταιρείες.
2: Τώρα υπάρχουν οι δισκογραφικές εταιρείες. Δεν υπάρχει το προϊόν. Το βινήλιο, το CD, το αυτό.
1: Τι σημαίνει βινήλιο.
2: Το βινήλιο, στην αρχή οι πρώτοι δίσκοι γράφονταν σε κερί. Είτε ήταν κύλιδρος με κερί, και η βελόνα το χάρασε και έβγαινε το τραγούδι. Υπάρχουν ας πούμε τέτοια και είναι πολύ ιστορικά και μεγάλα του Καρούζο, του Τενόρου και πραγματικά χαίρεσαι να τα ακούς. Βέβαια δεν είναι να τα ακούσεις για να πιεις κρασί, είναι να τα ακούσεις στο σπίτι σου. Μετά κάποια στιγμή βγήκε το γραμμόφωνο, όπου εκεί πέρα ο δίσκος γράφονταν σε ένα που ήταν γομαλάκα, ενόπνευμα και άλλα υλικά και γραφόταν σε ένα χαρτί. Γινόταν ένα χαρτί. Αν σπάσεις ένα δίσκο γραμμοφόνου, μένεις με ένα χαρτί στα χέρια. Μετά λοιπόν ανακαλύφθηκε το βινήλιο, αυτή η συνθετική ουσία που...
1: Συνθετικό πλαστικό είναι δηλαδή.
2: Ένα συνθετικό πλαστικό με ουσία και ήταν σαν τραχανάς, λέγανε οι παλιοί της Κολούμπια.
1: Α.
2: Παίρνανε λοιπόν αυτό τον τραχανά, τον βάζανε στο μηχάνημα, από πάνω ήταν η πρέσα με το δίσκο και όταν ζεστανόταν αυτός ο τραχανάς έκανε το δίσκο. Και πάνω εκεί πέρα χαράσονταν οι στροφές.
1: Ωραία,
2: το στάμπερ.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο δημοσιογράφος και ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης.
2: Θα πούμε μετά με λεπτομέρειες το ιστορικό της δισκογραφίας. Να ολοκληρώσουμε με τον Ακύλα.
3: Ας πούμε για παράδειγμα τώρα.
2: Ναι.
3: Μου ήρθε έτσι η έκλαμψη. Τι εξυπηρετεί αυτή η μαζική ψύχωση? Όχι για το παιδί αυτό. Γενικά γίνεται ένας αγώνας. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Άντε να παίξουμε και τον εθνικό ύμνο, άντε να αισθανθούμε περήφανα, άντε. Γίνεται ένας διαγωνισμός. Πάει ένας αθλητής. Γιατί δεν έχουμε ρυθμούς πιο κατεβασμένους, πιο φυσιολογικούς? Βεβαίως υπάρχει εξήγηση. Όλο αυτό το στρες της κοινωνίας κάπου πρέπει να βρεθεί. Δύο είναι οι λόγοι. Πιεζόμαστε. Και τι είναι ο άνθρωπος? Ένα ζωάκι που έχει μια ενέργεια. Άμα δεν την εκτονώσει την ενέργεια, θα τον πνίξει. Παρένθεση. Εκεί οφείλονται και τα, με τα παιδιά. Οι απογοητεύσεις, οι αυτοκτονίες, σε δέρνω για να σου κλέψω το κινητό κλπ. Ανεκτόνωτη δύναμη. Παλιότερα την εκτονώναμε. Τώρα την κρατάμε και περιμένουμε να γίνει, και ιδιαίτερα στις εξαρτημένες χώρες όπως η δική μας, που μας πιέζουν οι ξένοι, μας πιέζουν, να βρούμε κάτι να χαρούμε, βρε αδερφέ. Δεν είναι κακό. Αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχει καιρό να γίνει πόλεμος, που είναι εκτόνωση της συσσωρευμένης κοινωνικής δύναμης και ξανά και επανεκκίνηση της κοινωνίας.
2: Πόλεμος στην Ελλάδα, έτσι, γιατί
3: όχι συνολικά,
2: μας...
3: μεγάλος πόλεμος.
2: Παγκόσμιος πόλεμος, ώστε να...
3: Εννοώ μεγάλος πόλεμος.
2: Είναι κοινικό, αλλά ρεαλιστικό αυτό
3: όχι,
2: που λέμε.
3: Πόλεμος
2: δηλαδή
3: πατέρ
2: να απορροφήσει
3: πάντων.
2: Και να εκμηδενήσει τη μελαγχολία και τις
3: την δύναμη που έχει συσσωρευτεί. Ο κόσμος έχει συσσωρευτεί από τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Όλα αυτά τα πράγματα μαζεύεται μία δύναμη. Πού πάει αυτή η δύναμη? Εκτονώνεται στο ζευγάρι που πλακώνεται γιατί δεν έχει το παιδί να πάει φροντιστήριο? Εκτονώνεται ότι εγώ που είμαι ρεάλ, για να μην πούμε τώρα ελληνικές ομάδες, και παίρνω το κύπελο και νομίζω ότι είμαι ο μάγκας του χωριού? Πού? Και γιατί όλο αυτό το πράγμα για ψιλουπίδημα εθνικός ύμνος? Εγώ ξέρω ότι ο εθνικός ύμνος δεν είναι αυτό που λέει ο Τζιμάκος ο Πανούσης, όλο το έθνος προσκυνά σόβρακα και φανέλες. Ο ύμνος είναι για τους ήρωες, για τους αγώνες, για την πατρίδα. Επειδή εγώ κέρδισα ένα κύπελο, να βάλω τον εθνικό ύμνο?
2: Δηλαδή δίνουμε εθνικές διαστάσεις σε απλά συμβατικά γεγονότα.
3: Ναι, γιατί είμαστε καταπιεσμένοι όλοι μας.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και όλο αυτό, αυτή η μαζική ψύχωση τώρα, να βγει λέει το παιδί αυτό, ο Ακύλας πως το λένε, να βγει πρώτα, ας βγει. Τι θα γίνει, θα φτηνίνει η φέτα και το πετρελαίο? Το λέω σαρκαστικά, όχι για ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε εμείς τίποτα. Να πανηγυρίσει όποιος του αρέσει, να μην πανηγυρίσει όποιος δεν του αρέσει,
2: λοιπόν, εγώ,
3: και να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
2: Εγώ θα πάω στο άλλο άκρο και θα πω, καλά, είδαμε και εσάς με τα ποιητικά τραγούδια, τα πολιτικά τραγούδια, τα ιδεολογικά τραγούδια, είδαμε που κατήντησε,
3: που κατάντησε
2: αυτό το σύστημα στον ολοκληρωτισμό.
3: Πού κατάντησε? Ήταν ένα πείραμα που απέτυχε. Και δεν μπορούσε,
2: καλά, απέτυχε,
3: που δεν μπορούσε,
2: και πίσω από αυτή τη φράση είναι εκατομμύρια νεκροί, ας πούμε.
3: Ναι, μα και ο καπιταλισμός.
2: Ναι, σύμφωνοι.
3: Τώρα αλλά μην το χοντρίνουμε πολύ. Γιατί
2: στον καπιταλισμό μπορείς να βρίζεις και το σύστημα ή όχι?
3: Αλλάζουν οι φερετζέδες.
2: Μάλιστα.
3: Εδώ το σύστημα, και χαίρομαι για αυτή την πάσα, μέσω της Eurovision και μέσω από τέτοια πράγματα προσπαθεί να σε εκτονώσει. και σου δίνει και ένα ταξικό μήνυμα. Τι θες ρε φιλαράκο, πήγαινε, δουλεύεις από το βράδυ, παρήγγειλε πίτσες, άραξε, κοιμήσου και ξαναξύπνα πάλι να είσαι σκλάβος και ήλωτα στη δουλειά. Και αυτό είναι μέσα στην αυτή. Οι άλλοι δεν έχουν δει αυτά τα πράγματα. Αυτά τα ολοκληρωτικά που λέτε. Επειδή έγινε τώρα η συνάντηση Κίνας και υπάρχει ολόκληρο πράγμα. Και εγώ το δούλευα αυτό στο Μούσα Πολύτροπος, έγραψα ένα άρθρο και το έχω ακόμα πρόβλημα. Γιατί υπάρχει ο αντίλογος. Λέει ναι ρε φιλαράκο, η Κίνα είναι καπιταλισμός. Ναι βέβαια είναι ο χειρότερος καπιταλισμός. Ναι, αλλά η Κίνα λέει ότι έχει σπυροδρέπανο, έχει κομμουνιστικό κόμμα, έχει. Ο Μάρξ όταν πήγε να ερμηνεύσει το σύστημα της Ανατολής δεν μπόρεσε και είπε ανατολικός τρόπος παραγωγής. Τι θέλω να πω, ότι όλα αυτά είναι σχετικά. Αλλάζουν οι φερετζέδες. Στην πλατεία Τιένα Μεν, άμα κάνεις διαδήλωση θα σε πυροβολήσουν. Εδώ σε πυροβολάνε υπογείως κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλάζουν οι φερετζέδες.
2: Πάντως στις πλατείες της Νέας Υόρκης δεν κατέβηκαν ποτέ τα τάγκς να πυροβολήσουν με τέτοιο στρατιωτικό και μαζικό τρόπο.
3: Κατέβηκε
2: έτσι
3: ο Τραμπ μέσα στο Πεντάγωνο και στο αυτό και έκανε τη θεατρική του παράσταση.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
2: Είδαμε όμως πέρσι την Κλαβδία ότι κατέβηκε σε αυτό το διαγωνισμό κόντρα στο σύστημα Eurovision με ένα στίχο θα έλεγα δημοτικό, λαϊκό και μια μελωδία καθαρώς ελληνικό παραδοσιακή. Να λοιπόν, ότι υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα.
3: Εγώ το ξεκαθαρίζω, δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Τους βλέπω σαν ερευνητής και είπα ήδη 3-4-5 πράγματα.
2: Ωραία.
3: Ότι πού καταντάει, τι ήταν η μουσική. Ο άνθρωπος, άλλο τραγικό πράγμα. Ο άνθρωπος, επειδή είπαμε εν αρχή, είναι η μούσα. Αν πούμε ότι ο πίθηκος έγινε άνθρωπος ή ό,τι πούμε, ανάλογα με την ιδεολογία του καθένα, στην εξέλιξη του άνθρωπος, η εξέλιξή του υποστηρίχθηκε, φτιάχτηκε, γαλουχήθηκε με τη μουσική. Και σήμερα η μετεξέλιξη του ανθρώπου, η επιστροφή στον πίθηκο, στο ζώο, στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω που θα πάμε. Πού πάει, χωρίς μουσική. Άμουσος. Γι' αυτό λέω, ύστερα άλλο, επειδή μιλάμε για τη δισκογραφία, που εντάξει ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να τα ξέρει όλα. Η μουσική έχει μία ιδιορυθμία. Έχει ζωή 150 χρόνια μόνο και...
2: Η δισκογραφία, έτσι.
3: Η μουσική. Ιδιαίτερα η λαϊκή μουσική.
2: Μα είπαμε από αρχαιοτάτων, προϊστορικών χρόνων.
3: Η μουσική θέλει καταγραφή.
2: Η καταγεγραμμένη, μάλιστα. Λοιπόν, θέλει εκεί μία. Θα πάμε τώρα.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα στα επίγοντα, να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή τους που αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου μας. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μια φορά με τον δημοτικό κήπο. Εργολάβο ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες. Τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Αύριο 5η 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων διοργανώνει και φέτος το Φεστιβάλ Διονύσια σήμερα και αύριο Πέμπτη, 7.30 το απόγευμα, και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά παρουσιάζει την κομμωθία «Η κόμισα της φάμπρικας» των Γιαλαμά Πρετεντέρη την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και η εκδόση Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές της κινηματογραφικής λέξης επιστρέφουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο με την ταινία Ομοϊκανό σε σενάριο σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Το Καπίδι Μουχίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία Καπί και στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 23 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα.

0: Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο δημοσιογράφος και ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης.
1: Είναι ο κύριος Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης, δημοσιογράφος, ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού.
2: Ναι.
1: Ποιητής.
2: Συγγραφέας καλύτερα, ας το ποιητής, ας το μιλήσει ο χρόνος.
1: Συντάκτης παλιά του στα θέματα Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι, στρατιωτικά θέματα.
2: Στρατιωτικά και τώρα στο site, στο Μούσα Πολύτροπος, ασχολούμαστε κυρίως, βέβαια, το σαράκι του πολιτισμού μας έχει διαλύσει, δεν μπορεί μοχρονισμό.
1: Εγώ λέω, η ποιήση για μένα είναι μια έκφραση κόντρα στον κίνδυνο του μιλιταρισμού, διότι ενασχολούμενος με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά και τα στρατιωτικά, μπορείς να σκουντουφλήσεις και να πέσεις μέσα στο θαυμασμό των οπλικών συστημάτων. Όχι.
2: Ναι.
1: Ένα βομβαρδιστικό μπορεί να είναι μια μεγάλη πεταλούδα.
2: Δηλαδή στρατό δεν μπορούμε να το πούμε στον
1: αραβικακή
2: λέξη.
1: Λοιπόν.
2: Στρατό μπιπ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χρονολόγιο δισκογραφίας. Παίρνω τα στοιχεία από την πολύ σπουδαία μελέτη σας. 1857. Φωνοαυτόγραφος.
2: Και εδώ υπάρχει μια παρανόηση, έτσι. Βλέπετε πως, ας πούμε, η ιστορία και οι ερευνητές μπορεί να διηλίζουν τον γόνοπα ή την γκάμιλο, αλλά βγάζουν πράγματα. Όλοι ξέραμε ότι το 1877 ο Έντισον έγραψε πρώτη φορά. Δεν είναι ακριβές αυτό. Το 1857 ο Λέον Σκοτ Ντε Μαρτενβίλ, πως τον λέγανε αυτόν, έκανε τα πρώτα πειράματα. Δηλαδή προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος να καταγράψει τη φωνή. Και υπάρχει το αρχαίο. Η πρώτη καταγραφή ήταν στην αρχαία Αίγυπτο. Ο Μένων, λέει ο Θεός, όταν πηγαίναν οι προσκυνητές κάθε αυγή, γονάτιζαν και έβγαινε ο Μένων και χαιρετούσε τη μάνα φύση, τη μάνα που γέννησε όλο τον κόσμο. Και αυτό ήταν ηχογραφημένο. Αλλά δεν ξέρουμε τότε οι παπάδες, οι ιερείς του Ρά και ξέρω εγώ τι κόλπο κάνανε για να βγαίνει αυτή η φωνή. Θεωρείται λοιπόν ότι η πρώτη ηχογράφηση ανθρώπινης φωνής. Τώρα, μετά λοιπόν πάλι ο Μαρτενβίλ έκανε την πρώτη ηχογράφηση, που την έχουμε και αυτή, υπάρχει δηλαδή πλέον στο διαδίκτυο, μπορεί να τη βρείτε. Είναι λίγο 2-3 πραγματάκια. Με το βάθος, με το αυτό.
1: Αυτό έγινε το 1857, έτσι.
2: Αυτό έγινε το 1860.
1: Εδώ γράφεται
2: τα πειράματα του 1800.
1: Παρθενική αποτύπωση ήχων.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Το 1860 υπάρχει,
2: είναι ο φωνοαυτογράφος.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί υπάρχει το ηχογράφημα.
1: Ωραία. 1877, Θωμάς Έντισον και φωνόγραφος.
2: Βεβαίως, γράφανε, πρώτα ήταν ένα σκύλιδρος με κερί, χτύπαγε η βελόνα και έγραφε το ηχητικό. Πήγαινε ο άνθρωπος στο χωνί και με την μηχανική ταλάντωση της βελόνας γράφονταν ο ήχος. Μετά έγινε επίπεδο το κερί. Και περάσαμε στα υπόλοιπα. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν μεγάλη επανάσταση αυτό. Είπαμε προηγουμένως ότι η ιστορία της μουσικής είναι από τότε που καταγράφεται. Γιατί παλιότερα, ναι μεν είχαμε τις παρτιτούρες, αλλά ιδιαίτερα τη λαϊκή μουσική, πώς να παίξεις το ιδιαίτερο ηχόχρωμα που έκανε ένας παλιός κλαριντζής. Πώς να παίξεις πριν καταγραφούν τα παιχνίδια που έκανε στο μπουζούκι αυτός ο μεγάλος που πήγε χαμένος.

0: ο Ανέστος ο Δελιάς. Τι θέλω να πω, ήταν μια πολύ μεγάλη, δεν ήταν δηλαδή μια εφεύρεση, αναστάτωσε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και έγινε μεγάλος πόλεμος.
1: 1889 ιδρύεται η εταιρεία Columbia.
0: Ναι, η Columbia του Edison, του Edward Easton. Εδώ επιμένω.
1: Σε ποια χώρα ιδρύθηκε?
0: Στην Αγγλία. Και μετά πήγε στην Αμερική. Ας πούμε για παράδειγμα, η πρώτη ηχογραφήση, η πρώτη εταιρεία ονομάστηκε Gramophone. Και κάνανε προσφυγή στην Αμερική και λέει, εμείς δεν μπορείς ένα κοινόχρηστο είδος να του κλέβεις τον τίτλο. Έγινε δίκη και καταδικάστηκε η Gramophone να αλλάξει τίτλο. Και έτσι βγήκε το σκυλάκι, το περίφημο του ζωγράφου, του Μπαρόν, μέσα στην αγωνία του να βρει σήμα και τίτλο, βρήκε τον πίνακα και έκανε το Hymaster Voice. Και έγινε μεγάλος πόλεμος, οικονομικός δηλαδή, για το ποιος θα προλάβει να βγάλει τους δίσκους κλπ.
1: 1928 το πρώτο πυκνωτικό μικρόφωνο.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό ήταν και άλλη εφεύρεση. Γιατί και έχουμε και το 25, είναι πολύ σημαντικό, που είναι η πρώτη ηλεκτρική ηχογράφηση. Δηλαδή πρώτα έβαζα εγώ το ολόκληρο Καρούζο, ας πούμε, υπάρχουν αυτά, έβαζα στο χωνί τη φωνή και προσπαθούσα να τραγουδήσει. Πώς να τραγουδήσει? Έγινε και βέβαια βρεθήκανε και τα μικρόφωνα. Σημαντικό είναι το 31, όπου ομονούν όλες αυτές οι εταιρείες που σκοτώνονται και λέει, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να κοιτάξουμε να τα οικονομήσουμε. Η δισκογραφία είναι καινούριο πράγμα και ιδρύεται η ΕΜΗ, η πολυεθνική ΕΜΗ, που τα συμπεριλαμβάνει όλα, τα αγοράζει όλα.
1: 1934 έχουμε την πρώτη πειραματική στερεοφωνική ηχογράφηση.
0: Ναι,
1: τι σημαίνει
0: βέβαια
1: στερεοφωνική ηχογράφηση?
0: Βάζουν πολλά μικρόφωνα και πολλά κανάλια. Και ο ήχος του βιολιού περνάει από το α κανάλι. Ο ήχος του ηρισφωνής περνάει από το δεύτερο. Και όλα αυτά, βέβαια δεν έχουμε πάει ακόμα στο να κάνουμε μοντάζ. Όλα αυτά περνάνε σε μια κεντρική κονσόλα και όλα αυτά καταγράφονται μέσα στο κερί, πάνω στο κερί.
1: 1935 το πρώτο μικρόφωνο.
0: Ναι, ήταν το πρώτο μικρόφωνο και αυτό ήταν επίτευγμα μεγάλο. Γιατί δεν χρειαζόταν να φωνάζει ο τραγουδιστής. Ύστερα που λέμε τώρα για τις ηχογραφήσεις, να, οι αλλαγές στη μουσική που λέμε σήμερα. Κάθομαι και γράφω. Παλιότερα, επειδή ήταν ακριβό σπορ ηχογράφηση, πρώτα γράφονταν ένα τραγούδι, πεζόταν στα πάλκα και μετά από 4, 5, 6 μήνες, αν είχε επιτυχία, αν άρεσε στον κόσμο, έμπαινε η εταιρεία στα έξοδα να το ηχογραφήσει. Όταν ένα κερί είχε 3 μεροκάματα εργάτη, όχι μεροκάματα πείνας εδώ, κανονικά, μεροκάματα Γερμανίας. Η εταιρεία δεν έβαζε το χέρι στην τσέπη να πει, έλα μωρέ τώρα ο καπετανάκης έβγαλε ένα τραγούδι και τι έγινε. Αφού στο πάλκο εκεί που το λέει, στο κέντρο που δεν το ακούει κανένας. Και αυτό ήταν πολύ άλλο σημαντικό, επειδή μιλάμε για τα μικρόφωνα και τις ηχογραφήσεις.
1: 1900...
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιότερα ήταν 3 λεπτά. Δεν χωράγε το κερί πάνω από 3 λεπτά. Και η τραγωδία η σημερινή, σήμερα που μπορεί να γράψει τότε που ήταν 3 λεπτά, ο κόσμος ήταν αστήρευτη πηγή, δεν είχε πώς να τα γράψει. Σήμερα που μπορεί να γράψει όσο θες, δεν ξέρουν τι να πούνε. Άλλος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι ετοιμασμένοι κάνανε πρόβες να βγάλουν 3 λεπτά. Και έλεγε ο Αρετέος. Ο Αρετέος ήταν ο πρώτος ηχολήπτης. Ο μέγιστος ηχολήπτης, όλο το γραμμόφωνο της ελληνικής δισκογραφίας έχει την υπογραφή του Ευάγγελου Αρετέου, αυτού του μέγιστου ηχολήπτη. Έλεγε λοιπόν και η άλλη τεχνική ότι έβλεπε ο Αρετέος 2,80, 2,90 και έκανε από το τζάμι, σταματήστε, κόφτε το. Γιατί έβγαινε άξιστο το κερί. Χώραγε το κερί 3,09, άντε 3,12. Αυτά όλα ανέδειξαν τη μουσική. Παρακάτω.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο δημοσιογράφος και ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης.
1: 1949 είναι οι δίσκοι 45 στροφών, 1952 κυκλοφορούν οι πρώτοι δίσκοι 33 στροφών και 1965 η πρώτη ηχογραφημένη κασέτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μετάπτωση από τους δίσκους στην κασέτα, τι επιπτώσεις είχε στη δισκογραφία, στη μελωδία, στη μουσική?
0: Είχε περισσότερο στην κονσερβαρισμένη μουσική.
1: Εξαπλώθηκε περισσότερο, δηλαδή υπήρχε η κασέτα.
0: Ναι, γιατί άρχισε η μόδα του αυτοκινήτου.
1: Στα φορητά του αυτοκινήτου, έτσι.
0: Οι φορτηγατζίδες, το track 8 όπως τα θυμόμαστε τα παλιά. Και μπορούσες να ακούσεις τη μουσική. Δεν πρέπει να κουβαλάς ένα ολόκληρο ηχητικό σύστημα.
1: 1983 η πρώτη ψηφιακή δίσκη. Τι σημαίνει ψηφιακή δίσκη?
0: Αυτό που μας ταλαιπωρεί στη ζωή μας. Δηλαδή,
1: ψήφος δηλαδή.
0: Και η ψήφος στο στερεοπορεί και το ψηφιακό. Πολύ εύστοχα το λέτε. Λοιπόν, τώρα πλέον περνάει στον υπολογιστή η μουσική. Δεν υπάρχει, καταργούνται και τα βινήλια, καταργείται και το transfer που λέγανε ότι μπορούσες να κάνεις. Το transfer τι ήταν? Ένα μηχάνημα που μπορούσες να κάνεις στοιχειώδεις διορθώσεις. Και οι δικοί μας, οι χολύπτες, θα περάσουμε μετά φαντάζομαι στην ελληνική δισκογραφία.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν εμπνευσμένοι, κάνανε διάφορα κόλπα που κουφαίνανε τους ξένους. Θυμηθείτε μόνο να πούμε μετά πώς βάζαν έκο.
1: Λοιπόν, πάμε στην πατρίδα μου τη Χίο. Το 1898-1899 ο ελληνιστής Χουμπέρτ Περνό ηχογραφεί με κυλινδρικό γραμμόφωνο στη Χίο 114 δημοτικά τραγούδια.
0: Είναι περίφημα.
1: Τα οποία κυκλοφορούν στο Παρίσι, ε.
0: Ναι, βέβαια. Και είναι περίφημα και υπάρχουν το Κέντρο Μεξαντικών Σπουδών με το μεγάλο δάσκαλο και τα άλλα τα παιδιά τώρα, γιατί συνεχίζεται, το Μάρκο το Δραγούμη, έχουν διασώσει όλη αυτή την πολύτιμη κληρονομιά.
1: Το 1905 ή λίγο μετά έχουμε τις πρώτες εγγραφές στην Αθήνα.
0: Ναι, είδατε τώρα πόσο έξυπνες ήταν οι εταιρείες. Έπρεπε να το βάλω σήμερα. Σήμερα θέλουμε πολιτιστικό προϊόν. Και τι κάνουμε? Ο κάθε χαζός καπετανάκης πάει κάτω στον υπολογιστή, παίρνει τα παλιά τραγούδια, τα κακοποιεί, τα αυτόνια, τα και εντάξει. Και γράφει και κάτι πρόχειρο, εντάξει, να έχουμε προϊόν. Τι κάνανε οι παλιοί? Παλιοί στέλνανε τα συνεργεία, τα ηχοληπτικά και γράφανε την κουλτούρα της Ανατολής. Ερχόταν εδώ η γκράμοφων, ένα συνεργείο και έγραφε 100 τραγούδια, 200 τραγούδια. Έμπαινε σε ένα ξενοδοχείο, έρχεται κάτι βαριές κουρτίνες για να κάνει στέρεο και να μην ακούγεται ο ήχος της Πανεπιστημίου και γράφανε. Και αυτά τα βγάζαν στην Ευρώπη. Ακόμα και στον Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι η πρώτη ηχογράφηση με μπουζούκι, στον Γκέρλιτς. Από τους κρατούμενους Έλληνες. Δηλαδή δεν αφήνανε τίποτα να πάει χαμένο. Το γράφανε.
1: 1930 είναι μια ιστορική χρονολογία, γιατί η Κολούμπια έρχεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, να πούμε πρώτα ότι με αυτά τα φωνοληπτικά συνεργεία που έρχονταν εδώ γράφονταν πολύ ωραία τραγούδια. Και προσέξτε τώρα, το 31 EMI περνάει σε την εποχή που γίνεται, περνάει και σε κρίση. Κλείνει η εργοστάσια. Αλλά ο του θαύματος κάνει το εργοστάσιο στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί είναι, θέλουν να γράψουν αφενός όλη αυτή την πλούσια κληρονομιά της Ανατολής. Γίνεται εδώ ένα κέντρο εγγραφής και έχουν εξαγωγές και εισαγωγές και ηχογραφήσεις από την Ανατολή, από την Αραβία. Και γίνεται αυτό το περίφημο εργοστάσιο.
1: Στη Ριζούπολη λοιπόν, έτσι, όπου εκεί έχουμε παραγωγή δίσκων και γράφουν και άλλες εταιρείες, έτσι.
0: Είναι παραμύθι ότι ο Μάτσας, ο Λαμπρόπουλος είχαν, ας το πούμε, ήταν ιδιοκτήτες. Όλο αυτό ήταν στο συγκρότημα της EMI. Έτσι.
1: Η καθαρά πράγματα. EMI
0: πιάσε, είχε δύο αντιπροσώπους.
1: Ποιας εθνικότητας ήταν, ποιοι ήταν οι επιχειρηματίες?
0: Πολυεθνικό.
1: Αμερικάνοι και Άγγλοι.
0: Ναι. Ήταν, είπαμε ήδη προηγουμένως ότι κάποια στιγμή το κεφάλαιο, ρε παιδιά, λέει, γιατί να μαλώνουμε, να κάνουμε, να συγκροτήσουμε μια εταιρεία.
1: Άρα έχει και προοδευτικό ρόλο το κεφάλαιο. Χάρη στο κεφάλαιο έχουμε καταγραφή των λαϊκών πόθων στα δημοτικά λαϊκά πάντα, τραγούδια.
0: Πάντα, η αστή, πάντα, κοίταξε τώρα επειδή με προκαλείτε, πάντα ένα σύστημα ξεκινάει από προοδευτικό. Η Γαλλική Επανάσταση έφερε καινούργια πράγματα. Κατέληξε στον Απολέοντα. Μάλιστα. Τι θέλω να πω, ότι, να ολοκληρώσω αυτό, ότι ήταν δύο αντιπρόσωποι. Επειδή όμως ήταν τόσο καρπερό εδώ και τόσο, η EMI δεν τους υπήραξε. Κολούμπια His Master Voice είχε ο Λαμπρόπουλος, αντιπρόσωπος ο Λαμπρόπουλος, και ο Μίνος Μάτσας ήταν της Οντεόν και της Παρλοφών. και γράφανε συνέχεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς γράφανε. Αλλά
1: το 1941 στην κατοχή γίνεται επίταξη από τους Γερμανούς.
0: Φτιάχνανε,
1: της Κολούμπια,
0: ναι, φτιάχνανε τον, από ό,τι λέγανε ο Βίτσος, ο Γιώργος και όλοι αυτοί οι παλιοί που τη ζήσαν την Κολούμπια, είχανε στο μηχανουργείο και από πίσω επισκευάζανε αμάξια γερμανικά.
1: 1946 ξανανοίγει το εργοστάσιο.
0: Το κουμπολογάκι του Μητσάκη, το πρώτο τραγούδι. Ενώ το τελευταίο, πολλά ήταν τα τελευταία, αλλά εμβληματικό, ήταν το του Τζιτζάνι ένα τραγούδι.
1: 1964 ιδρύεται η Λύρα.
0: Ναι, ο Πατσιφάς, έξυπνος άνθρωπος, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, βρήκε την ευκαιρία. Αρχίζουν να βγαίνουν μικρές επιχειρήσεις. Ο Ορφανίδης πήγε στα Λαϊκά. Λέει, γιατί να χάνονται αυτοί που δεν ηχογραφεί η Οντεόν και η Κολούμπια. Τους παίρνω εγώ και κάνω. Ο Πατσιφάς έβγαλε τα καινούργια παιδιά. Το Νεοκύμα, το Ζωγράφο και όλους αυτούς. Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Σαββόπουλο, το Διονύση και όλους αυτούς. Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
5: Splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο δημοσιογράφος και ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης.
2: Πότε σταμάτησαν οι φωνοληψίες? Το 1983?
3: Το 83, εντάξει, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Λειτουργούσε ένα εμπορικό τμήμα, πήγαινες εσύ, είχες ένα δισκοπωλείο και πήγαινες εκεί στην Κολούμπια να πάρεις δίσκους. Γινότανε και οι μέρες μουσικής για να πουλήσει η Κολούμπια τα στόκ. Πηγαίναμε και αγοράζαμε ένα δεκαήμερο που κάνανε. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος ο πανδαμάτορ δεν.
2: Το 1991 έχουμε Λουκέτο στο εργοστάσιο δίσκων.
3: Ναι, και μετά κάποια στιγμή γκρεμίστηκε. Τέλος πάντων.
2: Το 2000 το ελληνικό κράτος γκρεμίζει.
3: Ναι.
2: Το ιστορικό εργοστάσιο είναι Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, πήγε Σαββάτο.
2: Και Δευτέρα πρωί.
3: Ο ιδιοκτήτης.
2: 13 με 15 Μαΐου.
3: Πήγε. Γιατί πήγε? Γιατί όλοι εμείς κάναμε ενστάσεις. Και το δικαστήριο τη δέχτηκε την ένσταση.
2: Ποιο ήταν το επιχείρημα της ένστασης?
3: Να γίνει μουσείο.
2: Α, να γίνει μουσείο. Γιατί έκλεισε? Χρεοκόπησε η εταιρεία, τι έγινε,
3: ναι,
2: η Κολούμπια?
3: Μα όλες οι εταιρείες. Σήμερα δεν ξέρουμε ποιος έχει τις μετοχές της Κολούμπια. Έγινε δηλαδή, όχι τις ελληνικές, τις παλιάς, η EMI. Ήταν η Bartelsmann, ήταν κάποια στιγμή μπήκε και, όχι το Yahoo, το άλλο εκεί πέρα, το Google κάποια στιγμή, για να πάρει κάποια δικαιώματα. Σήμερα είναι πολύ θολό το τοπίο. Ποιος από ποια πολυεθνική εταιρεία έχει, γιατί έχουν περάσει και 70 χρόνια από ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφίας, επομένως δεν υπάρχουν δικαιώματα.
2: Τα κτίρια σε ποιον ανήκουν, ό,τι έχει μείνει, κανείς δεν ξέρει?
3: Στην EMI.
2: Στην EMI.
3: Ο Μάτσας έχει δημιουργήσει ένα παραμύθι ότι θα τα έχω αγοράσει, έχω κάνει μια εταιρεία και θα κάνω μουσείο. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Η EMI σε ποιον ανήκει?
3: Έλατε. Όποιος βρει, αμυφθήσετε.
2: Μιλάμε για ξένη εταιρεία, έτσι?
3: Ναι, η EMI. Τις μετοχές, ποιος τις έχει? Δεν ξέρουμε πλέον.
2: Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει την απόφαση για το γκρέμισμα των κτηρίων.
3: Και πάνε και το Σαββατοκύριακο, ο Δήμος Αθηναίων λέει θα πάω να προστατεύσω το αυτό κλπ. Και πάνε οι μπουλντόζες το Σάββατο μεσημέρι και τις γκρεμίζουν. Χωρίς καμία αυτή.
2: Έληξε λοιπόν άβοξα η πορεία αυτής της μεγάλης εταιρείας, όμως αυτά τα χρόνια διατήρησε την ελληνική μουσική, το δημοτικό, το ρεμπέτικο, το λαϊκό.
3: Η μουσική συνεχίζεται.
2: Συνεχίζεται, αλλά όχι πια.
3: Η μουσική δεν προβάλλεται.
2: Με τον παλιό τρόπο, ας πούμε, δύσκολα να.
3: Με τον παλιό τρόπο. Γιατί?
2: Να δεχθεί μια εταιρεία να κάνει κοινωνικά τραγούδια, ιδεολογικά τραγούδια, ποιητικά.
3: Γίνονται τραγούδια. Γίνονται τραγούδια.
2: Αλλά πρέπει να πληρώσει ο έχουν το ψώνιο. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, γιατί περάσαμε στο θόρυβο, στη φασαρία.
2: Σήμερα,
3: στη βαβούρα, στη σαχλαμάρα και στο χαβαλέ. Είναι το πεντάπτυχο της κοινωνικής μας ζωής.
2: Πόσα δισκάδικα υπήρχαν στην Αθήνα,
3: χιλιάδες,
2: στην Ελλάδα?
3: Χιλιάδες. Τώρα υπάρχουν 10, 12.
2: 10.
3: Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει.
2: Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο.
3: Ναι. Δεν υπάρχει το προϊόν. Εμείς βγάζουμε ένα βιβλίο και μελετάμε την δισκογραφία. Μένει το βιβλίο. Μετά από 100-200 χρόνια, 1000 χρόνια, θα μένει ένα βιβλίο. Το γράφω ένα τραγούδι και το ανεβάζω στο διαδίκτυο, δεν λέει τίποτα.
2: Γιατί?
3: Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο στρατιωτικός αναλυτής, ότι όταν γίνει πόλεμος, όλα αυτά τα δίκτυα θα περάσουν στη στρατιωτική μηχανή και αντεγιά.
2: Γιατί αντεγιά?
3: Δεν θα υπάρχουν αυτά.
2: Τι, θα εξαφανιστούν, θα καταργηθούν, θα κατέβουν που λέμε?
3: Βέβαια. Και άμα και ο πόλεμος είναι πυρηνικός, γεια σας.
2: Καλά.
3: Ναι, αλλά η υποπτεία έμεινε. Το βιβλίο το δικό σας και το δικό μου θα μείνει.
2: Αυτή είναι η γλυκιά εκδίκηση του βιβλίου.
3: Όχι, και το CD. Γιατί? Ύστερα, υπάρχουν πραγματικά, δηλαδή το λέω με πόνο καρδιάς, ότι υπάρχουν ωραία τραγούδια. Γιατί δεν τα προβάλλουνε? Και εγώ, επειδή πάντα είμαι θετικός, ρωτάω. Βαγγέλης Μαχαίρας, Δημήτρης Λέτζος, Βιολέτα Ίκαρη. Ένα αριστούργημα, οδηγενή στο πέραμα. Αναφέρεται στη δολοφονία του Φίσα. Πόσες φορές παίχτηκε? Καμία. Γιατί? Γιατί το ξέρουμε, βγαίνουν λίστες πόσα τραγούδια και πότε παίζονται. Εδώ πέθανε ένας Θεοδωράκης, πέθανε ένας Χατζηδάκης και στην αρχή Βαβούρα και μετά δεν ακούγεται ο Θεοδωράκης. Πάμε παρακάτω. Παντελής Θαλασσινός, ο Βαγγέλης Βελόνιας, Γιώργος Μεράτζας, Λάθος Φυσικής. Φοβερό τραγούδι ότι ο φασίστας, περιγράφει ένα φασίστα και λέει ότι ο φασίστας είναι ένα λάθος της φυσικής. Φοβερό. Και ούτε αυτό παίζει.
2: Μάλιστα.
3: Ένα λεπτό. Γιάννης Λεμπέσης, Βαγγέλης Κορακάκης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Νίκος Κυπουργός, Νικήτας Βοστάνης, Βαγγέλης Μαχαίρας και Άρης Κούκος, οι μαθητές του Στάθη του Μιλάνου, της Σκάλας του Μιλάνου, το παλιό του Ταβερνάκι. Να η συνέχεια πως υπάρχει. Οι Κατσιμιχαίοι, οι Χαΐνιδες, ο Ξιδάκης, ο Τσιαμούλης, ο Καρπάθιος, ο Γιώργος Σταυρακάκης. Αυτοί γράφουν ωραία τραγούδια. Γιατί δεν παίζονται αυτά τα όμορφα τραγούδια?
2: Λοιπόν, θα πει κάποιος ότι ο Έλληνας δεν ενδιαφέρεται πια για αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή δεν είναι πια ο Έλληνας της μεταπολίτευσης.
3: Ποιος το κρίνει?
2: Ενδιαφέρεται
3: αυτό
2: για τον Ακύλα.
3: Ποιος το κρίνει αυτό?
2: Δεν φαίνεται. Από την ναζικότητα των πολίσεων.
3: Όχι,
2: όχι.
3: Φαίνεται.
2: Όχι.
3: Δεν φαίνεται. Ωραία. Αυτό φαίνεται επειδή προβάλλεται από την τηλεόραση.
2: Μήπως υπάρχουν στιχουργοί, συνθέτες και τραγουδιστές που έχουν παραδοθεί? Δηλαδή δεν αντιστέκονται. Και λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν νόμοι και άρθρα του Συντάγματος που κατοχυρώνουν το δικαίωμα και την υποχρέωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ειδικά υποθέτω των κρατικών, να έχουν μια αναλογία ελληνικά και ξένα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Γιατί δεν κάνει κάποιο μια αγωγή?
3: Δεν παίζει κανένα. Δεν παίζουν.
2: Αγωγή,
3: πλέον.
2: Διαμαρτυρία.
3: Μα να, δεν παίζονται
2: να,
3: πλέον.
2: Να τεθεί θέμα στη Βουλή. Ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού.
3: Δεν ενδιαφέρεται κανένα πολιτικό.
2: Κανένα
3: πολιτικό δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρονται τα ραδιόφωνα. Η πρώτα η ΕΡΤ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Μία φράση και ολοκληρώθηκε.
3: Τίποτα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για ένα άλλο λόγο, όχι τυπικά. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι καλοί φίλοι και κάποια κανάλια που μας βγάζουν από την αυθαλήνη σε σχέση και με την προηγούμενη κουβέντα. Όταν έχεις απόψεις, έχεις ιδεολογία, δεν σε παίζουν. Και όλοι αυτοί οι συνθέτες, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές έχουν μια ιδεολογία. Και ξαναπαίζουμε το τραγούδι, τάχα να το φρασκάρουμε, και λέμε τα λόγια και τελείωσε.
2: Μάλιστα.
3: Να είστε πάντα καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο κύριος Ηλίας Βολιώτης Καπιτανάκης, δημοσιογράφος, ερευνητής του λαϊκού τραγουδιού, ποιητής. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με τα λόγια του Άγγλου συγγραφέα Σάμουελ Τζόνσον, ο οποίος λέει: «Η μουσική είναι η απόλαυση χωρίς αμαρτία». Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα στα επίγοντα, να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή τους που αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου μας. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μια φορά με τον δημοτικό κήπο. Εργολάβο ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες. Τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Αύριο 5η 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων διοργανώνει και φέτος το Φεστιβάλ Διονύσια σήμερα και αύριο Πέμπτη, 7.30 το απόγευμα, και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτής 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά παρουσιάζει την κομμωθία «Η κόμισα της φάμπρικας» στον Γιαλαμά Πρετεντέρη την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποιήσης Σύστρο και η εκδόση Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές της κινηματογραφικής λέξης επιστρέφουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο με την ταινία Ομοϊκανό σε σενάριο σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: καλή σας μέρα.
1: Δέκατη ημέρα του Ιουνίου του 2026 και 33η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Και σε καμιά 20 μέρες δεν θα έχει ούτε αστική. Καλημέρα σας οι πατριώτες, καλημέρα στους ισχώδες όλου του κόσμου.
1: Οι μέρες συνεχίζουν να μεγαλώνουν για...
0: Και να είναι ζεστές.
1: Καλά, εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι θες να είναι. Αν και επισήμως το καλοκαίρι μπαίνει 21 Ιουνίου, έτσι.
0: Αλλά να περιμένουμε ακόμα. Ναι. Έχουμε χειμώνα ακόμα.
1: Άνοιξη. Θα έχουμε την, το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή τον ήλιο στο...
0: Ναι, να σταματάει. Να
1: τη κάνει... μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Να κάνει στάση.
1: Για εμάς, για το βόρειο ημισφαίριο. Ναι. Η διάρκεια της ημέρας τώρα είναι 14 ώρες και 44 λεπτά.
0: Ναι, με πολύ ώρα.
1: 6 και 2 ανέτειλε, 46 λεπτά μετά τις 8 θα δεις.
0: Ωραία, φίλε. Έτσι, για να ξέρετε την ημέρα πώς ξεκινάει.
1: Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Παγκόσμια ημέρα Άρθρου Νουβό.
0: Άλλωστε το γιορτάζουν οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς. Έχουν και χθες είχαν μια μεγάλη γιορτή.
1: Για τους Αμερικάνους είναι εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού.
0: Εντάξει. Και δεν μας εμποδίζει να πίνουμε τσάι και να βαβαρδίζουμε. Δεν αντρεί το ένα το άλλο.
1: Σωστό.
0: Εξάλλου, όπως είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει ανακοινώσει 35 φορές
1: ότι ο πόλεμος τελειώνει.
0: Ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος και ότι έχει κάνει συμφωνία και ότι αυτό.
1: Οι Ιρανοί φταίνε.
0: 35, γιατί χθες του ρίξαν ένα ελικόπτερο. Και σου λέει, αφού μου ρίξαν το ελικόπτερο, θα ακολουθήσει σκληρή τιμωρία.
1: Ναι.
0: Και έτσι λοιπόν, χθες το βράδυ, βομβάρδισε διάφορες περιοχές του Ιράν. Για να πάρει την απάντηση του τραπέζου του Ιράν, θα σου σπάσω με τα μούτρα.
1: Ωραία.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Το συζητάς.
0: Ο πόλεμος αυτός τελείωνε γρήγορα. Και ο Πούτιν έτσι υπολόγισε με την Ουκρανία, δε.
1: Πόσα χρόνια είμαστε εκεί? Κάμποσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι και Διεθνής ημέρα εραλδικής. Από χθες το ψάχνω τι είναι, γιατί την Κυριακή στο Μουσείο Μαστίχας έχει μία εκδήλωση γι' αυτό.
0: Για τη μουσική.
1: Εραλδική.
0: Εραλδική.
1: Εραλδική.
0: Ναι.
1: Είναι η τέχνη και η επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
0: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, δεν το κατάλαβα.
1: Θα σου το πω λοιπόν απλά για να το καταλάβεις.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Έχεις δει στον κάμπο επί το πλήστον, αλλά και παλαιότερα στον καινούριο δρόμο πριν τα γκρεμίσουμε.
0: Ναι. Τι να δω.
1: Αρχοντικά που είχαν στην πρόσωψή τους ένα οικόσμο, ρε παιδί μου, ένα...
0: Αχ, το Αργέτης, το Αργέτης, είναι το σύνδημα του δημάρχου μας είναι. Σπέβδε Βραδέους.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Σπέβδε, μη βγαίνει.
1: Αυτό λοιπόν, τα οικόσημα,
0: ναι.
1: Οι θηρεοί, όλα αυτά που δημιουργούνταν,
0: ναι.
1: Στο παρελθόν, γιατί τώρα δεν ξέρω, φτιάχνουμε.
0: Έλα, μωρέ, τώρα δεν κάνουμε.
1: Τώρα ούτως ή άλλως τα κτίρια που φτιάχνουμε είναι για...
0: Είναι τετραγωνισμένα, είναι βγαίνει.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι άλλου είδους αρχιτεκτονική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά λοιπόν,
0: του κουτιού, είναι του κουτιού.
1: Επειδή έχουν ιστορική αξία,
0: ναι.
1: Στοιχείο για παράδειγμα, ένας από αυτούς που τα μελετά και του αρέσουν είναι ο Βασίλης Αγιαννίδης.
0: Και ο Μιχάλης Βαρλάς, ο ιστορικός, ασχολείται με την γενεαλογία.
1: Ναι, εγώ μιλώ τώρα για τους θηραιούς και τα οικόσημα.
0: Ναι, είναι και αυτό, κοντά είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Είναι ωραίο αυτό εδώ.
1: Γι' αυτό και έχει και σχετική ομιλία, ξαναλέω, στο Μουσείο Μαστίχας, ο Βασίλης Αγιαννίδης.
0: Μπράβο, μπράβο. Επειδή μας ενδιαφέρει για τα θέματα.
1: Όχι μόνο ομιλία, έχει και εργαστήρι, ναι, που τα παιδιά θα φτιάξουν και δικά τους οικόσημα.
0: Εγώ να επιστρέψω στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Άσχετο, αλλά επειδή μας ενδιαφέρουν τα πλοία, το λέω αυτό. Θα το αναφέρω για τα πλοία.
1: Τι έχουν τα πλοία?
0: Από χθες το βράδυ, λοιπόν, ο Αμπάς Αρακτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, δεν είπε μονάχα στους Αμερικάνους, θα σας πάσω με τα μούτρα, αλλά συνέχισε, απευθύνουμε προειδοποίηση να αποχωρήσουν όλοι από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Αυτή ό,τι πετάει και κουνιέται θα το πυροβολούν. Είναι αυτή είναι η απάντησή τους. Και χθες είχαν την άλλη, αυτή την από τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Ενώ η βενζίνη έχει πάει 2, πόσο έχει πάει, δεν ξέρω πόσο έχει πάει.
1: Δεν είναι ακόμα στο 2.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Είναι στο 1900 τόσο.
0: Παρακάτι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πολλά χρόνια πριν από σήμερα, το 1920, έχουμε 10 Ιουνίου του 20, είναι από το 19 έχει πάει ελληνικό στρατός στη Σμύρνη, έχει απελευθερωθεί η Σμύρνη, η Ιωνία κλπ. Μεγάλες χαρές, εδώ μιλάμε τώρα για η Σμύρνη έτσι κι αλλιώς μεσουρανούσε. Και από εδώ πέρασε η μεγάλη καλλιτέχνης η Κιβέλη. Κιβέλη η οποία έδωσε και παραστάσεις 10 μέρες, διότι όπως ξέρετε πρεμιέρα κάνανε τα θέατρα στη Σμύρνη, όχι στην Αθήνα. Η Αθήνα ήταν, όπως λέμε σήμερα, Καλαμάτα, ας πούμε.
1: Τι μια... έχει Καλαμάτα.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, μια Ιχείος, μια πόλη, μια ήταν τίποτα. Έτσι, μεσορανούσε η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη. Πήγαινε λοιπόν στη Σμύρνη να δώσει παραστάσεις και εδώ κάνανε σταμάτημα και κάνανε πρόβες στην ουσία. Κάνανε πρόβες και μετά πηγαίνανε να παίξουν την πρεμιέρα στην Σμύρνη. 10 μέρες λοιπόν έμεινε η Κιβέλη εδώ, όπως γνωρίζετε και από την τηλεόραση που έχει γίνει το σχετικό σύριαλ. Όσοι βέβαια διαβάζουν τα έξαρνα από τα γραπτά πολλά χρόνια πριν.
1: Εντάξει, μόνο τα μπλέξε με το...
0: Ναι, τον παρέσυρε, τον παρέσυρε.
1: Το Γεώργιο.
0: Τον Γεώργιο
1: Παπανδρέου.
0: Παπανδρέου, ο οποίος ήταν νομάρχης στοιχείο.
1: Είχε κάνει και το... Γεννήθηκε και ο Ανδρέας εδώ.
0: Ναι, ο Ανδρέας γεννήθηκε από τη μαμά του, από άλλη μαμά.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω, η μαμά του ήταν άλλη μαμά του.
1: Εντάξει, ναι, άλλο. Ναι. Μα και με την Κιβέλη έκανε όμως.
0: Τι έκανε την Κιβέλη?
1: Παιδί.
0: Ποιος?
1: Ο Παπανδρέου δεν έκανε.
0: Τώρα,
1: μετά.
0: Μην τα μπλέξουμε τώρα, μην τα μπλέξουμε, μην σε παρακαλώ πολύ, γιατί εκεί είναι λίγο τα πράγματα άγνωστα, μόνο η μαμά ξέρει τι είναι το παιδί, Λοιπόν, με δύο λόγια τα φτιάξανε με τον ονομάρχη τον Γιώργιο Παπανδρέου και βέβαια εντάξει ο Γιώργιος δεν ήταν η μόνη γυναίκα που τα φτιάχνε, θέλω να πω, αλλά αυτό έγινε γνωστό.
1: Ήταν γυναίκας.
0: Έγινε γνωστό, αυτό έγινε γνωστό. Λοιπόν... Είδαμε χρονολογίες, 1937, την ίδια ημερομηνία, ο Φώτης Αγκουλές μαζί με τον Άρη Καβάδα, του Γιάννη Μουτάφη, τον Κώστα Χαλιορή και τον τότε νομαρχή, μεγάλη μορφή πνευματική Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας, εκδίδουν το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό στοιχείο που λέγονταν «Το νησί». 37. Πάμε και στο 1942, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: 42.
0: Καλά χρόνια τώρα. Ναι.
1: Εκτελούνται από τους Γερμανούς για παραδειγματισμό στο Κοντάρι για παράνομη κατοχή όπλου οι Σταύρος Παπαϊωάννου, Μάρκος Περιβολάρης και Σωτήρης Μουστάκας.
0: Κυνηγητικά απλά είχαν, αλλά οι Γερμανοί ήταν Γερμανοί. Έχουμε πει όπλο, όποιος λαμβάνει θα εκτελείται. Βράγια μπεκάτσες είναι. Ναι, ναι, μπεκάτσες μόνο είναι και οι Γερμανούς. Πλάκα της. Και τρεις, εκτέλεση. Και σαν σήμερα το 1996 έφυγε πάλι μια μεγάλη μορφή.
1: Ο μικροβιολόγος Λεόντιος Χριστοφορίδης.
0: Γιατρός.
1: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο της του υγρού στίβου, να το πω έτσι. Και φυσικά ήταν στυλοβάτης του ναυτικού μιλουχίου.
0: Ο Δημοσκείο αφιέρωσε μία οδό στο όνομά του εκεί στο ίδρυμα Τσάκου, στη στροφή εκεί που κομπλάρουν τα λύκες και πάνε αργά.
1: Ναι.
0: Ένα δρομάκι, εντάξει, είναι μικρό το δρομάκι για το Χριστό.
1: Δεν μένει και κανένα εκεί, αλλά, δεν το χρησιμοποίησα σαν ναι, οδό, αλλά εντάξει.
0: Αλλά ήταν εκεί που στην ουσία κατοικοέδραβε, δηλαδή ήταν.
1: Στον ΟΧ απέναντι.
0: Έπρεπε να δοθεί κάποια οδό δίπλα στον ΟΧ που ήταν το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, όλα τα σπίτια του εκεί ήταν, στο ναυτικό μελοχείο ήταν αυτό συνέχεια. Λοιπόν, έτσι για να μην του ξεχνάμε, δηλαδή τα λέμε αυτά. πράγματα. Τώρα που ερχόμουν να έβλεπα τον κάδο ανακυκλώσεως.
1: Δεν μύριζε.
0: Αγαπητέ μου, όχι, δεν μιλώ για το βιολογικό.

0: Μύριζε.
1: Σε ένα και χθες.
0: Χθες
1: μύριζε και το πρωί.
0: Μα πρωί και το, ειδικά από το μεσημέρι και μετά που πιάνει και καθίζει το, η λαύρα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, μήπως μπορούν στο Δήμο Χιού να το λύσουν το πρόβλημα ή να μας πούνε. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα.
1: Ποιο πρόβλημα εννοείς τώρα?
0: Της Κατήλας.
1: Α, ναι. Αυτό εντάξει. Είναι...
0: Αν έχουν την ευγενή καλοσύνη.
1: Για να δικαιολογείται το μυροβόλο προς ονείμιο του νησιού.
0: Βέβαια, εμείς το έχουμε συνηθίσει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αυτός ο λαός είναι πολύ ανθεκτικός.
1: Και ούριος.
0: Έχουμε συνηθίσει τα πάντα. Έτσι. Τώρα θα συνηθίσουμε και τη Σκατήλα. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Έλεγα λοιπόν, ερχόμενος, ότι έβλεπα τον κάδο ανακυκλώσεως, αγαπητέ μου κλέαρχε Κρίση. Από τους ελάχιστους που δουλεύουν στη δημοτική αρχή αυτή. Και επειδή πρέπει να ξέρετε τι γίνεται, μην τον έχουν στη γυάλα. Σου λέω λοιπόν, κλέαρχε μου, ότι στην αλήθεια από κάτω έχει ανακάτω ανακύκλωση από τις 5 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωση, είναι περιβάλλοντος αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι. Από τις 5 Ιουνίου. Δεν έχει αδειάσει. Γεμώζει, γέμισε μέσα.
1: Εντάξει.
0: Γέμισε απόξω. Γέμισε και πιο απόξω. Και μου λένε. Και εδώ. Σώπα, βρε. Εκεί στη γειτονιά. Μου λένε ευτυχώς και έχουμε εσάς την αλήθεια και μας καθαρίζουν πιο γρήγορα εμάς.
1: Α.
0: Καταλάβες. Ναι. Έχουμε σήμερα 10 του μήνα. Τα σκουπίδια είναι εκεί. Τώρα τα σέρνουν εκεί οι σκύλοι. Τα κάνουμε. Τα παίζουν και τα σκυλιά. Τι να κάνουμε. Τα ζωντανά και αυτά. Βρίσκουν κουτιά κάτω αριστερά, δεξιά, μπουκάλια. Τι παίζουν, τι να κάνουν. Τι να παίξουν, δεν παίζουν με τα λουλούδια.
1: Του κήπου.
0: Από το κήπου τα είδα, είναι.
1: Τι.
0: Σήμερα θα πάω και για φωτογράφηση, γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζω.
1: Δεν θα σε αφήσουνε.
0: Ποιος θα με αφήσει?
1: Ιδιωτικός χώρος. Εργοτάξιο.
0: Αφού θα πάω να παρκάρω.
1: Πού?
0: Ακεί που παρκάρουν και οι άλλοι.
1: Οι άλλοι δουλεύουνε.
0: Εγώ δουλεύω.
1: Τι δουλεύεις?
0: Φωτογραφίες βγάζω. Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Πώς είναι το ίδιο? Εγώ θέλω να αποδανθήσω τα άνθη.
1: Ποια άνθη?
0: Που βάλαμε τώρα. Τα βάλε ο Δουκάκης πριν από κάποιο καιρό. Ο άνθρωπος του.
1: Ξεράθηκαν αυτά.
0: Αυτό θα βγάλω φωτογραφίες.
1: Ότι ξεράθηκαν.
0: Ναι, αμέ γιατί.
1: Θα βάλω μάλα.
0: Ξηρή φύση. Ξηρά φύση.
1: Νεκρή φύση υπάρχει. Ξηρά όχι.
0: Ωραία, αντί βγάλω ένα όνομα, ρε παιδί μου. Α, κάνουμε μια φωτογράφηση.
1: Εντάξει, τόσο άλλο.
0: Το κάθε λουλούδι. Έχει παράδες, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, το λέω. Το
1: ήταν εποχικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εποχικά.
1: Πέρασε η άνοιξη.
0: Ήρθε όχι μόνος.
1: Όχι το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι. Ναι. Έχουμε υπομονή. 45 μήνες άλλωστε πολεμάνε τον κήπο.
1: 47.
0: 45.
1: 47.
0: 47. Mm. Α, καλά. Ναι, με τους στήριξε το δίμηνο, ο Άργο Λάβος, με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Τι δουλειά έχει τεχνική υπηρεσία?
0: Μα είναι, πρέπει να λες και την επιβλέπουσα αρχή. Δεν είναι μόνο ποιος κάνει το έργο.
1: Άμα δεν το κάνει, πώς να επιβλέπω?
0: Πώς, έχει σημασία αν σου κάνει τη ζωή εύκολη ή δύσκολη.
1: Ποιος?
0: Η υποπτεύουσα αρχή.
1: Η υποπτεύουσα αρχή τι δουλειά έχει?
0: Ναι, πώς δεν έχει δουλειά? Έχει δουλειά. Είναι αυτό το επίτευγμα του κήπου, είναι τα εύσημα θα τα δίνουμε σε τρεις.
1: Τρεις.
0: Στη δημοτική αρχή.
1: Ποια?
0: Αυτή που είναι τώρα. Αυτή.
1: Α.
0: Ναι. Θες και τις προηγούμενες, και τις προηγούμενες, τις πράσεις μας, πράσεις μας. Στην τεχνική υπηρεσία, στον Αργολάβο. Στον Αργολάβο και στην τεχνική υπηρεσία. Τρεις είναι οι. Αλλά να μην κουραζόμαστε, διότι όπως είπε ο δήμαρχός μας, που ό,τι λέει είναι.
1: Εκτιμά ότι τέλος Ιουλίου θα είναι έτοιμος.
0: Ό,τι λέει.
1: Εκτιμά.
0: Είναι εκεί. Εκτιμά. Είναι εκεί ο άνθρωπος.
1: Εκτιμητής είναι. Ή δήμαρχος.
0: Ρε παιδί μου, εκτιμά. Τι να σου πει τώρα. Άμα δεν σας λέει ημερομηνίες, βγαίνετε και λέτε είσαστε κύριε δήμαρχε.
1: Μα και που τους λέει τις ημερομηνίες δεν τηρούνται ποτέ.
0: Μα αφού παίρνουν παράταση εκεί, να σου λέει.
1: Σωστά.
0: 8-19-19.
1: Άσχετο.
0: Ναι, αλλά βλέπω το ρολόι. Α το. 8-19 λέει.
1: 22-71-08-19-19 είναι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
0: Του δημόσιου.
1: Πού να ξέρω. Σαν πως και που να το ξέρεις θα λειτουργεί, δεν λειτουργεί.
0: Μα αφού είναι.
1: Αλλά πλησιάζουμε
0: ποιο?
1: Την 30η Ιουνίου.
0: Αμέ. Είναι νομίζω κοντά η 30η Ιουνίου. Είναι η μέρα που θα σταματήσουν τα λεωφορεία να εργάζονται. Τα αστικά.
1: Και που τελειώνει και η παράταση για το κταίο.
0: Δεν έχουν μετά οι άνθρωποι να κάνουν. Πώς το λένε. Τελειώνει η παράταση του κταίου.
1: Εντάξει, σπάνε σε ένα γειτονικό μέρος. Σπάνε στην Αθήνα, σπάνε κάπου.
0: Γιατί εσείς μια άσχημα είναι.
1: Α, δεν ξέρω, δεν έχουν κταίο.
0: Γιατί δεν έχουν.
1: Δεν είναι σαν τα δικά μας. Πρέπει να είναι κταίο.
0: Αυτά τι είναι, τουρκικά κταίο.
1: Δεν ξέρω.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Οκτώ και 25 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, τη βοήθεια του κοινού παρακαλώ.
14: Να καλημερίσουμε καταρχάς τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής, τον κύριο Παύλο Καλογεράκη. Καλή σας μέρα.
17: Καλημέρα και εσάς, εσάς είναι στην παρέα.
16: Καλημέρα κύριε καθηγητά.
14: Είστε κρυωμένος,
17: φαίνεται η διαφοροποίηση της φωνής,
14: Ναι.
16: Ωραία. τι έχουμε, τι καλό έχουμε και μας.
17: Ελπίζω να μην έτσι γαλάω την ροή των θεμάτων της πρωινής εκπομπής, αλλά επειδή χτες είχαμε την έναρξη της λειτουργίας μιας ιδιαίτερως σημαντικής εκθέσης, θέλω δύο λογάκια να πω. Είναι μια έκθεση με όσα τεκμήρια στοιχεία, χάρτες, βιβλία, ζωγραφιές, γραβούρες έχει η βιβλιοθήκη, που αναφέρεται στο τι είδαν, στο τι έγραψαν, στο τι σκέψεις έκαναν οι περιηγητές που ήρθαν στο νησί μας από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 19ο αιώνα. Είναι μια έκθεση η οποία δημιουργήθηκε μετά από ιδιαίτερες πολλές σκέψεις και πάρα πολύ κόπο για να συνεργούν και να συζητηθούν τα τεκμήρια αυτά. Και νομίζω πως όχι μόνο για επισκέπτες και ειδικούς, αλλά και για τον κάθε έναν εδώ συμπολίτη και συμπολίτησα, είναι μια ευκαιρία να περάσει, να δει, έστω και αν δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις ενδιαφέροντα, το πώς έβλεπαν οι περιηγητές που πέρασαν από τον τόπο μας, τον τόπο μας. Είναι μια θεματική πολύ εύκολη στην περιήγηση έκθεση. Έχει 14 προθήκες με ξεχωριστή θεματική καθεμιά. Αναφορά στα μνημεία μια προθήκη, στην μαστίχα μια άλλη, στην πόλη μας μια άλλη, στο εμπόριο, στη διοίκηση. Σχετικά με τους κατοίκους, το στυλ ντυσίματός τους και το πώς συμπεριφερόταν. Έχει πάρα πολλές ωραίες γραβούρες, χαρακτηριστικές, για να δούμε πώς ήταν το νησί μας, η πόλη μας, τα χωριά μας. Έχει αναφορά ονομαστική σε έναν πολύ καλό και χρήσιμο πίνακα για το ποιοι και ποιες προσωπικότητες πέρασαν από το νησί μας. Νομίζω ότι αν υπάρχει και η δυνατότητα, ο ιστορικός αγαπητός Κώστας Ζαφύρης μπορεί να δώσει και πληροφορίες αναλυτικές, αν όχι πλήρη περιήγηση, στον καθένα που θα πάει, και νομίζω ότι μια βόλτα από εκεί θα δώσει μια χαρά, χωρίς να σημαίνει ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο και προηγούμενη γνώση και εμπειρία επί του θέματος.
18: Μάλιστα.
14: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η έκθεση?
17: Όχι για αιώνες, αλλά για ένα χρόνο, ναι.
18: Ναι.
14: Μάλιστα.
18: Ήθελα να πω κάτι, κύριε Καλή.
17: Είναι στην αίθουσα, είναι ξεχωριστά, στο τελώς, στην αίθουσα Γιώργου Θεοτοκά, και επομένως οποιαδήποτε ώρα που είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη μπορεί να πάει κανείς, δεν ενοχλεί την υπόλοιπη λειτουργία της βιβλιοθήκης και μπορεί να καθίσει και όση ώρα θέλει.
18: Λοιπόν, επειδή περνάω πότε από τη βιβλιοθήκη.
17: Πιο πολύ περνάτε, κύριε Τζούμα, από μένα, από ό,τι φαίνεται.
18: Να πω ότι είναι εκπληκτικό, να συμπληρώσω τον κύριο καθηγητή, είναι εκπληκτικό, είναι τρεις τεράστιοι πίνακες, οι οποίοι, ναι, έχουν τους περιηγητές οι οποίοι έχουν περάσει από εδώ. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Ναι. Δεν είναι ένας πίνακας μόνο, είναι τρεις πίνακες.
14: Εντάξει, η περιήγηση γινόταν βέβαια για πολλούς σκοπούς.
18: Ωραία.
14: Δηλαδή θέλανε να δούμε και τι έχουμε και τι μπορούμε.
17: Έχουμε από επιστήμονες,
18: ναι, ναι,
17: μέχρι κομπιναδόρους και μερικοί μπορεί να ήταν και βαλτοί από εχθρούς κλπ.
18: Ναι, ναι, ναι. Αλλά
17: όλοι είναι, όμως όλοι άφησαν κάτι, και το ότι έγραψαν δύο πραγματάκια είναι σημαντικό. Χαρακτηριστικό, και για να δείξω πως δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να ευχαριστηθεί από αυτή, είναι μια υπέροχη γραβούρα η οποία είναι η άποψη της πόλης μας, αν είναι κανείς εκεί στον Άγιο Νικόλα Φραγκομαχαλά ή λίγο πιο πάνω, το πως βλέπει κανείς πριν να χτιστούν τα ψηλά σπίτια κλπ. Με πολύ πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Είναι μια γραβούρα ενός μέτρου μήκος στο βάθος, σε μια πολύ φροντισμένη προθήκη και άλλες, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να δει κανείς και να θαυμάσει.
14: Και χάρτες, είχαμε δηλαδή εμείς πολλούς χάρτες από αυτούς.
17: Υπόψη ότι από ένα πολύ μεγάλο σύνολο βιβλίων και τεκμηρίων έγινε αυτή η επιλογή. Οπωσδήποτε η βιβλιοθήκη Αργέντη, το αρχείο Αργέντη βοήθησε αυτό στα όσα έχει. Κάτι που το σκεπτόμαστε από καιρό. Ήθελε εξειδικευμένη έτσι πολύ δουλειά. Ο Κώστας Ζαφύρης δούλεψε πολύ πάνω σε αυτό για να βρει και να φτιάξει και το φυλάδιο το οποίο δίδεται. Το έχουμε κάνει και σε άλλες γλώσσες. Νομίζω ότι και τους επισκέπτες μας ικανοποιήσει. Αλλά εγώ πήρα τηλέφωνο για να πω ότι εδώ οι συμπολίτες πρέπει να πάνε να το δουν. Είναι κρίμα δηλαδή να περάσει αυτή η έκθεση, χρόνο έχουν όποτε νομίζουν, να πάρουν και τους φίλους αν θα έρθουν από άλλα μέρη να τους δουν. Από Οκτώβρη, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σκεπτόμαστε να έχουμε ήδη φτιάξει το σχεδιάγραμμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θέλει μια φροντίδα ώστε να έρχονται σχολικά τμήματα και να κάνουν και ένα είδος μικρού μαθήματος μαζί με κάποια άλλη δουλειά.
14: Κλείνοντας,
17: πιστεύω ότι θα προχωρήσει.
14: Κλείνοντας, πείτε μας και τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
17: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 7.30, 8 μέχρι τις 3 και το Σάββατο 9 με 2.
14: Κυριακή όχι.
17: Εάν επιθυμεί εκεί το συγκρότημα Αλήθεια να κάνει και μια εκπομπή περιήγησης, εφόσον συνεννοηθεί με την δυνατότητα έτσι φωτισμών και λοιπά, γιατί και αυτό θέλει για να είναι οι λήψεις σωστές, ευχαρίστω θα το προσφέρω.
14: Ναι. Κυριακή δεν λειτουργεί η βιβλιοθήκη μας.
17: Κυριακή δεν λειτουργεί, μακάρι να μπορούσαμε, ξέρετε ότι και το Σάββατο μπήκε με πολλούς και διαφόρους συνδυασμούς, γιατί το προσωπικό δεν επαρκεί και το Σαββατοκύριακο έχουμε και επιπλέον ώρα επιβάρυνσης.
18: Καλή σας μέρα, κύριε.
14: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
17: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Αυτά τα ωραία από τον κύριο Καλογεράκη για τη βιβλιοθήκη μας. Πάρτε υπόψη όσοι πάτε ότι εκτός από τους τρεις μεγάλες έτσι αφίσες που υπάρχουν με τους δεκάδες περιηγητές που πέρασαν εδώ, είναι αυτοί που πήραμε χαμπάρι ότι γράψανε για τυχείο, γιατί μπορεί να έρθανε κι άλλοι και να γράψανε για να μην τα έχουμε βρει.
1: Εντάξει.
0: Παίζει και αυτό.
1: Όσοι άφησαν γραπτά.
0: Λοιπόν, άρα υπάρχουν, είναι μεγάλο ο αριθμό. Δεύτερον, ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση εμένα τουλάχιστον, που ενισχύει και την άποψή μου ότι η Ιωνία έτσι κι αλλιώς εκπέμπει χιλιόχρονο πολιτισμό και δεν αφορά αυτό μόνο τους Έλληνες, αλλά όσους κατοικούν την Ιωνία, είναι το πόσοι Τούρκοι επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη. Απίστευτος αριθμός. Κάθε ηλικίας, ειδικά νέοι. Λοιπόν, ο επόμενος...
1: Να πούμε, επειδή στην αρχή κάναμε αναφορά με αφορμή τη σημερινή μέρα στην εκτέλεση τριών χιωτών επειδή κατήχαν όπλα από τους Γερμανούς
0: το
1: 1942.
0: Μπροστά, στην αρχή της εκπομπής, ναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 1944 έγινε η σφαγή του Διστόμου. Δηλαδή το δίστομο
0: έγινε μια συνοστισμός, σε πάση περιπτώσει, εκεί πέρα, ναι.
1: Πυρπολήθηκε, εκτελέστηκαν 218 κάτοικοι του, ανάμεσά τους 45 παιδιά και 20 βρέφη.
0: Είπανε συγγνώμη.
1: Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Το λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Παντελή Πρόιο. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, μετά από πολύ καιρό.
0: Είναι καθηγητά, ψυχολογήστε μας, σας παρακαλώ πολύ, μην το αφήνετε αυτό. Πότε το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα.
2: Δυστυχώς έπρεπε να ήμουν για λόγους υγείας μακριά. Εν πάση περιπτώσει, δόξα τω Θεώ, το Αθηναϊκό κράτος δυστυχώς τα παρέχει όλα και αναγκαζόμαστε να περάσουμε από εδώ. Δεν θέλω να αμαυρώσω την όμορφη εικόνα που άκουσα για τη βιβλιοθήκη, που είναι θαυμάσια και πραγματικά είναι ένας τόπος όχι μόνο αναλογισμού του παρελθόντος, αλλά προοπτική μέλλοντος. Γιατί αυτό νομίζω μας λείπει. Και δεν θέλω να τη μαυρώσω αυτήν την εικόνα, απλά με τα τεχνικά έργα θέλω να πω ότι καμιά φορά μας ξεφεύγουν ορισμένες, ας τις πούμε, μικρολεπτομέρειες που όμως επιδρούν στην καθημερινότητα της ζωής μας. Και επειδή έχω προσωπικό, δεν θα πάω, μου είπαν οι άλλοι, τι έπαθα εγώ. Έχω χάσει κάρτες μέσω ταχυδρομείου από τις τράπεζες, οι οποίες στο χωριό, το μεγάλο χωριό, το Μυρμήγκι, των 30 κατοίκων, χάνονται ή επιστρέφονται πίσω ανεπίδοτοι. Λοιπόν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι φταίει, το δημοτικό, ο Δήμος δηλαδή, φταίει το ταχυδρομείο, φταίει η αμέλειά μας, τι φταίει τελικά, και έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα να μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους, επιστήμονες παλαιούς, καινούριους, νέους, που διαμάντια που έχει η Ελλάδα. Και να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις βασικές ανάγκες του πολίτη. Να χάνονται τα γράμματα από τη χώρα, το κράτος του Μυρμηγκιού. Λοιπόν, έκανα, ανατάραξα λιγάκι τα νερά. Κάποια συντονισμή ή μη έλλειψη συντονισμού υπάρχει μεταξύ Δήμου, εκπροσώπων του Δήμου, ταχυδρομείων, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι τόσο σημαντικό. Και επευκαιρία να καρφώσω και κάτι άλλο. Ότι κάποτε που μας αλλάξαν τα φώτα εκεί η ΔΕΗ και έβαλε ορισμένα πράγματα εκείνα τα ηλιακά, πρώτον τοποθετήθηκαν σε λάθος μέρος και δεύτερον σε λάθος κατεύθυνση. Έχω κάνει άπειρα τηλέφωνα στον υπεύθυνο, δεν θα καρφώσω τώρα να πω όνομα, και τον έχω παρακαλέσει ότι αυτό το ηλιακό φως που βάλατε είναι πολύ ωραίο και θαυμάσιο, αλλά φωτίζει τις οικές, δεν φωτίζει το δρόμο. Εκεί ακριβώς που είναι οι πόρτες μας και δεν βλέπουμε να βάλουμε, ιδίως το χειμώνα, το κλειδί στην κλειδαριά. Μικροπράγματα είναι, αλλά αυτά κάνουν τη ζωή μας σε συνθλίβωση. Και δεν φταίει ο Δήμαρχος, γιατί, ναι, θα το πω και αυτό, αναγκάστηκα να πάρω στο γραφείο του Δημάρχου επιτέλους να μπει ένα φως εκεί μετά από πολλά διαβήματα. Και το φροντίσανε και αμέσως μπήκε, αλλά ο άνθρωπος που ήρθε και το έβαλε θέλει δυο σκέψεις λογικής. Πού θέλω να φέξω, ρε παιδιά. Γι' αυτό τα φανάρια στο αυτοκίνητο τα βάζουν μπροστά, δεν τα βάζουν πάνω στην οροφή. Αυτό θέλω να φέξω, το δρόμο. Και όχι τις οικές του χωραφιού.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, άντε να μην μαυρίσω την ημέρα, ωραία είναι. Να πάμε έτσι και εύχομαι σύντομα να είμαι κοντά σας.
1: Και εμείς το ευχόμαστε. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραίο το παράδειγμα.
1: Είναι τα μικρά καθημερινά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν.
0: Έτσι, φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια, λέω το άσχετο, αλλά καμιά φορά.
1: Τι ασφάλεια, ζωής.
0: Ό,τι θες να είναι.
1: Πυρός.
0: Οχήματος, κατοικίας, της επιχείρησής σου, υγείας, πρώτα απ' όλα υγείας, ζωής, νομική προστασία, όλα αυτά τα παρέχει η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία είναι κατάδρομα εκεί στην πρώτη βιβλική κοραή, αριστερά είναι το γραφείο της, η οποία έχει την εξής ιδιομορφία ως ασφαλίστρια. Πουλάει, έχει προγράμματα από όλες τις εταιρείες, που σημαίνει ότι δεν πουλάει μόνο τα προγράμματα μιας εταιρείας. Πας εκεί, λες τις δικές σου ανάγκες, τι θες εσύ να καλύψεις, και εκείνη σου λέει ποια από τις υπάρχουσες εταιρείες συμφέρει να στο κάνει αυτό. Γιατί μπορεί να συμφέρει μια, να μην συμφέρει άλλη. Και πού να κάνεις το κάθε πράγμα. Όλα αυτά πηγαίνετε, σταματήστε εκεί, Κοραή 4, 690-605-1419 το τηλέφωνο της Δέσποινας.
1: Ενώ αν θέλετε να γνωρίσετε τον μαγικό κόσμο της μουσικής και ειδικά το παιδί σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ανοιχτές ημέρες μουσικής που διοργανώνει το Δύο Αιγαίας. Είναι εκεί στην οδό Αδερφών Ράλη 31. Και από τις 13 μέχρι τις 25 Ιουνίου κάνει δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα. Οι γονείς μπορούν να συναντήσουν τους καθηγητές και να ενημερωθούν για όλα τα μουσικά όργανα. Το παιδί να δοκιμάσει κάποια μουσικά όργανα και να δείτε του ταιριάζει, ώστε να το μάθει μετά ακόμη περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Κλείνοντας απλά ένα ραντεβού στο 2271-041-074.
0: Και επειδή η μουσική είναι τέχνη και η τέχνη είναι, έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, έτσι, είναι όπως είναι η μουσική, το θέατρο, η γλώσσα
1: δεν είναι τέχνη, είναι
0: πολιτισμός, όλα αυτά
1: είναι και μέσω επικοινωνίας και σκέψεις και πολλά.
0: Γι' αυτό ακριβώς και συγχαίρουμε το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής, ο οποίος διοργανώνει μία εκδήλωση στο Καστρομινά με τον ελληνικότατο τίτλο
1: All Time Classic Party Concert 40s to Today.
0: Γιαγιά.
1: Το κάνει για,
0: okay,
1: για λόγους, ξέρω εγώ.
0: Και.
1: Θέλει να πάνε δηλαδή, ξένοι, τουρίστες.
0: Αντεγιά. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής για τον ελληνικότατο τίτλο της εκδηλώσεως του. Αναφέραμε προηγουμένως ότι η μουσική είναι πολιτισμός.
1: All Time Classic Party Concert 40s to Today.
0: Εντάξει. Το είναι. Είναι ηχείο του σήμερα. Αυτός είναι ο πολιτισμός του σήμερα, αγαπητοί μου. Και μην μου πείτε ότι βλέπω λεπτομέρειες, γιατί είναι προς το φως του πρωίου, το οποίο φωτίζει τις οικές.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και να θυμίσω ότι το Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του και έχει μια επαιτειακή συλλογή με κέρδος έως 60%, ένας 16-σέλιδος οδηγός για σαλόνια, κρεβάτια, τραπεζαρία. Να σας πω για παράδειγμα, αν θέλετε να ανανεώσετε την τραπεζαρία σας ή να δημιουργήσετε καινούρια, μπορείτε να βρείτε τραπέζι τραπεζαρίας με κεραμική επιφάνεια σε 5 αποχρώσεις που από 910 έχει μόνο 539 ευρώ και καρέκλες υφασμάτινες. Βλέπω εδώ την Μπρουκ από 169 μόνο 140, ή την Γκλέντα από 182 149 ευρώ. Η Γκλέντα είναι και περιστρεφόμενη. Η Άντι από 160-129 ευρώ. Το τραπέζι Μοντρέ από 739 μόνο 559 ευρώ, δηλαδή όφελος 180 ευρώ. Είναι ένα τραπέζι σε τρεις αποχρώσεις, ορθογώνιο. Ενώ υπάρχουν βέβαια και στρογγυλά. Και γενικά για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Το Εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο 1 ως 98 στο αεροδρόμιο.

0: μάλιστα.
1: Τι μάλιστα?
0: Μιλάω στο τηλέφωνο. Έχουμε και αυτά δηλαδή. Παρεμβάσεις δικές σας.

0: Λοιπόν, δύο πράγματα να μην τα ξεχάσουμε. Το ένα, γιατί είναι πάρα πολλά και θα... Το ένα είναι η πρωτοβουλία που πήρε ο Ναυτικός Όμιλος Χιού, ο οποίος από τη Δευτέρα έχει ένα κουμπαρά. Έχει βάλει ένα κουμπαρά μέσα στο κολυμπητήριο και μαζεύει, αν πείστε με τον κουμπαρά τι θα μαζέψει. Τι, δεν έχει σημασία, είναι ο συμβολισμός. Είναι μια μαθήτρια ενός δημοτικού σχολείου η οποία αντιμετωπίζει, δίνει τη μάχη κατά της λευχαιμίας. Αν την κερδίσει, πιστεύω, το κοριτσάκι. Υπάρχουν τεράστια έξοδα και μπράβο στον Ναυτικό Όμιλο Χιού, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία αυτή να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο να βοηθήσει. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, την οποία πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού και την οποία στηρίζει ο Σύνδεσμος Φιλιχιωτικού Χωριού και η Χιακή Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής και αφορά ένα φοβερό θεατρικό έργο.
1: Είναι η παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με την ηθοποιό Μέρη Βιδάλη.
0: Δεν είναι μόνο η Μέρη Βιδάλη εκπληκτική. 10 χρόνια ανεβαίνει αυτή η παράσταση.
1: Και στο νησί μας θα δοθεί μία παράσταση, την προσεχή, Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ, στο θέατρο Καστρομινά.
0: Είναι και η ηρωίδα που ανεπαραστά, η Λέλα Καραγιάννη, η οποία ήταν εκπληκτική.
1: Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην πάμε.
0: Μέσα από το θεατρικό φιλολογικό περνάει η ιστορία της αντίστασης, αλλά και η Καραγιάννη ως ηθοποιός, μεγάλη εκείνη την εποχή, περνάει και η ιστορία του θεάτρου. Και ξέρετε, αν περνάει του θεάτρου, περνάει και του πολιτισμού. Άρα είναι δε εκπληκτική η ερμηνεία της Βιδάλη, εκπληκτική, εντάξει. Σας είπα ότι δεν διανύει μόνο το 10ο χρόνο που ανελιπώς παίζεται αυτή η παράσταση, έχει πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας η Μέρη Βιδάλη. Την Κυριακή αυτή, έτσι, 14 Ιουνίου, 9 το απόγευμα στο Καστρομινά.

0: Λοιπόν.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη, ε.
0: Ε, τι.
1: Αύριο.
0: Τι θα γίνει αύριο.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ, καλέ.
0: Α, εντάξει. Να φάω ή να μην φάω. Να ξέρω πώς να συμπεριφερθώ, δηλαδή.
1: Να φας.
0: Να φάω. Να φάω.
1: Ποιος λες να το πάρει.
0: Και τι με νοιάζει εμένα.
1: Έτσι, κουβέντα να κάνουμε.
0: Για πέρα λέμε μαλθακίες.
1: Ε, γιατί για μπάλα λέμε.
0: Ε, και τι με νοιάζει με μπάλα.
1: Εγώ ψηφίζω Γαλλία.
0: Εγώ ψηφίζω Γαλλία. Εγώ πολεμάω για τη Γαλλία.
1: Ούριος είσαι.
0: Ε, ας είμαι ούριος. Ψήφισα, εγώ πολεμάω για τη Γαλλία. Έχεις δει καμιά ευρωπαϊκή άλλη χώρα η οποία να έχει κάνει συμφωνία με την Ελλάδα, αν η Ελλάδα δεχθεί επίθεση ότι θα έρθει να την υπερασπίσει?
1: Δεν τις έχουμε δώσει και λίγα.
0: Ποια, άσε τι έχουμε δώσει και λίγα. Κάπου τα δύναμη, έχουμε δικά μας.
1: Είναι δύναμη και λαβή. Έχουμε δικά μας. Δούνε και λαβή.
0: Μα ακούω τον Τσίπρα, δεν μπορώ. 15% είχε αφάρει. Του δίνει δημοσκοπήσει. Νάτε, νάτε.
1: Ποια, μωρέ.
0: Αυτά που λες εσύ τώρα.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Ε, πώς δεν έχει σχέση. Άμα μας δίνουν λέει, πάρε, κάνε μόνοι σου. Έχεις μια αναφυγία, κάνε μόνοι σου φρεγάτες. Δεν τις κάνεις. Μόνο τα πουλούς στην αναφυγία σου.
1: Αφού είμαστε αδιαφόρητοι.
0: Α, λοιπόν. Και λέω κι εγώ, μια χώρα βγαίνει στον κόσμο και λέει αμυντικό σύμφωνο με την Ελλάδα και την Κύπρο τώρα. Και αυτή είναι η Γαλλία. Εδώ καταλάβα. Θα είμαι μαζί της στο Μουντιάλ κι εγώ. Αφού το λες τώρα με... Αλλά εγώ το πάω αλλού, κατάλαβες. Κατάφερα να με νευριάσει. Ήμουνα σήμερα ήρεμος. Βλέπετε πόσο ήρεμος ήμουνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εκλογές πότε θα γίνουνε?
0: Γιατί πάλι θες να πω.
1: Μετά το Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Λέει, σε πάλι. Αυτά δεν γίνονται μαζί.
1: Έτσι.
0: Τώρα θα κάνουμε αστιγματισμό.
1: Τον κάναμε καλά.
0: Έγινε.
1: Ναι.
0: Το χάσα.
1: Ήτανε μήνυ.
0: Δεν τα χάσα. Χάνε επεισόδια, ρε γάμο.
1: Ε, καλά, ένα έγινε και τίποτα. Βγάλανε αυτό το κυρανάκι, ο οποίος ήταν φοβερό παλικάρι.
0: Των λεωφορείων. Τον λεωφορείο,
1: ναι, αυτός των λεωφορείων.
0: Δεν λοιπόν, ήταν η κυβερνήτη στο κόμμα. Ξέρει από τι οδηγήσει.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Πρέπει λέει να ψηφίσουν κιόλας.
0: Γιατί να ψηφίσουν,
1: για να τον βγάλουν. Αλλά έχει ανακοινωθεί.
0: Έλα, μωρέ τώρα και εσύ τώρα.
1: Λεπτομέρειες.
0: Τώρα θέλει.
1: Εντάξει.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Plus. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία παραμένει ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας που με στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και στην ενέργεια μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό οικοσύστημα ανάπτυξης δημιουργώντας περισσότερες ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και δίνοντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα, στα επίγοντα να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά ανοιχτά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή του που αφορά στην ανάγκη στελέχωση του Σκυλίτσιου. Ο κ. Παπαγιάννης, που πρόσφατα επανεξελέγει στο συνδικαλιστικό όργανο των νοσοκομειακών γιατρών, για μία ακόμη φορά υπεραμείνθηκε των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αναφέροντας ότι στο Σκυλίτσιο, εκτός των περιστατικών από το νησί μας, αντιμετωπίζονται αρκετά περιστατικά κυρίως από τη Σάμο αλλά και από τη Λέσβο. Σημειώνοντας όμως ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορεί να γίνεται η δουλειά τους απρόσκοπτα. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μία φορά με τον δημοτικό κήπο που συμβαίνουν τα εξής. Τα λουλούδια που φυτεύτηκαν πριν παραδοθεί ξεράθηκαν. Ο εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες, τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε συνέντευξη τύπου, η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο Κώστας Ψαρούδης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου αντίστοιχα, υπογράμμισαν ότι η σχολική χρονιά κλείνει με πολλά προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως η έλλειψη δασκάλων, κτηριακά προβλήματα αλλά και το πολλαπλό βιβλίο. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης. Θέλει κόπο και χρόνο όχι μόνο να φέρεις χρήματα στο Δήμο, αλλά και να τα επιστρέψεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την πορεία της χρηματοδότησης των 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και τη γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Χθες το πρωί απομακρύθηκαν οχήματα και μηχανάκια που βρίσκονταν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα να δηλώνει ότι κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου.
Η παρούσα εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί φέτος 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτενχ στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας του Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. 10 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη διοργάνωση της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων του Φεστιβάλ με την ονομασία Διονύσια προς τιμή του Μακαριστού Διονυσίου, Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών. Η φετινή διοργάνωση θα είναι διήμερη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο 5η και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εκδηλώσεις και τις δύο μέρες θα ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα.
Αύριο Πέμπτη πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Λιβαδίων Πόλεως Χίου, επωνόματι του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ομολογητού. Ο Μέγας περνώ σήμερα 6.30 το απόγευμα. Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο στις 7 το πρωί. Αύριο το απόγευμα στις 6 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμανίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτής 5. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Συνεχίζονται την Τρίτη, 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδική σήμερα 10 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείο που σώζονται πολυάριθμα λίθινα, ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία, υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης το 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει

Τα Πρετεντέρη ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων η Βοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίηση Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορο Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χιού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η εκπαιδευτικός και τη ΣΑΡΗ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής το 22 710 41 104 και 6978 776 232. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τον ελληνικότατο τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεργέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη τη κράτηση στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ και στο τηλέφωνο 22 710 814 74, 22 710 44 395, δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σπουδαία επιτυχία για τον κολυμβητή του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου Γιάννη Μπαϊνακτάρη που στον τελικό των 50 μέτρων με διπλά πέδιλα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων που διεξάγεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου πήρε την τέταρτη θέση με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Συνεχίστηκαν πάντως και τη δεύτερη μέρα των αγώνων οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών με την κατάκτηση 7 μεταλλίων, 3 χρυσά, 2 αρκυρά και 2 χάλκινα. Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι κληρώσεις της Β' φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πόλων Αιανίδων, της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Κορασίδων και της τελικής φάσης του Κυπέλου Ανάπτυξης Προμήνη Παίδων. Στις νεανίδες κάτω των 18 ετών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και τη Βουλιαγμένη. Στη Silver League των Κορασίδων, κάτω των 16 ετών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και στη Silver League
των προ-μίνι παιδών, κάτω των 12 ετών, η ΠΕΚΕΠ θα αντιμετωπίσει τον όμιλο φίλων.

0: πρωτοσφαίρης της Κατερίνης και ο ναυτικός όμιλος Χίου τη Λάρισα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου κάνει προκήρυξη για την πρόσληψη 2 προπονητών ποδοσφαίρου των μεικτών ομάδων αγοριών K14 και K16 και κοριτσιών K15. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος UEFA Β τουλάχιστον και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3η 30 Ιουνίου. Αιτήσεις και πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 με 2 το μεσημέρι και στο τηλέφωνο 22710 22888. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τριχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1920. Έρχεται από τις Μήνες στο νησί μας για παραστάσεις 10 ημερών η μεγάλη καλλιτέχνης Κιβέλη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937. Με πλήθος συνεργατών ο Φώτης Αγγουλές εκδίδει μέχρι το 1939 το λογοτεχνικό περιοδικό το νησί. Μεταξύ αυτών οι Άρης Καράβας, Γιάννης Μουτάφης, Κώστας Χαλιορής και άλλοι, όπως και ο τότε νομάρχης Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1942. Εκτελούνται από τους Γερμανούς για παραδειγματισμό στο Κοντάρι για παράνομη κατοχή όπλου οι Σταύρος Παπαϊωάννου, Μάρκος Περιβολάρης και Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1945 οι διώξεις ενάντια στο ΕΑΜ παίρνουν χαρακτήρα χιονοστιβάδας. Ο τοπικός πρωτοπόρος σημειώνει χαρακτηριστικά. Οι γραμμές αυτές απευθύνονται στον κύριο στρατιωτικό διοικητή, στον κύριο νομάρχη, στον κύριο εισαγγελέα, στον κύριο διοικητή του Ιερουλόχου και σε κάθε αρμόδιο. Το Σάββατο κατά τις 11 το πρωί δηλώθηκε από υπαξιωματικούς του Εθνικού Στρατού χωρίς περιστροφές τον κύριο Σαλαβόπουλο, ιδιοκτήτη των τυπογραφείων μας, ότι θα καταστραφούν τα τυπογραφεία του αν συνεχίσει την έκδοση των εφημερίδων μας. Του είπαν ότι τα τυπογραφεία θα τα είχαν καταστρέψει από προχθές, αλλά ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Ο κύριος Σαλαβόπουλος τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να βγάλει το σημερινό φύλλο μας που ήταν μισοτελειωμένο. Βέβαια, ύστερα από την κατάσταση που δημιουργήθηκε και μια που το κράτος του νόμου σήμερα δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει την ασφάλεια ορισμένης τάξης ανθρώπων, δεν είναι καθόλου απίθανο το σημερινό φύλλο μας να είναι προσωρινά και το τελευταίο που βγαίνει σε τυπογραφείο. Πάντως έστω και στον πολύγραφο και με χειρόγραφη ακόμα εφημερίδα ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και ας το έχουν υπόψη τους όσοι βιάζονται να μας φημώσουν το στόμα γιατί δεν μπορούν να ακούν τη φωνή της αλήθειας και του λαϊκού δίκαιου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Λεόντιος Χριστοφορίδης, ενεργός αθλητής και στη συνέχεια στυλοβάτης κάθε αθλητικής δραστηριότητας στο νησί μας, ειδικά στο χώρο του υγρού στίβου. Ιδιαίτερα αγαπητός ο γιατρός, όχι μόνο στους αθλητικούς χώρους, για την εν γέννη κοινωνική δραστηριότητά του.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Τη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή λεωφόρος σχεδόν 11 παρατέταρτο η ώρα. Βρισκόμαστε στην 10η μέρα του Ιούνιου. Με ζέστη και η σημερινή μέρα, αλλά τι σας είπαμε, υπομονή το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή βλέπουμε τώρα, μεταφέρθηκε η πτώση της θερμοκρασίας. Μην νομίζετε, τις τάξεις των 2-3 βαθμών θα είναι, έτσι για να πούμε ότι παίρνουμε μία ανάσα. Σήμερα Τετάρτη μέχρι 33 βαθμούς ο υδράργυρος, αύριο στους 34 και θα διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο μέχρι και την Παρασκευή, 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερο το Σάββατο.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μας ενημερώνει ότι αναμένονται καθυστερήσεις σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι ξεκίνησαν χθες Τετάρτη. Θα συνεχιστούν σήμερα και θα επηρεάσουν τις πτήσεις από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Αναφερόμαστε στην είδηση για πιθανό επηρεασμό των πτήσεων που αφορούν το νησί μας. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταποδίδει πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου.

Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Yeah.

Χθες μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε νωρίτερα χθες το πρωί πως η Ουάσιγκτον βρισκόταν κοντά σε πολύ καλή συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Μάλιστα είχε δώσει και χρονοδιάγραμμα 2-3 ημέρες. Η όποια αισιοδοξία διαγράφτηκε αργότερα μέσα στην ημέρα όταν ανακοίνωσε ότι ελικόπτερο καταρρίφθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και διαμηνύοντας πως θα ακολουθούσε και ανταπόδοση.

0: ψωμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και πάμε στον αθηναϊκό τύπο. Η Καθημερινή, μπροστά μας λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Τα μικρότερα αδέρφια είναι πιο αδικημένα, η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Πάμε στα νέα. Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλαιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικίματα, πόσο έχει συμβάλει περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συντάξεις χειρίας, αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας. Στη Βουλή προσκλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες τρίβην δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. Νοσοκομεία ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Πάμε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι, επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Θάνος πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Λερναία Ίδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρριψη του Απάτζη. Έσπασαν ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Εμπλέκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, ο εμφύλιος συνεχίζεται. Ισραήλ βομβαρδίζει και την ιστορία του Λιβάνου. Αυτοσχέδιες χωματερές, εστίες πυρκαγιάς και τοξικής μόλυνσης. Κέντρο πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, σοβαρές καταγγελίες για τη διοίκηση. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Ο ριζοσπάστης, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολή στις συνθήκες του μπυραλιστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πυροκροτητής η αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούς. ΝΑΤΟ, Ρωσία, ταυτόχρονες πρόβες, επέκταση του πολέμου στη Βαλτική, κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμός, μεγάλες κλαδικές απεργίες στις 24 Ιουνίου. Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια, αυξήσεις έως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 2024. Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Το ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Σε έρευνα, σενάριο, αφήγηση της Μιμής Ντενίση. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Από τις ουρές ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Νέα πλατφόρμα γκάζει στην εκδίκαση ανακοπών για πληστηριασμούς ακινήτων. Οι διάλογοι στο κύκλωμα πολεοδομίας. Ο άλλος που είχε γαλόνια και ήθελε τα μισά, εσύ θες τόσα. Σοκ στο Αίγιο, δολοφονία μάνας και γιου, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασύμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μάχη με το δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Γιατί αυξάνονται τα ιδεχθή εγκλήματα στη χώρα. Γυναικοκτονίες. Καμία ενοχή στην έμφυλη βία. Σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Πυρακάκης. Μελετάτε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ανακαινίζω 2026 τι πρέπει να αναγνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Κόβουν από παντού οι Έλληνες. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές, οι μεγάλοι χαμένοι. Πάμε στην εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέκθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Σε μίζες, σε κουτί από γλυκά εμπλέκονται Γενικός Γραμματεύς Υπουργείου. Φύελα για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες και τα υβριδικά γιοταχή. Πάμε και στην πολίτικα. Ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Επιποδός για τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια. Εποχή στον ελληνικό στρατό. Για πρώτη φορά γυναίκα αξιωματικός αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΘΑ. Τσουνάμι αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών στη δικογραφία των 3.500 σελίδων. Και πάμε στη Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβρη. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβερς. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF. Κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Βορύδη για απαράδεκτη φράση που θα, για την απαράδεκτη φράση του, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Σαμαράς με έμισα τρόλ, η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποδομήσει τον πρώην πρωθυπουργό. Η ναυτεμπορική στα ρετυρέ τιμές των κατοικιών. Καταγράφεται ρεκόρ 20 ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. 4 τρισεκατομμύρια αλλάζουν τον παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ποιοι εκ του δημοσίου θα λάβουν την προσωρινή διαφορά, με συγχωρείτε. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις, ακολουθήσουν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την γέφυρα μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι, ανατμήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Αττικής Οδού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή και στην Παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 5.000 ευρώ θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων Ελλήνων για να παρεμποδίσει ελέγχους σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να εντοπίσουν πειραγμένη και αν εντοπίσουν πειραγμένη μηχανή, προβλέπεται λουκέτο έως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 5 θα μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής αναφέρει ότι και 10 ημέρες θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοση αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θράκο-Μακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Δηλαδή, και το είπε αυτό το πρωί στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδια όσο και ανταγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία τώρα που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται η αποσυμφόρηση του νοτίου άξονα και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τον Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μια ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγες σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα. Ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ένα σε ορισμένα σημεία, ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Στη συνεδρία θα οριστεί και η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στην Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους υπήγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προειδοποίησαν τους κατοίκους 3 χωριών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Στην διάσωση 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι και τις 6 το απόγευμα. Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την Δευτέρα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν εγκατολισθήσεις σε πολλές περιοχές. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών των Φιλιππίνων ανέφερε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους σε συντρίμμια κτιρίων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων. Των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα, στα επίγοντα να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή του που αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μια φορά με τον δημοτικό κήπο. Εργολάβο ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες. Τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Η ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Αύριο 5η 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου.

0: των θεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνεία. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης». Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά παρουσιάζει την κομμωθία «Η κόμισα της φάμπρικας» των Γιαλαμά Πρετεντέρη την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και η εκδόση Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές της κινηματογραφικής λέξης επιστρέφουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο με την ταινία «Ο Μοϊκανός» σε σενάριο σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Το Καπίδι Μουχείο ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία Καπί και στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά.

0: το στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις στραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 29, 11 και μισή ώρα κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Μοιάζουμε σαν δυο μικροί θεοί.
0: Εμείς σας ευχόμαστε να πέσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο το πρωί γύρω στις 11:25, 11:20 θα δείξει από το χρόνο διάρκειας του Δελτίου Ειδήσεων. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24 ώρια απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλεμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
2: Ο μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Καλώς ορίσατε. Καλημέρα σε όλους. Είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Ο μήνας έχει 10 και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Καινούργια λέξη βρείτε μου, το σ'αγαπώ δεν φτάνει. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επιστρέφει στο Θουκυδίδη για να εξηγήσει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία και Κίνα ανακαλύπτουν σήμερα τα όρια της ισχύως τους σε έναν κόσμο όπου η αδύναμη δεν είναι πλέον τόσο αδύναμη.

0: Οι ισχυροί λοιπόν δεν πετυχαίνουν πάντα το στόχο τους. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία υπολογίζοντας ότι θα επιβάλλει γρήγορα τη θέλησή της. 4 και πλέον χρόνια μετά, όχι μόνο δεν έχει επιτύχει τον αρχικό της στόχο, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αντίπαλο που εξακολουθεί να αντιστέκεται και να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στη Μέση Ανατολή. Παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχουν δεχθεί οι στρατιωτικές υποδομές και η ηγεσία του Ιράν από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο του καθεστώτος και να επηρεάζει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς.
1: Μην αρνηθείς, γιατί και εγώ καιρούς την περιμένω.
0: Μάλιστα, η Wall Street Journal σημειώνει ότι η Κίνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα διδάγματα από την Ουκρανία και το Ιράν, καθώς αξιολογεί τα σενάρια γύρω από την Ταϊβάν. Και ερχόμαστε τώρα στο πώς η αρχαία Ελλάδα διδάσκει μέχρι και σήμερα. Ο αρθρογράφος υπενθυμίζει ότι η ιστορία της Μήλου δεν τελείωσε με την νίκη της Αθήνας. Οι Αθηναίοι πράγματι επέβαλαν τη θέλησή τους στους αδύναμους νησιώτες, όμως η αλαζονία της υπερδύναμης της εποχής αποδείχθηκε τελικά καταστροφική για την ίδια

Σε εκλογικούς ρυθμούς, παρότι επισήμως δεν έχει χτυπήσει το κουδούνι, βρίσκεται τουλάχιστον στο σύνολό της. Στο σύνολό του ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Το αν θα γίνουν εκλογές, νομίζω μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να το απαντήσει. Αλλά από την άλλη, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, διαγυμνού οφθαλμού, είναι ότι όλοι τρέχουν από τα επιτελεία των κομμάτων. Παλαιών και νέων. Έλα, πάρε με. Στο μεταξύ, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Βουλή για ένα θέμα που μας αφορά άμεσα και έχει να κάνει με το νόμο πλέον του κράτους για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ψήφισε παρόν.

Στη Βουλή τώρα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ανάμεσα στα 42 μέλη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.

0: τα δικά μας τώρα, να σας πούμε ότι Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις, συνεδριάσεις εδώ στην Χίο για ζητήματα που αφορούν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα γίνει και συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Έργων το πρωί της Παρασκευής. Θα είναι εδώ και ο Περιφερειάρχης. Θα μας έρθουν και εκπρόσωποι από άλλους δήμους στο Βόρειο Αιγαίο. Νομίζω ότι μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι και ο Δήμαρχος της Μυτιλίνης, ο κύριος Χριστόφας. Εννοείται η Δήμαρχη Χίου Ψαρώνουσον. Όπως είπαμε, εκπρόσωποι και από άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στο Βόρειο Αιγαίο. Να δούμε τι θα συζητηθεί και για το πολυθρύλιτο έργο του Δημοτικού Κήπου, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Παράταση της παράτασης πηγαίνει. Η νέα παράταση που έχει δοθεί είναι, όχι που έχει ζητηθεί, δεν έχει δοθεί ακόμα, είναι μια παράταση 2 μηνών. Αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Λέμε στην αρχή να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της προσβασιμότητας της παραλίας, διότι ο καιρός είναι πλέον πάρα πολύ καλός. Έχουμε πολύ κόσμο στις παραλίες της Χίου. Τι γίνεται όμως και με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, γιατί είναι ένα βασικό ζητούμενο για κάθε πολιτισμένη κοινωνία να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΑΜΕΑ, πόσο μάλλον όταν αυτές συνδέονται και με θεραπευτικούς σκοπούς, γιατί η θάλασσα, εκτός αν θέλετε από ψυχαγωγία και καλή διάθεση που μπορεί να προσφέρει στον καθένα από εμάς, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, συνδέεται και με θεραπείες. Θα μιλήσουμε και με την Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλο του Δημάρχου, για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ προηγούμενα θα ακούσουμε και μια δήλωση που έκανε σήμερα η Χριστίνα Ιπαβίτσου από τον Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την πρόσβαση στις παραλίες. Σας ακούσουμε αρχικά τη δήλωση που έκανε η πρόεδρος Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, η Χριστίνα Παβίτσου. Μια συζήτηση που θα έλεγε κανείς ότι γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή σε σχέση με την ετοιμότητα των παραλίων. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Παβίτσου και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το ίδιο θέμα με την κυρία Βιβί Ποταμούση, ειδική σύμβουλο του Δημάρχου.
1: Έχουν γίνει κάποιες εγκαταστάσεις των δεινών αμασίτρακ στη Δασκαλόπετρα, στη Βολισσό και στην Κόμη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη στην Αγία Φωτιά και μία καλή αλλαγή που καταφέραμε και κερδίσαμε να κάνουμε, το σίτρακ που είχε τοποθετηθεί πέρσι στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο, να τοποθετηθεί φέτος στο Ναυτικό Όμιλο, που είναι πιο κεντρικά και είναι και αρκετά πιο προσβάσιμα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πέρσι στο Καστέλο, που δεν είχε και σχεδόν καθόλου επισκεψιμότητα. Ήταν ένα σίτρακ το οποίο πήγε χαμένο πέρσι, να το πούμε κάπως έτσι. Με βάση πληροφορίες που έχω από μέλη μας που έχουν επισκεφθεί της Δασκαλόπετρας και της Κόμης, νομίζω, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση των ωφελουμένων, των λουλωμένων, από την ξύλινη ράμπα να μεταβούν στο κάθισμα για να μπουν μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά δεν έχει γίνει σωστή τοποθέτηση των σίτρακ, που αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Δηλαδή, να έχουμε το εργαλείο μας και να μην μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
2: Παραλία, βέβαια, με αυτό δεν αρκεί μόνο η τοποθέτηση του σιτράκου για να είναι προσβάσιμη στις παραλίες.
1: Γενικά πρέπει να είναι προσβάσιμη.
2: Έχουμε θέματα και στην προσβασιμότητα και στις ντουζιέρες και στις αλαξιέρες.
1: Φυσικά, φυσικά. Δεν έχω εικόνα γιατί εγώ ίδια, για μένα η καλοκαιρινή περίοδος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στη θάλασσα. Οπότε ό,τι σας λέω είναι με βάση πληροφορίες από τα μέλη μας. Γι' αυτό κιόλας αντιδράσαμε άμεσα. Από προσωπική μου εμπειρία πριν 1-2 χρόνια δεν ήταν προσβάσιμη στη Βολισσό μέχρι να φτάσω στο σίτρακ. Δηλαδή όταν έφτασα στο σίτρακ, ναι, ήταν απόλυτα προσβάσιμη. Δηλαδή έπρεπε να κατέβουμε δύο σκαλιά.
3: Στη Λίμνο.
1: Έπρεπε να κατέβω δύο σκαλιά πρώτα για να φτάσω στη ράμπα. Έτσι ώστε μετά να... Δηλαδή, okay, εγώ έχω πρόσθετο μέλος, ναι, μπορώ να το κάνω, μπορώ να μπω στο σίτρακ. Ένας χρήστης αμαξιδίου αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, εγώ συνέπεσα εκείνη την ημέρα και με την Κέλλη. Που την Κέλλη την μετέφεραν μέχρι την ξύλινη ράμπα.
3: Και βέβαια να πούμε ότι τα σίτρακ δεν είναι παιχνίδια, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Για μένα, εγώ που έχω κάνει όσες φορές έχω βρεθεί εκεί που είναι παιδάκια που το κάνουν σαβατήρα με τις παρατηρήσεις, δέχτηκα πίσω πειρά από τους γονείς, παιδάκι είναι, άφησε το να παίξει, ναι, της λέω, αλλά εδώ δεν γίνεται, δεν είναι παιχνίδι αυτό. Εκτός το ότι είναι και κοστοβόρο, κάποιοι μόχθησαν για να το αποκτήσουμε αυτό, δεν γίνεται οποιοδήποτε να μπορεί να τον χαλάσει, είτε είναι παιδάκι, είτε και ακόμη και από ενήλικες, που τα βράδια το βρίσκουν κάθισμα και πάνε και κάθονται πάνω.
0: Λοιπόν, σημαντικό και αυτό που ανέφεραν στο τέλος συνάδελφοι με την κυρία Παβίτσου για την χρήση των σιτράκ από άτομα που δεν θα έπρεπε να τα πλησιάζουν. Και εντάξει, το παιδί είναι παιδί. Μπορεί να μην καταλαβαίνει. Ο μεγάλος δεν μπορεί να του εξηγήσει. Για να καταλάβει και να σεβαστεί το παιδί, να πάρει ένα μάθημα να σέβεται τον διπλανό του, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με αναπηρία και πρέπει, αν μη τι άλλο, να έχει το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης με το ίδιο. Τέλος πάντων, πάμε στην κυρία Βιβί Ποταμούση, την ειδική σύμβουλο του Δημάρχου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Ποταμούση.
4: Καλημέρα, κυρία Βιβί, και εσάς τους ακροατές.
0: Αυτό που λένε είναι ότι και τα σιτράκ πρέπει να μπαίνουν. Είπε η κυρία Παβίτσου ότι έχουν μπει στη Δασκαλόπετρα, είπε ότι έγιναν προσπάθειες εκεί στην Κόμη. Και τα υπόλοιπα αναμένονται, αλλά ανέφερε ότι θα πρέπει να πληρούνται και όλα τα υπόλοιπα που συνοδεύονται με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό για να μπορεί ο άλλος να έχει πρόσβαση στο σιτράκ.
4: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε συνεργασία με το Σύλλογο και όταν έκαναν έτοιμο να φύγει από το καστέλο, το ΣΥΤΡΑΚ και να μεταφερθεί αλλού, φροντίσαμε, πήραμε τις άδειες γιατί για να γίνει η κατάσταση του εξοπλισμού των παραλίων απαιτούνται άδειες και διαδικασίες. Ακόμα και μία ομπρέλα να θέλει να βάλει ο Δήμος πρέπει να βάλει τις ανάλογες άδειες. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται νωρίτερα για να μπορούμε να μιλήσουμε και σύνομα. Το αίτημα λοιπόν που έκανε ο Σύλλογος να μεταφερθεί το ΣΥΤΡΑΚ από το Καστέλο στο ΝΟ έγινε αποδεκτό. Προετοιμάστηκε ο χώρος εκεί και θα μπει το ΣΥΤΡΑΚ εκεί μόλις ετοιμαστεί μια ράμπα που χρειάζεται, ακριβώς για να υπάρχει και η προσβασιμότητα που απαιτείται. Στη Δασκαλόπετρα όμως, γιατί είναι ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε χθες, ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ είχε κάνει μια.
4: Ναι, είδα όμως ότι και τα δικά μας ΑΜΕΑ εδώ, παρόλο που έχουμε όλη αυτή την πάρα πολύ καλή σχέση και συνεργασία, γι' αυτό μου έκανε και εντύπωση, υιοθέτησαν το ψήφισμα αυτό και όχι μόνο, αλλά το έκαναν ένα δημοσίευση βάζοντας ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα εδώ, δεν έχει πει ο εξοπλισμός, όχι μόνο δεν έχει πει ΣΥΤΡΑ, δεν έχει πει το παραμικρό. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί από το Σάββατο το ΣΥΤΡΑ στη Δασκαλόπετρα που παραδοσιακά μπαίνει πρώτο, ήταν ενισχυμένο και λειτουργικό. Το ΣΥΤΡΑ της Πόμης δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, γιατί την ημέρα που πήγαν να κάνουν την τοποθέτηση, είχε πολύ κακό καιρό, θυμόσαστε την ουρτιά της περασμένης εβδομάδας, και μάλιστα το τελευταίο κομμάτι που πήγε να το τοποθετήσει ο κύριος τεχνικός εκεί που κάνει αυτή τη δουλειά ο εργολάβος, εκεί δήλωσε να χτυπήσει και ο ίδιος γιατί η νοτιά σήκωσε το κομμάτι αυτό και το έτρεπαν στα πόδια του. Της Λίμνου, για το οποίο είπε η κυρία Παπαδίτσου, θα μπει την Πέμπτη. Εγώ, γιατί πέρσι το παρακολούθησα, δεν είχε πρόβλημα προσβασιμότητας. Ξεκινούσε ο διάδρομος κανονικά, δεν υπήρχαν σκαλοπάτια. Για την πρώτη χρονιά, αυτό που λέει το ακούω τώρα, δεν είχα δει όμως τι γίνεται εκεί. Έτσι όμως το είδα. Θα μπει την Πέμπτη, θα είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Βρισκόμαστε ολοκληρωθεί σήμερα. Στην Αγία Φωτιά και αυτό μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει ολοκληρωθεί. Και τον όχι σας είπα ότι περιμένουμε ένα κομμάτι μια ράμπα για να μπορέσει να είναι προσβάσιμο και λειτουργικό όπως απαιτείται.
0: Ναι. Σε κάποιες άλλες παραλίες που τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει προμήθεια κάποιων άλλων μηχανισμών υποδιέστερων από το ΣΥΤΡΑΚ, αλλά έδινα τη δυνατότητα της πρόσβασης στον ΑΜΕΑ, θα έχουμε παρεμβάσεις?
4: Κυρία Ψηλή, εμείς δεν βρήκαμε αυτά τα οποία είπε, νομίζω ο κύριος
0: Πατερημός. Ο κύριος Πατερημός το είχε πει τότε, ήταν και αρμόδιος αντιδήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος. Κάποια καροτσάκια, κάποια μαξίδια δεν ήταν.
4: Δεν βρέθηκε κάτι, δεν έχουμε βρει κάτι. Και ούτε μας είπε ο κύριος Πατερημός, είμαστε αυτό το σημείο και να τα βρούμε. Δεν βρήκαμε κάτι. Οπότε δεν μπορώ να σας πω γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Άτως που αναζητήσαμε, δεν βρέθηκε κάτι. Οπότε δεν έγινε ούτε πέρσι κάτι. Με αυτά. Εμείς αυτό που κάναμε είναι, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ήρθαν τα τέσσερα νέα ΣΥΤΡΑ, τα οποία θυμόσαστε ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πάρα
0: πολύ. Πολλών ετών, ναι.
4: Τα τοποθετήσαμε και μάλιστα χρησιμοποιήσαμε τις απόψεις των ανθρώπων των ΑΜΕΑ και στη συνέχεια πάει τις παρατηρήσεις τους και κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ δεν θυμίω και να έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μου έκανε εντύπωση να δημοσίευσουμε το σχόλιο του Συλλόγου και γι' αυτό το λόγο και παρεμβαίνω. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.
0: Εσείς λέτε πάντως ότι στη Δασκαλόπετρα αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να πάει χωρίς εμπόδια στην πλατφόρμα που είναι τοποθετημένο το ΣΥΤΡΑΚ. Ένας άνθρωπος με αμαξίδιο.
4: Από το Σάββατο.
0: Ναι.
4: Το Σάββατο το ΣΥΤΡΑΚ στη Δασκαλόπετρα.
0: Αυτό λέει και η κυρία Παβίτσου, ότι έχει τοποθετηθεί, αλλά της έχουν μεταφέρει μέλη ότι υπάρχει μια αδυναμία στην πρόσβαση στο χώρο. Γι' αυτό ρωτώ αν είναι κάτι που θα το δείτε, γιατί καμιά φορά μπορεί αυτό που μας φαίνεται εμάς ως εύκολο, για ένα άτομο με αναπηρία, μια μικρή ας πούμε, μια κακοτεχνία στο σημείο να δημιουργεί πρόβλημα.
4: Και το άλλο που ήθελα να πω είναι για το φαινόμενο αυτό να κάνουν τα ΣΥΤΡΑ κάποια παιδάκια βατήρες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει παρατηρηθεί αυτό, το έχουμε συζητήσει αυτό και εμείς έχουμε ετοιμάσει, έχουμε κάνει την εκκήρυξη και έχουμε τοποθετήσει πάνω στο ΣΥΤΡΑ κατά το παρελθόν. Είναι θέμα των γονέων.
0: Παιδείας.
4: Ναι, και παιδείας. Και νομίζω ότι το να μάθουμε τα παιδιά μας να σέβονται τους συνανθρώπους μας και να σέβονται και τη δημόσια περιουσία και το δημόσιο χώρο είναι προταυσικό μέλημα ενός γονιού. Έτσι θεωρώ εγώ.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Συμφωνώ και επαυξάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Sky 100,3.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στη Σταδίου και την Ιπποκράτους, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και με πρόστιμο 50.000 ευρώ, θα βρεθεί όποιος απειλήσει να βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή προβλέπεται λουκέτο ως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 10 ημέρες θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόν, Ισίλιον και Μαγούλα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μία ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους, αλλά και σε κατοικίες μεταναστών. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ έγιναν γνωστά τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η επίθεση ήρθε ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί κινητοποίηση φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία για μικρό χρονικό διάστημα δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην κταίου Καρτερού. Φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το κταίο, ενώ αυτήν την ώρα μετακινούνται με μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης. Την ίδια ώρα, με συνεχείς αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του Ηρακλείου, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 450 άτομα στο κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα Ηρακλείου, ενώ ο αριθμός αλλοδαπών κρατείται και στον αύλιο χώρο του κτιρίου. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές και συνεπιές τα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα, στα επίγοντα να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου Νίκος Παπαγιάννης με αφορμή τη νέα παρέμβασή τους που αφορά στην ανάγκη στελέχωσης του νοσοκομείου μας. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος για άλλη μια φορά με τον Δημοτικό Κήπο. Εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες. Τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και την γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα, κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Η ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9.30 το πρωί στο Μύριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων

0: εμπειρία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η παράσταση διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα Βότανα, δώρα της Χιακής Γης. Το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα Βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά παρουσιάζει την κομμωθία «Η κόμισα της φάμπρικας» στον Γιαλαμά Πρετεντέρη την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και η εκδόση Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές της κινηματογραφικής λέξης επιστρέφουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι στον Κάμπο με την ταινία Ομοϊκανό σε σενάριο σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Το Καπίδι Μουχίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει μερίσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία Καπί και στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
12: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Φτάσαμε στο 5ο κατά σειρά γαστρονομικό φεστιβάλ Χίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας 13 και 14 Ιουνίου. Με δράσεις που θα αναπτυχθούν στο Χαλκιός, στην Ελλάδα, αλλά και στο Θέατρο Μικής Θεοδωρά και στο κτήμα Καστρομινά. Μουσική. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση παρεχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αναστασία Γαλάνη, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Χριστάκης, η Άννα Καριστιανού από τη Μυρωδά Τυχείων. Και από το φορέα τουρισμού Χίου, ο Γιώργος Πάσας. Πάμε να ακούσουμε αρχικά την Αναστασία Γαλάνη και αμέσως μετά τον κύριο Χριστάκη.
13: Το γαστρονομικό φεστιβάλ Χίου αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό που αναπτύσσει την ταυτότητα, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας. Το φετινό θέμα, Βότανα Δώρα της Ιππιακής Γης, φέρνει στο προσκήνιο έναν πολύτιμο φυσικό πλούτο που συνδέεται άρρηκτα με τη γαστρονομία και την ιστορία της Χίου. Ως Δημοσχείου στηρίζουμε δράσεις που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα, ενισχύουν την εξωστρέφεια του νησιού και δημιουργούν εμπειρίες για κατοίκους και επισκέπτες. Συγχαίρω θερμά το Σύλλογο Ημυρωδάτη Χίος και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης και καλώ τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική γιορτή γεύσεων, γνώσης και πολιτισμού.
14: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και φέτος που το Γραφείο Τουρισμού είναι συνδεδεμένο στο 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ. Μια πολύ όμορφη δράση καθιερωμένη. Όπως είπε και η κυρία Γαλάνη, εγώ θέλω να συγχαρώ την Άννα, όλο το Σύλλογο για αυτές τις πρωτοβουλίες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο πλέον με τόσο πολλές εκδηλώσεις και τόσο δρόμενα που συμβαίνουν ένας σύλλογος να καταφέρει να διατηρεί αυτό που κάνει κάθε χρόνο και να το εξελίσσει. Όπως είπαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος το γραφείο μας είναι σε αυτή τη δράση κοντά. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω όλους τους συντελεστές οι οποίοι θα δώσουν έτσι στη δράση μια εξωστρέφεια και μια έτσι προβολή του νησιού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο που, όπως είχαμε πει και με την Άννα, να είναι σημαντικό το φεστιβάλ, οπότε θα έχει τα θέματα βότανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους χορηγούς, τους συντελεστές. Αυτά από μένα.
12: Λοιπόν, θα περάσουμε στη συνέχεια στην Άννα Καριστιανού από το Σύλλογο Μυρωδά Τυχείο. Ακούσαμε τον κύριο Χριστάκη να λέει ότι φέτος το θέμα αυτού του φεστιβάλ, του γαστρονομικού φεστιβάλ, έχει σαν αντικείμενο τα βότανα, τα δώρα της Χιακής Γης. Θα ακούσουμε περισσότερα μετά τις διαφημίσεις από την κυρία Καριστιανού για το περιεχόμενο του φεστιβάλ. Όπως είπαμε, Σάββατο Κύριακο, Χαλκιός και Ελάτα, το Σάββατο 13 Ιουνίου, Σάββατο απόγευμα στο Καστρομινάς, και την Κυριακή θα γίνουν και άλλες δράσεις σε αρκετές περιοχές της Χίου, κυρίως στο νότιο κομμάτι, κεντρικό και νότιο κομμάτι της Χίου, αλλά θα τα ακούσουμε να τα λέει στη συνέχεια η κυρία Καριστίνη.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
15: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
15: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
16: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
17: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
18: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
19: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
20: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
12: Πέμπτο γαστρονομικό φεστιβάλ Χίου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, και πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Άννα Καριστιανού από το Σύλλογο Μυρωδάτη Χίος για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
21: Η αλήθεια είναι ότι το πέμπτο γαστρονομικό φεστιβάλ για το 2026 ανοίγει τις περίπτωσες στο Χίο, όχι μόνο για το Χίο, αλλά και για όλους τους επισκέπτες, δημοσιογράφους, γαστρονόμους, σεφ, εισηγητές, επιστήμονες, που θα αγκαλιάσουν όλο αυτό το μεγάλο θεσμό πλέον για το Χίο. Γιατί η Μυρωδάτη Χίος μετράει το πέμπτο, όπως είπαμε, φεστιβάλ και έχει ταυτότητα πλέον σε αυτό. Όπως είπαμε και πριν και ανέφερε και η κυρία Γαλάνη και ο κύριος Πιστάκης, είναι τα βότανα, τα δώρα της Ιλιακής Γης, το θεματικό μας φέτος, με πολύ πλούσιο πρόγραμμα, ζωντανή μαγειρική, δραστήρια παιδικά και ενηλίκων που αφορούν τα βότανα, έκθεση φωτογραφίας που και αυτό θα γίνει στην Ελλάδα και είναι θεματικό, έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τα επαγγέλματα, τη φύση, τη ζωή του αγρότη, ενός που πρέπει να αναδυθεί, η Ελλάδα είναι ένα χωριό που πρέπει να αναδυθεί και φέτος ήταν μια από τις επιλογές μας. Και το μεγάλο πήγε της εκδήλωσης θα είναι στο Καστορινά, Σάββατο 13 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, με πάρα πολλές δράσεις, που καλό θα είναι όλο το χιόνι του Ιουνίου να το απεριάσει, γιατί φέτος θα έχουμε μαζί μας και μια πολύ μεγάλη ομάδα, γαστρονομική ομάδα από όλη την Κυρία, φέτος 23 άτομα, που νομίζω ότι είναι και ένα τουριστικό πλέον. Γιατί πάντα το φεστιβάλ κοιτάει και λίγο την εξωστρέφεια, όχι μόνο μέσα στη Χίο, αλλά και εκτός. Θα έχουμε μαζί μας 5 συλλόγους που θα ήθελα να τους αναφέρω, γιατί δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Θα συμμετάσχουν με κεράσματα ο τοπικός σύλλογος, Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Χίου, ΕΙΠΑ Χίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Πολιτιστικός Συγκρότημα Όμηρος, Βοτισού, ο Προοδευτικός Όμηρος Λαγκάδας, ο Φιλοπρόεδρος Όμηρος Καταμήλων και η πολύ μεγάλη συμμετοχή στην Ελλάδα το πρωί, το Σάββατο, 13 του μήνα, ο Όμηρος Ελλάδας Γάμα Βερίτης, ο οποίος είναι κοντά μας όλο αυτό και έχει αγκαλιάσει όλο αυτό το φεστιβάλ και θα δείξει μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο καζανιστό φαγητό του Γάμου, που αξίζει να το δει και να το επισκεφτεί κάποιος. Παράλληλα, ανοίγει και η έκθεση φωτογραφίας της Νέλη Οικονόμου στην Ελλάδα, που θα διαρκέσει, τα εγκαίνια θα γίνουν στις 13 και θα διαρκέσει μέχρι και νομίζω την γιορτή Μαστίχας που είναι τον Αύγουστο. Εύχομαι να έχουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, η αλήθεια είναι τους χορηγούς, τους συνδιοργανωτές, τον Δήμο και την Περιφέρεια του Αλληλαγγέου, που είναι πάντα κοντά μας, την κυρία Γαλάνη και τον κύριο Πιστάκη που είναι πάντα δίπλα, αρρωγή και μέτοχη σε όλο αυτό. Το φορέα τουρισμού που είναι επίσης κοντά μας. Όλους τους χορηγούς που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δράση. Και συγχωρέστε με να το ξεχάσει κάποιον. Θα τα πούμε και όλοι από κοντά στο φεστιβάλ αναλυτικά. Έναν προσωπικά θα ευχαριστήσουμε. Ελάτε κοντά να καλιάσετε όλη αυτή τη μεγάλη δράση και αυτό το μεγάλο θεσμό στη Χίλφα.
12: Λοιπόν, ακούσαμε την Άννα Καριστιανού για το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ και τις δράσεις και κλείνουμε με τον εκπρόσωπο του Φορέα Τουρισμού, τον Γιώργο Πάση.
22: Ο Φορέα Τουρισμού, καλωσορίζουμε
14: και συγχαίρουμε για τη συνεχόμενη δράση και υποστήριξη της αστυνομίας που έχει μόνο πολιτιστικών δρομένων από το σύνταγμα σας. Είναι πολύ όμορφο να συνεργαζόμαστε ότι εμείς οι φορείς που έχουμε γνώμονα την ουσιαστικότητα του νησιού και την παραγωγή προϊόντος ποιότητας και τυχείων μαζί με το Δήμο και την Περιφέρεια υποστηρίζουν στεναρά τους συλλόγους όπως κάθε χρόνο και το αποτέλεσμα να γίνει θεσμός όπως λέμε αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε εμπλουτίζοντας το προϊόν της Υγείου στο θέμα της, και της γαστρονομίας. Έχουμε επιλέξει τον Ιούνιο ημερολογιακά για κάθε χρόνο να γίνονται δράσεις σαν κι αυτή και πολύ σκοτά γίνεται σε κάθε χρόνο στο διαφορετικό τοπονύμιο γιατί οι χείες είναι πολύ μεγάλη, πολλά όμορφα σημεία που πρέπει να αναδεικνύονται διαφορετικά κάθε φορά. Γίνεται πολύ όμορφα επίσης με τους καλεσμένους που φέρνουν όπως εκτός από τους ΣΕΦ και το θέμα, τα θέματα δικαιώσεως που είπατε με άλλες γαστρονομικές ομάδες όπως και στις συνεργασίες με τη ΛΑΕΦ, με την Ελέσκια Αρχιμαγείων της Γαστρονομίας που κάνουν να μαγειρέψουν ποιότητα προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ τους συντελεστές και πολιτούς που αγκαλιάζουν αυτό το εγχείρημα και επίσης ένα πολύ ωραίο διήμερο πάνω στο Χίο. Θα είναι κάλεσμα για εκεί για το Χίο, αλλά και για τους άλλους. Θα είναι και να επισκεφθούν το Χίο.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλβόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλβόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Δύο παραστάσεις θα παρουσιάσει Παρασκευή και Σάββατο σε 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Χίου στο Μύριο. Η φετινή παραγωγή είναι Νεφέλες του Αριστοφάνη σε διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου που είναι βασισμένη στην μετάφραση του Σουρί. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρία Σόσα. Και έχουμε να κάνουμε με μια σύγχρονη κωμωδία που ψυχαγωγεί και διδάσκει όλες τις ηλικίες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η Μαρία Φούτσου από τα πιο παλιά στελέχη της θεατρικής ομάδας Χίου.
1: Η θεατρική ομάδα την Παρασκευή θα δώσει τη μεγάλη της πρεμιέρα και λέω μεγάλη πρεμιέρα γιατί την πρώτη της πρεμιέρα την έδωσε στην Ήμβρο, στο νησί της Ήμβρου και την πρώτη του Μάη. Εδώ δίνουμε τη μεγάλη μας πρεμιέρα, είναι το έργο μας Νεφέλες του Αριστοφάνη, είναι σε μετάφραση του Σουρί και διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου σε σκηνοθεσία της κυρίας Μαρία Σόσα που φέτος ήταν μαζί μας και μας και διδασκαλία και μας φρόντισε πάρα πολύ. Η μικρή μας πρεμιέρα κατά ένα μέρος μικρό χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο της Χίου και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και από την κυρία Φούτσου να περάσουμε τώρα και στην σκηνοθέτηδα της παράστασης.
2: Αρχικά εδώ με την θεατρική καλησπέρα και από μένα, με την θεατρική ομάδα Χίου φέτος ανέλαβα ένα έργο της σκηνοθεσίας. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για την πρώτη μου σκηνοθεσία, όντας παλαιότερα στο επαγγελματικό κομμάτι σκηνογράφος και φωτίστρια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη τιμή και για το πνεύμα εμπιστοσύνης και αποσίωσης που μου δείξανε και που χτίστηκε μεταξύ της σχέσης μας. Το έργο που θα ανεβάσουμε είναι «Η Νεφέλης του Αριστοφάνη». Είναι σε μετάφραση του Γεώργιου Σουρί. Έχει υπάρξει μια διασκευή από την θεατρική ομάδα της Χίου. Έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε το κομμάτι της μετάφρασης προσθέτοντας και κάποια σύγχρονα στοιχεία, γιατί είναι ένα κείμενο που σατηρίζει την τότε ρητορική και τους ρητορές της, όπως τον Σοκράτη. Έτσι ακριβώς προσπαθήσαμε και εμείς να προσθέσουμε τα σημερινά, τα σύγχρονα ουσιαστικά στοιχεία. Το κείμενο μιλάει για έναν χωρικό, ο οποίος λόγω του γιού του έχει χρεωθεί, επειδή ασχολείται με τη λειτουργική και με ακριβά χόμπι, να το πούμε έτσι. Και αυτός ο πατέρας μαθαίνει για την σοφιστική σχολή του Σοκράτη και αποφασίζει να πείσει τον γιο του να μαθητεύσει σε αυτήν την σχολή. Ο γιος του δεν θέλει, όντας νέο πνεύμα, και δεν τον δείχνει να μην τον ενδιαφέρει τόσο η μαθήτευση και η παιδεία, παρά το να περνάει όμορφα και καλά στη ζωή του. Ο πατέρας ο ίδιος αποφασίζει λοιπόν να πάει ο ίδιος στη ρητορική σχολή, ωστόσο δεν τα καταφέρνει γιατί είναι αμαθής. Προσπαθεί πείθει μέσω των σκέψεών και των εθελών, των ιδεών ουσιαστικά που έρχονται στο μυαλό του, καταφέρνει και πείθει τον γιο του, τον στέλνει στην ρητορική και ο γιος του μαθαίνει να γυρνάει, να στρέφει ουσιαστικά το άδικο σε δίκαιο. Ουσιαστικά εδώ πέρα υπάρχει μια σύγκριση το πώς μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την παιδεία, αν την χρησιμοποιούμε με ηθική και πώς θέλουμε εμείς οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας. Εν τέλει όλο αυτό γυρίζει λίγο ανάποδα και μπούμεραν σαν πισόπλατη μαχαιριά στον πρωταγωνιστή μας εδώ, τον κύριο Δημήτρη τον Στρεψιάδη. Και καταλήγει με την κρίση του και με τις ιδέες που του έχουν δημιουργήσει η συνείδησή του να αυτοκαταστρέφεται και να καταστρέφει και την ίδια τη σχολή του Σοκράτη. Ουσιαστικά είναι ένα έργο ναι μεν κωμικό, με κωμικό στοιχείο, αλλά καταλήγει σε τραγικομωδία, να το πω έτσι.
0: Πρωταγωνιστεί ο Δημήτρης Κουτσουράκης, ο κύριος Κουτσουράκης, μαζί με άλλους συντελεστές της συγκεκριμένης θεατρικής παραγωγής, της θεατρικής ομάδας Χίου. Μίλησαν επίσης για την συμμετοχή τους και για τους ρόλους που ενσαρκώνουν. Ας τους ακούσουμε.
3: Ποιος ο χωρικός της κατάστασης σήμερα, αυτός ο αμάθητος και ο παιδιάτης και ο τέλος πάντων, που έχω κακομάθει το γιο μου να χαλεί τα λεφτά, αποφασίζω να τον μαζέψω, δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο, επιστρατεύω τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Όπως ξέρουμε, ο Αριστοφάνης επιστράτευε έτσι όλα αυτά τα περίεργα για να μπορέσει να καταφέρει και να μπορέσει να δώσει το στίγμα το τι στραβό πήγαινε εκείνη την εποχή, είτε όσον αφορά την οικονομία, το κορνίφι εκείνο τον καιρό παίρνανε και δίνανε, το οποίο όχι ότι δεν συμβαίνει σήμερα και με νόμιμο τρόπο, μέσα στον τραπεζόν, έτσι. Για την παιδεία, βλέπουμε και τώρα το τι γίνεται, ότι αυτό που νομίζουμε ότι είναι το καλό, ότι όλα αυτά έχουν έρθει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως τι παιδεία πραγματικά πρεσβεύουν και τι δίνουν. Έτσι, δηλαδή, είναι ένα έργο το οποίο έχει και 2.500 χρόνια και είναι τόσο τωρινά όλα αυτά που λέει. Και πιστεύω να έχουμε κερδίσει αυτό το στοίχημα και με τη βοήθεια της Μαρίας και της θεατρικής ομάδας, να μπορέσουμε αυτά τα πριν από 2.500 χρόνια να τα έχουμε περάσει και στο σήμερα. Τι να πω, θα χαρώ πολύ να έρθετε να μας δείτε. Και έχουμε δώσει όλοι μας τον εαυτό, τον δώσαμε καταρχήν γιατί πήγαμε στην Ήμβρο, παίξαμε για τις Έλληνες του Ήμβρου. Γιατί Ήμβριος, ο κύριος Στάσος, καλή του ώρα να μας την καλά να το θυμόμαστε, αυτός μας πότισε και μέσω της Μαρίας. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι για το ότι πήγαμε εκεί, για το ότι παίξαμε εκεί, για το ότι περάσαμε καλά εκεί με τους Έλληνες της Ήμβρου. Και τώρα ήρθε η ώρα να το παίξουμε για τους συμπολίτες μας και πολλοί θα χαρούμε να έρθετε την Παρασκευή και το Σάββατο 9 η ώρα. Ό,τι και να κάνετε, ελάτε. Είναι ευχάριστο, είναι δροσερό, είναι καλοκαιρινό και θα χαρούμε να σας δούμε.
2: Είναι όμορφα, έχουμε μαζί μας και τις νεφέλες. Είναι ουσιαστικά που οι νεφέλες αποτελούν το χορό μας. Κεντρικός ήρωας του έργου, ναι, μεν είναι ο χωρικός ο Δημήτρης ο Στρεψιάδης, αλλά σημαντικό κομμάτι παίζουν οι νεφέλες. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χορός στο αρχαίο δράμα αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ την κυρία Μαρία Φούτσου, την Άννα Σαβάκη, την Λεμονιά Σκαβούλου, την κυρία Μπέλα Διαμαντάρα και την
4: Ντίνα Γκόλφη.
2: Εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς για τον χορό.
3: Σήμερα ότι ο χορός δεν είναι απλώς ο Σίμος Καρολάνης.
4: Ο χορός, όπως είπε και η Μαρία, είναι πάντα ένα μεγάλο κομμάτι σε μια αρχαία είτε τραγωδία είτε κωμωδία. Εδώ είναι κωμωδία. Μας έχει διδάξει το χορό ο Σίμος Καραολάνης, παίζει και επισκηνής Νταούλη και μας συνοδεύει. Εμείς είμαστε οι θεές, έτσι νεφέλες ήταν θεές. Περισσότερο ήταν η συνείδηση, αλλά εκείνος νομίζει ότι είμαστε θεές. Και όπως είπα και όπως λέμε και στο έργο, είμαστε θεές, δεν είμαστε κουτσομπόλες. Αλλά είμαστε και λίγο κουτσομπόλες και λίγο τον τσιγκλούμε και για καλό και για κακό. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε επί σκηνής και σας περιμένουμε. Πραγματικά είναι πολύ δροσερό έργο. Καμιά φορά ακούμε Αριστοφάνη και λέμε όχι, είναι πολύ σύγχρονο, δροσερό, κωμικό και μικρό.
5: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, η Λεμονιά, η Σκάμπουλου, η οποία είναι πρώτη φορά ήρθε μαζί μας, θέλω να μας πει δύο λόγια. Πώς είδε αυτή την πόλη, αυτό το ταξίδι.
6: Ήρθα πρώτη χρονιά φέτος, μου είχε μια πάρα πολύ ωραία παρέα, ήρθα για νεφέλη. Τελικά πήρα και έναν δεύτερο ρόλο, που μου αρέσει και αυτός πάρα πολύ. Ουσιαστικά έδωσα κάποιες πρώτες εξετάσεις στην Ήμβρο και τώρα δίνω και τις δεύτερες μου εξετάσεις.
3: Τις
6: τελικές. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μια πάρα πολύ ωραία παρέα, μια πάρα πολύ ωραία δική ομάδα, δεμένη κτλ. Το αποτέλεσμα είναι φοβερό. Εντάξει, λίγο δεν περίμενα ότι έχει τόση δουλειά, αλλά έχει πάρα πολύ δουλειά.
3: Αλλά είναι για καλό το θέατρο.
6: Ναι, αλλά είναι για καλό το αποτέλεσμα. Δεν σε δικαιώνει.
3: Μια τελευταία επισήμαση ήταν να πω ότι για τη μετάφραση του Σουρί, ότι είναι πραγματικά ένα ταξίδι στην υπέροχη ελληνική γλώσσα. Έτσι. Δηλαδή είναι με ρήμες όλο το έργο, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ειδικά οι φιλόλογοι, όλοι αυτοί που τους αρέσει πραγματικά η ελληνική γλώσσα, θα το ευχαριστηθούν.
0: Νεφέλες λοιπόν του Αριστοφάνη σε διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου που βασίζεται σε μετάφραση του Σουρή. Παρασκευή και Σάββατο στο Μύριο 9 το βράδυ και τις δύο αυτές ημέρες. Τις πιο παλιές ομάδες θεατρικές εδώ στην Χίο, η θεατρική ομάδα της Χίου. Έχουμε μεγάλη έτσι, δραστηριότητα αρκετών συλλόγων στο θέατρο στο νησί μας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Αυτές τις μέρες θα έχουμε και τις παραστάσεις από την θεατρική ομάδα του Συλλόγου των Ενίτων. Θα τα πούμε όμως και αυτά τις επόμενες ημέρες. Ενώ βέβαια μιας και μιλάμε για θέατρο, να σας πούμε ότι θα έχουμε και άλλη μια παράσταση επίσης σημαντική. Φανταστείτε ότι παίζετε 10 χρόνια και αυτή η παράσταση για να έρθει στην Χίο έβαλαν το χέρι τους η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιωτικού Χωριού, τιμώντας ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για την παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, στην οποία πρωταγωνιστεί η Μέρη Βιδάλη. Σε κείμενο του Γιώργου Χριστοδούλου και σε σκηνοθεσία της Γιώτας Κουνδουράκη, αυτή θα παρουσιαστεί την Κυριακή 14 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε και Παρασκευή θέατρο με τη Θεατρική Ομάδα Χίου και Σάββατο πάλι Θεατρική Ομάδα Χίου και Κυριακή έχουμε το έργο με την Μέρη Βιδάλη. Θα είναι θεατρικό Παρασκευό Σάββατο Κυριακό. Δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 του Real Group. Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία παραμένει ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας που με στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και στην ενέργεια μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό οικοσύστημα ανάπτυξης δημιουργώντας περισσότερες ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και δίνοντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης και οι προσερχόμενοι, για παράδειγμα, στα επίγοντα να βλέπουν τον γιατρό να έχει πνιγεί έχοντας 7 με 8 περιστατικά ανοιχτά. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αφορμή τη νέα παρέμβασή του που αφορά στην ανάγκη στελέχωση του Σκυλίτσιου. Ο κ. Παπαγιάννης, που πρόσφατα επανεξελέγει στο συνδικαλιστικό όργανο των νοσοκομειακών γιατρών, για μία ακόμη φορά υπεραμείνθηκε των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αναφέροντας ότι στο Σκυλίτσιο, εκτός των περιστατικών από το νησί μας, αντιμετωπίζονται αρκετά περιστατικά κυρίως από τη Σάμο αλλά και από τη Λέσβο. Σημειώνοντας όμως ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορεί να γίνεται η δουλειά τους απρόσκοπτα. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Το απόλυτο χάος και άλλη μία φορά με τον δημοτικό κήπο που συμβαίνουν τα εξής. Τα λουλούδια που φυτεύτηκαν πριν παραδοθεί ξεράθηκαν. Ο εργολάβος ζήτησε και άλλη παράταση. Το έργο ανέκδοτο συνεχίζεται 47 μήνες, τώρα κινδυνεύει να απενταχθεί και από τις χρηματοδοτήσεις και ο δήμαρχος δηλώνει ότι αυτή τη φορά θα το εγκαινιάσει τον Ιούλιο του 2026. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να επιλεγούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους στα σχολικά εγχειρίδια του 2027-2028 από το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικούς τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την παιδεία. Σε συνέντευξη τύπου, η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο Κώστας Ψαρούδης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου αντίστοιχα, υπογράμμισαν ότι η σχολική χρονιά κλείνει με πολλά προβλήματα στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως η έλλειψη δασκάλων, κτηριακά προβλήματα αλλά και το πολλαπλό βιβλίο. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία επιστροφής των 640.000 ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο, με το θέμα να έρχεται για μία ακόμη φορά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης. Θέλει κόπο και χρόνο όχι μόνο να φέρεις χρήματα στο Δήμο, αλλά και να τα επιστρέψεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, που εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την πορεία της χρηματοδότησης των 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης αλλά και τη γενικότερη βελτίωση της εικόνας που αντικρίζουν δημότες και επισκέπτες, συνεχίζει ο Δήμος Χίου την απομάκρυση εγκαταλειμμένων οχημάτων από όλο το νησί. Χθες το πρωί απομακρύθηκαν οχήματα και μηχανάκια που βρίσκονταν έξω από την αστυνομική διεύθυνση Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Ζώα να δηλώνει ότι κάθε αντικείμενο που καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και εμποδίζει θα απομακρύνεται, είτε πρόκειται για όχημα, είτε σκάφος, είτε καρότσα. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου.
Η παρούσα εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί αύριο 5η στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα πραγματοποιηθεί φέτος 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτενχ στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας του Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. 10 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη διοργάνωση της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων του Φεστιβάλ με την ονομασία Διονύσια προς τιμή του Μακαριστού Διονυσίου, Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών. Η φετινή διοργάνωση θα είναι διήμερη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο 5η και θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εκδηλώσεις και τις δύο μέρες θα ξεκινούν στις 7.30 το απόγευμα.
Αύριο Πέμπτη πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Λιβαδίων Πόλος Χίου, επωνόματι του εν Αγίης Πατρός Ιμών Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Σύμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ομολογητού. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 6.30 το απόγευμα. Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο στις 7 το πρωί. Αύριο το απόγευμα στις 6 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμανίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Συνεχίζονται την Τρίτη, 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Θεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από την Τρίτη έως την Έκτη Τάξη Δημοτικού. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδική σήμερα 10 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείο που σώζονται πολυάριθμα λίθινα, ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία, υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέσης το 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση, που διανύει το 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στη Χίου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίηση Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλυσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας
ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η εκπαιδευτικός και τη ΣΑΡΗ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής το 22 710 41 104 και 6978 776 232. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τον ελληνικότατο τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2000.

0: Δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης. Τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση στο 22710-72212, καθημερινά εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ και στο τηλέφωνο 22710-814-74, 22710-44-395, δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σπουδαία επιτυχία για τον κολυμβητή του αθλητικού ομίλου Αιγαίου Γιάννη Μπαϊνακτάρη, που στον τελικό των 50 μέτρων με διπλά πέδιλα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Εανίδων, που διεξάγεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου, πήρε την τέταρτη θέση με χρόνο 20 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά του δευτερολέπτου. Συνεχίστηκαν πάντως και τη δεύτερη μέρα των αγώνων οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών με την κατάκτηση 7 μεταλλίων, 3 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα. Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα οι κληρώσεις της Β' φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πόλων Εανίδων, της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Κορασίδων και της τελικής φάσης του Κυπέλου Ανάπτυξης Προμήνη Παιδών. Στις νεανίδες κάτω των 18 ετών, ο ναυτικός όμιλος Χίου κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και τη Βουλιαγμένη. Στη Silver League των Κορασίδων κάτω των 16 ετών, ο ναυτικός όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και στη Silver League των προ-μίνι παιδών κάτω των 12 ετών, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τον όμιλο φίλων υδατοσφαίρησης Κατερίνης και ο ναυτικός όμιλος Χίου τη Λάρισα. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου κάνει προκήρυξη για την πρόσληψη 2 προπονητών ποδοσφαίρου των μεικτών ομάδων αγοριών K14 και K16 και κοριτσιών K15. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος UEFA Β, τουλάχιστον και να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού προπονητών της ΕΠΟ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3η 30 Ιουνίου. Αιτήσεις και πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 με 2 το μεσημέρι και στο τηλέφωνο 22710-22888. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 61%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τριχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1920. Έρχεται από τις Μήνες στο νησί μας για παραστάσεις 10 ημερών η μεγάλη καλλιτέχνης Κιβέλη. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937. Με πλήθος συνεργατών ο Φώτης Αγγουλές εκδίδει μέχρι το 1939 το λογοτεχνικό περιοδικό το νησί. Μεταξύ αυτών οι Άρης Καράβας, Γιάννης Μουτάφης, Κώστας Χαλιορής και άλλοι, όπως και ο τότε νομάρχης Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1942. Εκτελούνται από τους Γερμανούς για παραδειγματισμό στο Κοντάρι για παράνομη κατοχή όπλου οι Σταύρος Παπαϊωάννου, Μάρκος Περιβολάρης και Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1945 οι διώξεις ενάντια στο ΕΑΜ παίρνουν χαρακτήρα χιονοστιβάδας. Ο τοπικός πρωτοπόρος σημειώνει χαρακτηριστικά. Οι γραμμές αυτές απευθύνονται στον κύριο στρατιωτικό διοικητή, στον κύριο νομάρχη, στον κύριο εισαγγελέα, στον κύριο διοικητή του Ιερουλόχου και σε κάθε αρμόδιο. Το Σάββατο κατά τις 11 το πρωί δηλώθηκε από υπαξιωματικούς του Εθνικού Στρατού χωρίς περιστροφές τον κύριο Σαλαβόπουλο, ιδιοκτήτη των τυπογραφείων μας, ότι θα καταστραφούν τα τυπογραφεία του αν συνεχίσει την έκδοση των εφημερίδων μας. Του είπαν ότι τα τυπογραφεία θα τα είχαν καταστρέψει από προχθές, αλλά ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Ο κύριος Σαλαβόπουλος τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να βγάλει το σημερινό φίλο μας που ήταν μισοτελειωμένο. Βέβαια, ύστερα από την κατάσταση που δημιουργήθηκε και μια που το κράτος του νόμου σήμερα δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει την ασφάλεια ορισμένης τάξης ανθρώπων, δεν είναι καθόλου απίθανο το σημερινό φίλο μας να είναι προσωρινά και το τελευταίο που βγαίνει σε τυπογραφείο. Πάντως έστω και στον πολύγραφο και με χειρόγραφη ακόμα εφημερίδα ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και ας το έχουν υπόψη τους όσοι βιάζονται να μας φημώσουν το στόμα γιατί δεν μπορούν να ακούν τη φωνή της αλήθειας και του λαϊκού δίκαιου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996. Πεθαίνει ο μικροβιολόγος Λεόντιος Χριστοφορίδης, ενεργός αθλητής και στη συνέχεια στυλοβάτης κάθε αθλητικής δραστηριότητας στο νησί μας, ειδικά στον χώρο του υγρού στίβου. Ιδιαίτερα αγαπητός ο γιατρός, όχι μόνο στους αθλητικούς χώρους, για την εν γέννη κοινωνική δραστηριότητά του.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24 ώρια απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αύριο και την Παρασκευή θα έχουμε στοιχείο αρκετούς αυτοδιοικητικούς από το Βόρειο Αιγαίο. Θα είναι εδώ και ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίο Κώστας Μουτζούρης. Έχουμε εργασίες και συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τα έργα που έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Ανάμεσα σε αυτά τα έργα είναι και το πολυθρύλιτο έργο του Δημοτικού Κήπου. Χθες είχαμε κάποια ερωτηματικά από τον Δήμαρχο ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί, δεν παραδοθεί άμεσα το έργο, ενδεχομένως να μπούμε σε έναν κύκλο περιπέτειας όσον αφορά και την χρηματοδότησή του. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει με δεδομένο ότι το πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί έχει ημερομηνία λήξης το 2030, δηλαδή αν το έργο κινδυνεύει με απένταξη. Νομίζω πως όχι, απλά το ζήτημα είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, το έργο του Δημοτικού Κήπου, έχει ενταχθεί σε αυτήν την ομάδα των έργων προς αποφυγή όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του. Δηλαδή είναι μνημείο καθυστερήσεων. Τώρα θα μου πείτε, δεν καθυστερεί το έργο του δικαστικού μεγάρου? Αυτό και αν καθυστερεί και αν έχει μπει σε περιπέτειες. Δεν καθυστερεί το έργο του αεροδρομίου? Και αυτό τις έχει τις καθυστερήσεις του. Δεν καθυστερεί το έργο στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου? Πρόσφατα συμβασιοποιήθηκε, περιμένουμε ακόμη να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Γενικώς υπάρχει μια κακοδαιμονία. Να σας πούμε, με αφορμή την αναφορά μας στην αρχή της εκπομπής για τα C-Track, αν τοποθετήθηκαν έγκαιρα, τις ενστάσεις που έχει από την δική του την πλευρά το αναπηρικό κίνημα, είχαμε την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και τις παρατηρήσεις από την πρόεδρο του τοπικού συλλόγου ατόμων με αναπηρία, την κυρία Παβίτσου, ενώ ακούσαμε και την απάντηση της κυρίας Ποταμούση. Δεχθήκαμε στη συνέχεια, και ενώ ακούγαμε το δελτίο ειδήσεων του Sky, και ένα τηλέφωνο από τον συμπολίτη μας, τον κύριο Τσιμίο, ο οποίος είπε ότι παρατηρεί κάποιοι ποδηλάτες να ανεβαίνουν στις ειδικά διαμορφωμένες ράμπες που οδηγούν στα C-Track. Και είπε ο άνθρωπος να τοποθετηθεί σήμανση που να απαγορεύει την διέλευση των ποδηλάτων. Τι να πω, δηλαδή, να βάζουμε και πινακίδες για τα αυτονόητα, βρε παιδιά. Σε τι κοινωνία ζούμε τώρα, έτσι, να πεις στον άλλον να ανεβάζει το ποδήλατο ή το όχημα πάνω σε αυτές τις ράμπες που είναι για τα άτομα με αναπηρία. Και μετά περιμένουμε το παιδί να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ανεβαίνει πάνω στο C-Track για να κάνει βουτιές. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, στην τελική ευθεία των χιόνιων ραδιοπαλμών, ο μήνας έχει 10, 30 του Ιούνιου. Θυμίζουμε, το αστικό κτέλ έχει προειδοποιήσει εδώ τους φορείς ότι αν δεν αλλάξει κάτι στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που αφορούν τις συγκοινωνίες, θα αναγκαστεί να τραβήξει χειρόφρενο. Και έτσι, εκτός από τα υπεραστικά κτέλ που τον Αύγουστο θα συμπληρώσουν ένα χρόνο από τότε που σταμάτησαν να λειτουργούν, δεν θα έχουμε και αστική συγκοινωνία. Να πούμε ότι με αφορμή την επίσκεψη Μουτζούρη στην Χίο για την πορεία των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ και τις διεργασίες που γίνονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, περιμένουμε να ακούσουμε ανακοινώσεις και περιμένουμε να ακούσουμε και απαντήσεις για τα υπαρκτά ζητήματα που ταλανίζουν το συγκεκριμένο χώρο, που πρέπει να δοθούν άμεσα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Εμείς αυτό που τουλάχιστον καταγράφουμε εδώ στην αλήθεια καθημερινά είναι πολλά τηλέφωνα ανθρώπων που διαμαρτύρονται, που διαπιστώνουν ότι πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και ενδεχομένως θα μείνουμε και χωρίς αστική συγκοινωνία. Λοιπόν, ας το έχουν υπόψη τους οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Διότι μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν γίνει κάτι, θα έχουμε θύελλα λόγω του συγκεκριμένου ζητήματος. Ένα αναμονή της επίσκεψης Μουτζούρη λοιπόν στην Χίο. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11:35. Να είστε καλά.

0: και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Η εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό Πρακτορείο ΜΕΧΡ μεταδίδει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο καταμαχητικού τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντας το να υποχωρήσει. Το ίδιο πρακτορείο αναφέρει ότι σημειώθηκαν ναυτικές συγκρούσεις μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στεναοτορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις ιρανικές ενόπλες δυνάμεις. Επίσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας στη Δυτική Τεχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Έκρηξη σημειώθηκαν στην περιοχή Σιρίξ στα στεναοτορμούς, στη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Χέγκαμ, αλλά και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στο λιμάνι του Καγκάν. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όλοι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπυλια πετρελαίου αλλά και εμπορικά πλοία. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ηχηρά πλήγματα κατά των Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ επικαλείται στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για απόψε. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν θα στοχεύσει νέους στόχους αμερικανικών συμφερόντων, αν οι Αμερικανοί προβούν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου, πετρελαιοφόρο σε Τεμπέλο, καθώς το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα χθες, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδύοι ναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις στον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αντρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βίαια επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χαντί Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, να μείνεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα ακριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι μπόρες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Ρεδοθάλαμο σήμερα για 2 ώρες ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης. Όσες και όσοι είσαστε τώρα στην ακρόαση θα τον ακούσετε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Θα χρησιμοποιήσω για πρόλογο στα 2-15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, στα 2-20 λεπτά, εν πάση περιπτώσει, με πολλή πίεση, το 2 σκέλη από το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Το 2018 γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου κληροδότησε, παρά τα πάμπολα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί στα χρόνια που είχαν προηγηθεί, μια αναπαράδεκτη κατάσταση στο Μητσοτάκι. Σε κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που έπρεπε να πηγαίνουν στα ταμεία του κράτους, τα 25 κατέληγαν στις τσέπες των κυκλωμάτων. Τώρα που μιλάμε, το κράτος χάνει τα 10 στα 100 ευρώ του ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττει. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Βεβαίως, η Ελλάδα παραμένει τσάμπιον στην παραοικονομία. Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι διπλάσιοι στην Ελλάδα, 25% σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μερίδια όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι Το μερίδιο όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Αντιστρόφως, το μερίδιο όσων δεν εργάζονται, δηλαδή συνταξιούχοι, ραντιέριδες, μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και παρόλο που λίγοι εργαζόμαστε, άρα λίγοι δημιουργούμε το εθνικό προϊόν με το οποίο βεβαίως ζούμε όλοι, η παραγωγικότητα είναι στις πιο χαμηλές θέσεις της Ευρώπης. Τι λέτε γι' αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
3: Όλα σωστά.
2: Λοιπόν, πώς θα αλλάζουμε αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
3: Πρόσεξε. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάνε οι παρατηρήσεις του Πάπα Παπαδημητρίου με κάτι που έχει αλλάξει και για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος πραγματικά. Γιατί με πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντιδράσεις είχα προσωπική συμμετοχή. Και που είναι ο χαμένος ΦΠΑ. Όντως ήμασταν στο 23,5% για να είμαστε ακριβέστεροι και πέσαμε στο 9,5%. Έχουμε πάει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ ήμασταν δαχτυλοδεικτούμενοι ως η χώρα της φοροδιαφυγής, η χώρα που χάνει το ΦΠΑ, που υπάρχουν ξυπνούλιδες ενδιάμεσοι, οι οποίοι ενθυλακώνουν το ΦΠΑ κτλ. Αυτό έγινε γιατί πήραμε 11 πρωτοβουλίες και παλιότερα είχε γίνει, μην πάω να τα καρποθώ μόνος μου, στην πρώτη τετραετία με διάφορα μέτρα για τη διαβρύση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κτλ. Αλλά στη δεύτερη τετραετία τώρα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση της φοροδιαφυγής. Προχώρησε το μέτρο, ας πούμε, για τα POS που είπαμε προηγουμένως. Ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων που συνδέθηκαν είναι 466.000. Προχώρησε το My Data. Προχωρεί τώρα το θέμα των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
2: Όλοι οι μικρομεσαίοι εναντίον σας. Διότι ακούω την επιχειρηματολογία από τους αντιπάλους σας, ναι. Ότι όταν έχουμε 95% επιχειρήσεων έως 10 υπαλλήλους, λέει,
3: θα φτάσουμε και εκεί.
2: Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε μόνο στους πολλούς.
3: Πρώτα απ' όλα,
2: με αδυναμία προσεγγίσεως δανεισμού οι μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση δουλεύει μόνο για τους μεγάλους. Και οι μικροί έχουν αφαιθεί στο να φορολογούνται. Προσέξτε, κάνατε και μια προσπάθεια να πείτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ελάτε να πληρώσετε κι εσείς λίγο φόρο. Όλοι αυτοί τώρα είναι εναντίον σας.
3: Προσέξτε τώρα.
2: Μάλιστα.
3: Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ίσοι απέναντι στο Σύνταγμα και στους νόμους ή όχι. Η απάντηση δεν θέλω να είμαι γιατί ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα και ως εκ τούτου αυτό το εξαργυρώνω με το να έχω διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι μια απάντηση που την ακούω, αλλά δεν συμφωνώ. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις εξορθολογισμού των πραγμάτων, έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιοι ότι είναι τα υποζύγια. Το ακούμε. Το ακούγαμε επί πολλές δεκαετίες και αυτή την ώρα, εάν δίνουμε κοινωνικά μερίσματα, εάν μειώνονται οι φόροι οριζόντια, αυτά που ανακοίνωσε...
2: Δεν μειώνται οι έμεσοι φόροι, τις οποίες έχετε...
3: Εάν μειώνονται λοιπόν οι άμεσοι φόροι, που φαίνονται κατευθείαν και στη τσέπη του πολίτη, αυτό προέρχεται από δύο λόγους. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι η μείωση της προδιαφύγης. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς, θεωρείται και πρόσφατα το σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έβγαλε από το καθεστώς της
2: όποιας επιτήρησης. Αλλά δεν το αναγνωρίζει η Ελληνίδα και ο Έλλην.
3: Ναι, η εναλλακτική ποια είναι. Να πούμε, εγκαταλείπουμε αυτή την προσπάθεια.
2: Να γυρίσουμε σε αυτά
3: και
2: που
3: πάμε
2: ξέραμε.
3: Πίσω στη φοροδιαφυγή. Εγώ δεν συμφωνώ. Σας το λέω τελείως καθαρά. Ναι, γιατί στην πολιτική είσαι για να υπερασπίζεσαι κάποιες αρχές. Εάν τις υπερασπίζεσαι κατ' όνομα και μετά κοροϊδεύεις τον κόσμο.
2: Μισό λεπτό. Μείνετε σε αυτό. Συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει σήμερα.
3: Δεν σας είπα για την παραγωγικότητα.
2: Θα τα πούμε. Δεν ξεφεύγετε. Ναι. Λοιπόν. Το 12%. Διαβάζω Μπάμπη Παπαδημητρίου από το liberal.gr. Το 12% των Ελλήνων πιστεύουν πως, ανοίγουν εισαγωγικά, οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι 3 φορές μεγαλύτερο. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι 12% είναι μόλις αυτοί που έχουμε την άποψη ότι οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές αμοιβόμαστε με αυτά που παράγουμε, με αυτό που μας αξίζει. Συνεχίζει άλλο ένα στατιστικό. Το 14% των Ελλήνων πιστεύουν, κατά την άποψή μου μόλις το 14% των Ελλήνων, δεν το γράφει έτσι ο Μπάμπης, πιστεύουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να προχωρήσουν στη ζωή τους όπως όλοι οι άλλοι συμπατριώτες τους. Όταν στην Ευρώπη ένας στους δύο, 47% είναι ικανοποιημένος ως προς αυτό το κριτήριο. Και καταλήγει. Πάμε πάλι τα στοιχεία. Φοροδιαφυγή, υψηλή φόρη, μικρή αναλογία μισθωτών, με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλές αμοιβές, μεγάλη αναλογία μη εργαζομένων και τεράστια αναλογία ανθρώπων που δεν είναι ευχαριστημένοι από την ευμάρεια που έχουν στη ζωή τους. Αν πιστεύετε ότι εντός αυτού του πλαισίου μπορεί να γίνει σοβαρή πολιτική συζήτηση, κάνετε λάθος. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βουλιάξει σε ένα νέο επεισόδιο λαϊκισμού. Μπορεί να το αποφύγει, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι για να μην συμβεί. Ορίστε, κύριε.
3: Αυτό ήθελα να φτάσω εκεί,
2: το περιβάλλον, να συζητήσω για το περιβάλλον.
3: Αν επιχειρήσω να σχολιάσω τα θέματα αυτά, θα σας φάω όλη την εκπομπή αναλυτικά, σε τίτλους.
2: Όχι, θέλω να ξανάρθετε να τα ξανακουβεντιάσουμε όλα αυτά, γιατί εκεί πάνω θα γίνει όλη η ιστορία.
3: Ελπίζω, δεν είμαι τίποτα.
2: Δεν καταλάβατε. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Θα πάτε αλλού να σας πω τα άλλα.
3: Διότι εδώ τρώμε πάρα
2: πολύ. Θα σας πω και εγώ για την ακρίβεια σε λίγο.
3: Η ακρίβεια, εντάξει, να μου το πούνε για την ακρίβεια. Γιατί είναι πράγματι το μεγαλύτερο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε φάει χρόνια σε ψεκασμένες θεωρίες, σε ξυλόλια, σε διάφορες τέτοιες ιστορίες και σε τοξικότητα, σε ύβρις, σε πράγματα.
2: Αλλά το περιβάλλον στο οποίο λέει ο Μπάμπης εδώ, σε αυτό ζούμε. Εδώ πάνω θα γίνει ο καμβάς. Αυτός είναι ο καμβάς.
3: Ξαναλέω, μακάρι.
2: Τώρα, και να προσθέσω και κάτι ακόμη, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, το οποίο θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γράφει, δεν είμαι σίγουρος, δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι από όσους δεν εργάζονται δηλώνουν ότι αισθάνονται φτωχοί. Σύμφωνα με την στοιχεία έρευνας της Eurostat, το ποσοστό των υποκειμενικά φτωχών είναι 7 στους 10 στην Ελλάδα και μόνο 2 στους 10 στην Ευρώπη. Βεβαίως, σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά και ίδια για όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας, όχι όμως αυτό που πιστεύουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το περιβάλλον. Ορίστε.
3: Πάμε σε τίτλους. 1. Φοροδιαφυγή, απάντησα. Μην επανέλθω. Δεν έχει γίνει ποτέ, μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον, τέτοια προσπάθεια για την περιστολή της φοροδιαφυγής όσο έχει γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδιαίτερα από το 23 και μετά. Δεύτερον, φόροι. Έχουν μειωθεί 83 διαφορετικοί φόροι, άμεση και έμεση και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απασχόληση. Ποιοι εργάζονται κτλ. Για να μην αδικούμε την προσπάθειά μας, είχαμε ενεργία 18% και έχουμε ενεργία 8%. Προφανώς δουλεύουν πολύ παραπάνω συμπολίτες μας και νέοι. Είναι 560.000 οι επιπλέον θέσεις εργασίας και δεν είναι μόνο όπως νομίζουν κάποιοι στον τουρισμό και σε άλλες τέτοιες δραστηριότητες που κάποιοι σπέβδουν να τις απαξιώσουν. Είναι και στη βιομηχανία. Στη βιομηχανία έχουμε 60-65.000 παραπάνω εργαζόμενους από το 19 και μετά. Υπάρχει υποαπασχόληση διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού? Ναι. Ένας από τους λόγους που επιτρέψαμε και την απασχόληση των συνταξιούχων εφόσον το θέλουν είναι και αυτός. Και έχουμε θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα στίχημα που είναι η διεύρυνση, αν το θέλουν φυσικά, της απασχόλησης των γυναικών, που σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης είμαστε παρακάτω. Παραγωγικότητα. Τι πράγματι παράγουμε σε σχέση με τις ώρες που δουλεύουμε. Πράγματι εδώ υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα. Είναι ένας δείκτης ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί και είναι πολύ ψηλά στη δικιά μας ατζέντα του 2030. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα η πρόκληση ήταν δημοσιονομική σταθερότητα από τη μια πλευρά και φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη, τώρα από εδώ και πέρα η έμφαση θα είναι στην αύξηση παραγωγικότητα και όσο πιο δίκαια διάχυση.
2: Αυτό το έχει στο μυαλό του ένας ακροατής μας. Πώς το έχει στο μυαλό του αυτό που μου λέτε τώρα?
3: Επειδή είναι σύνθετο να βάλω τίτλο.
2: Βεβαίως, συγγνώμη.
3: Λοιπόν, αυτό σημαίνει επενδύσεις και τεχνολογικός εξυγχρονισμός. Ποια είναι τα πεδία τα οποία κυρίως θα κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

0: πάντως.
1: Κοίτα, είναι ζωτική σημασία για τη χώρα. Mm. Θα σας αποδείξω τώρα αμέσως γιατί. Μέσα στις προτάσεις, βάσει των προτάσεων της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta, υπάρχει μια πρόταση για να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 28-34 ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας με 420 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό. Εάν κάνεις τις διαιρέσεις, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο από αυτό το ταμείο. Πέρα από τα υπόλοιπα που θα πάρουμε από το καινούργιο ΕΣΠΑ για τους αγρότες κτλ. Με μια διαφορά. Ότι με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα λεφτά αυτά δεν θα δοθούν με εθνικές ποσοστώσεις. Θα δοθούν επί τη βάση της σοβαρότητας των προτάσεων, της πρωτοτυπίας των προτάσεων, στο πεδίο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Λοιπόν, προσέξτε πόσο.
0: Υποτίθεται εδώ έτσι δόθηκε και το ταμείο το ήδη, το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Όχι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε εθνική ποσόστοση. Είχαμε εξασφαλίσει στην άκρη 18-19 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα υπάρχουν εκεί θεωρητικά 8 με 10 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να τα πάρουμε αν είμαστε σοβαροί, όντως καινοτόμοι, όντως τεχνολογικά προηγμένοι, όντως αν συνδεθούν τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις κτλ. Λοιπόν, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στην παραγωγικότητα επίσης μαζί με την τεχνολογία.
0: Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει
1: και
0: να...
1: κάτι άλλο που πρέπει να δούμε και κλείνω και δεν είναι πολύ ευχαριστώ τώρα που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω. Είναι οι εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Λέει ο κ. Παπαδημητρίου σωστά ότι έχουμε μακράν το μεγαλύτερο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει βεβαίως. Το Σύνταγμα το επιτρέπει, ορθώς το επιτρέπει.
0: Δεν είμαστε σοβιετικό κράτος. Βάλουμε παραδείγματα.
1: Έχουμε κίνητρα. Δεν έχουν αξιοποιηθεί, αλλά.
0: Αφήστε με. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Όλη η ζωή, όλη η καθημερινότητα είναι στο μηχανάκι εδώ που βλέπετε. Στο iPad μέσα. Μου γράφουν. Με βομβαρδίζουν τώρα. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα αυτό που λέτε για την παραγωγικότητα, πώς το καταλαβαίνει ένας φίλος μας που είναι εδώ της παρέας. Πληρώνουμε χιλιάδες αργόσχολους, Άρη μου, και χωρίς αντικείμενο πολύ. Περνάω από το ΚΕΠ και ανατριχιάζω, που έχει 4 άτομα μέσα και κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ το μήνα αυτό το γραφείο μόνο στη μισθοδοσία. Ανατριχίλα και ασέβεια είναι πλέον αυτό. Δεν σέβονται να σπαταλάνε έτσι και ο αγωνιστής πολίτης τα βλέπει αυτά. Καταλαβαίνετε πώς το έχει στο μυαλό του άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω να αντιλέξω σε αυτό. Πιθανόν να συμβαίνει όπως το λέει. Ναι. Αλλά όταν λέμε για παραγωγικότητα.
0: Δεν λέτε αυτό.
1: Δεν εννοούμε μόνο το δημόσιο τομέα, εννοούμε και τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Πόσο παραγωγικό
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά είναι ασβαρή δημόσιο τομέα όμως.
1: Ναι.
0: Είναι ασβαρή δημόσιο τομέα.
1: Αλλά
0: τομέας.
1: Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο εξυγχρονισμός πράγματι του δημοσίου τομέα και νομίζω ότι είμαι από τους πολιτικούς που έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ότι δεν είμαι πάρα πολύ φιλικός στις παραδοσιακές αντιλήψεις που υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα για το δημόσιο τομέα. Αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο ιδιωτικός τομέας, διότι αυτός είναι μπροστά στη μάχη για την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της οικονομίας περισσότερο από το δημόσιο. Και γι' αυτό σας είπα, την νοημοσύνη, την καινοτομία, την έρευνα και τεχνολογία, τις εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων για να έχουμε το κρίσιμο μέγεθος για να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί δεν φτάνει να λέμε κάναμε τούτο κοινό τάλο στα 7 χρόνια που κυβερνήσαμε. Το θέμα είναι να δούμε ότι ο κόσμος αλλάζει συνέχεια, οι άλλοι τρέχουν. Άρα, αν εμείς είμαστε αυτάρεσκοι και πούμε μπράβο, παιδιά, κάτσαμε 7 χρόνια. Ωραία, τα καταφέραμε.
0: Όχι,
1: η Ελλάδα δεν πάει πουθενά.
0: Ωραία.
1: Και προσέξτε, ακόμη περισσότερο, και δεν αντέχω να μην κάνω αυτό το πολιτικό σχόλιο. Αυτή την ώρα, η μόνη δύναμη που κοιτάζει προς το μέλλον και μπορεί να μιλήσει στο μέλλον, λυπάμαι που το λέω, πραγματικά ως Έλληνας λυπάμαι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι οι άλλοι αναλύσκονται σε επιθέσεις, σε τοξικότητα, σε εχθροπάθεια και κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι φυσικά, και σε ψεκασμένες θεωρίες. Έτσι δεν πάει πουθενά ο τόπος. Και αν κάνουν και καμία υπόσχεση, είναι ο 20ος μισθός και ο 25ης σύνταξη.
0: Ωραία. Κρατηθείτε, θα έχουμε άλλα 15 λεπτά στη διάθεσή μας και θα χρειαστούμε και άλλες πολλές ώρες, βέβαια, εννοείται, γιατί το ένα φέρνει το άλλο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέρχ μεταδίδει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο καταμαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης μετέδωσαν ότι δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά επλήγησαν λίγο μετά την απόφαση για το κλείσιμό τους. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν είχε προαναγγείλει νωρίτερο ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξε, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων, βομβαρδίζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έχω και τον κύριο Σπύρο Λιόλιο, κύριε Αντιπρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ. Μου λέει ότι θάβω το θέμα της ζεύξεως Σαλαμίνος. Είναι στο πρόγραμμά σας. Γρήγορα, κύριε Αντιπρόεδρε.
4: Δεν το θυμάμαι. Για να σας είμαι ειλικρινής. Υπήρχε παλιότερα ένα σχέδιο το οποίο είχε εγκαταληφθεί από την περασμένη δεκαετία.
3: Αγαπητέ μου Σπύρο, δεν θα να στη χαλάσω. Δεν μπορεί να λύσουμε τον Κηφισό. Θα λύσουμε τη ζεύξη Σαλαμίνος. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ μου Σπύρο, αν στη χαλάω τώρα, αλλά να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας βάλω όλα τα δεδομένα όσα μπορώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα κάνετε λίγη υπομονή.
4: Πριν κάνω υπομονή, κάντε εσείς, ναι, για να πω για την παραγωγικότητα, για να το κάνουμε τελείως σαφές, και επειδή το όρος είναι τεχνικό και το καταλαβαίνει κάποιος κόσμος. Να πούμε ότι η προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγικότητας δεν έχει να κάνει με το ότι θα δουλεύουμε περισσότερο.
3: Μάλιστα.
4: Έχει να κάνει με το ότι δουλεύοντας τις ίδιες ώρες θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και για μας και για την επιχείρησή μας, ναι, και για την οικονομία, ή ακόμα και δουλεύοντας λιγότερο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και γι' αυτό μιλάω για το τεχνολογικό εξυγχρονισμό.
3: Το κράτος, λέει.
4: Δεν είναι μόνο θέμα του κράτους.
3: Καταλαβαίνω...
4: Είναι θέμα τεχνολογικού εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων,
3: τεχνητής
4: νοημοσύνης.
3: Πήγε στο ΚΕΠ Αθήνας και βρήκε τρεις κυρίες και έναν άντρα που έβαζαν σφραγίδες. Μιλούσαν μεταξύ τους με άνεση, χαλαρά και χαλαρή κουβεντούλα. Δήμος Ραφίνας είναι αυτό. Πέρασε η ώρα. Μια
4: που
3: χαρά.
4: Έκλεισε το θέμα, ναι, της Ολυμπιακής, που πάλεψε για τη ΔΕΗ.
3: Μάλιστα.
4: Που κάναμε ό,τι κάναμε.
3: Ναι, καταλαβαίνω,
4: τον ΕΦΚΑ,
3: ναι,
4: που...
3: καταλαβαίνω, αλλά ακούν όμως και προσδίψεις από εδώ, προσδίψεις από εκεί και τρελαίνονται. Το καταλαβαίνετε αυτό, προσπαθούν να πω ότι έχουμε βαρύ κράτος. Προχωρώ. Προχωρώ.
4: Δεν θέλουμε νοσηλευτές, ας πούμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε δασκάλους.
3: Μα δεν συζητούν για τους δασκάλους, συζητούν για το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ τώρα το έκανε πολύ ωραίο ο κύριος Μένος, τελείωσε και το ΚΕΠ τώρα. Και το ΚΕΠ τελειώνει τώρα κάποια στιγμή.
4: Είμαστε στην εποχή του ψηφιακού εξυγχρονισμού.
3: Μπράβο, ακριβώς. Ναι, τελειώνει το ΚΕΠ όλη αυτή η ιστορία και με τις βαγίδες μπαπαμπούπα. Λοιπόν, προχωρούμε. Ας ξεκινήσω από τον υπάλληλο πρώτα. Λοιπόν, έχω εδώ την περίπτωση, μου το εκθέτει ο άνθρωπος. Λέει, παίρνω 2.000 ευρώ. Έχω ενίκεια, κοινόχρηστα, λογαριασμούς, αυτοκίνητο. Ζούσα πολύ άνετα μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα οριακά. Το μαύρο χρήμα, διαβάζω σε ρεπορτάζ καθημερινής, αγγίζει τα 50 έως 90 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Προφανώς και η αγορά σε μεγάλο βαθμό δουλεύει λόγω μαύρου χρήματος. Ένα δεδομένο. Αυτός είναι υπάλληλος. Προχωρούμε.
4: Να απαντώσω αυτό ή να μην απαντώσω.
3: Να απαντήσετε, ναι, ορίστε.
4: Είπαμε προηγουμένως ότι είχαμε καταγράφεται επισήμως ένα δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής και είναι σε από τους λόγους που έχουμε και παραπάνω έσοδα. Η παραοικονομία στην Ελλάδα υπάρχει φυσικά, αλλά έχει περιοριστεί δραστικά, ιδιαίτερα από το 23 και μετά.
3: Ναι. Αυτός ο άνθρωπος που διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Να πιάσουμε τώρα την ακρίβεια.
4: Μάλιστα.
3: Ναι. Λέει το σούπερ μάρκετ, μη ζητάτε σε εμάς την ακρίβεια, λέω, τον πληθωρισμό. Λέει ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, κύριος Γιώτης, μην την αναζητάτε σε εμάς. Να πάτε στα ΝΟΠΑ προϊόντα. Η αρχή αυτή που έφτιαξε ο κύριος Θεοδωρικάκος ερευνά τώρα τη λαχαναγορά. Έχει τόση μεγάλη πρόσβαση η λαχαναγορά και οι λαϊκές αγορές στο να δημιουργούν τον πληθωρισμό, τον εσωτερικό που μας φτάνει στο 50%.
4: Σε τίτλους. Ναι. Από το 19 μέχρι το 21 που δεν υπήρχε πληθωρισμός. Ποιος ήταν κυβέρνηση, εμείς πάλι, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρχε το θέμα και υπάρχει από το 22 και μετά, όχι γιατί ξεχάσαμε αυτό που ξέραμε, γιατί το πρόβλημα είναι διεθνές και σίγουρα ευρωπαϊκό. Είχαμε το 22, πληθωρισμό πήγε λόγω των.
3: Δηλαδή, αν έχουν 3, εμείς έχουμε 5.
4: Προσέξτε. Είμαστε σταθερά γύρω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όποτε είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έστω και λίγο, γίνεται χαμός. Όποτε είμαστε κάτω, είναι απλώς Τετάρτη.
3: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Αυτό έτσι θα γίνεται, ναι, κύριε Αντιπρόεδρε, το ξέρετε αυτό τώρα. Λοιπόν, αλλά γιατί είμαστε εμείς 5 και αυτοί είναι 3.
4: Μια σειρά από μέτρα με διαδοχικούς υπουργούς, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω.
3: Σας ρώτησα, γιατί στη λαχαναγορά έχουν τόση καλή πρόσβαση στη Νέα Δημοκρατία οι λαχαναγορίτες? Αυτό που λέμε, το εμπόριο αυτό.
4: Η ανάλυση που έχει γίνει, αλλά.
3: Στη λαϊκή αγορά πάτε, ας πούμε, γιατί κοιτάξτε, στη λαϊκή αγορά πηγαίνει η δημοσιογραφία και λέει: εδώ είναι τα πιο φτηνά προϊόντα. Ξέρουμε. Όχι, απλώς εκθιάζουμε, πηγαίνει η δημοσιογραφία και εκθιάζει τα φτηνά προϊόντα. Είναι πράγματι έτσι?
4: Ναι. Το πρόβλημα
3: δεν ξέρω,
4: είναι
3: το έχει ερευνηθεί.
4: Να το απαντήσω με δύο λόγια, αλλά.
3: Σας καταλαβαίνω, αλλά.
4: Θα επιχειρήσω να σας πω ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα γενικά είναι χαμηλότερος στους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον στους τελευταίους μήνες, σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό, ο οποίος επηρεάζεται από τις υπηρεσίες, από τα καύσιμα, την αύξηση των τιμών των καυσίμων στους τελευταίους μήνες. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, όλοι στην Ελλάδα ζούμε.
3: Στα δηληστήρια έχετε πάει να δείτε τι κάνουν εκεί, τι κάνουν οι καλοί επενδυτές των δηληστήριων. Γιατί ακούω ότι λέει έχουν υψηλά ποσοστά κέρδους.
4: Έχουμε βάλει πλαφόν και στις εταιρείες εμπορίας που κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκουν στα δηληστήρια. Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες εμπορίας και ξέρετε ποιες ανήκουν στα δηληστήρια και έχουμε επιβάλει πλαφόν και στα πρατήρια. Όμως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πλαφόν στον κόλπο που γίνεται η κρίση και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και εμείς και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, ξαναγυρνάω στον πληθωρισμό τροφίμα.
3: Εμείς όμως έχουμε ένα ενδογενές ζήτημα καυσίμων όμως. Φαίνεται ότι έχουμε ένα θέμα στα καύσιμα.
4: Το πρόβλημα με τα καύσιμα έχει να κάνει στην Ελλάδα περισσότερο με τις υψηλές, με τους υψηλούς πράγματι φόρους που έχουμε από το 2010 και μετά. Αυτό είναι.
3: Ωραία. Πάμε στους φόρους τώρα. Υπάρχει περίπτωση να μειωθούν αυτοί οι φόροι. Δηλαδή,
4: έχουμε επιλέξει που... για να φτάσει η μείωση στον καταναλωτή να κάνουμε την επιδότηση που κάναμε αρχικά στη βενζίνη και τώρα στο ντίζελ, η οποία συνεχίζεται.
3: Δηλαδή, λέτε, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα το καρποθεί ο πολίτης, ο πελάτης.
4: Πιστεύουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική για τους πολίτες και πράγματι η μείωση πάει κατευθείαν στις τσέπες τους. Η μέθοδος που έχουμε επιλέξει. Ξαναγυρνάω στα τρόφιμα για να σας πω ότι είναι κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού και μέσα στα τρόφιμα τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν ακόμα χαμηλότερο πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες. Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στα ΝΟΠΑ και ιδίως στο μοσχαρίσιο κρέας που είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Οι τιμές του χοιρινού διεθνώς και στην Ελλάδα κατεβαίνουν, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, για να μην πιάσει κανείς προηγούμενες περιόδους και αρχίσει να φέρνει στοιχεία και να λέει τα δικά του. Οι τιμές του μοσχαρίσιου αντιθέτως Δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε γιατί και ούτε έχει και σημασία. Διεθνώς ανεβαίνουν και έχουμε και θέμα με τα λαχανικά, ιδιαίτερα τις ντομάτες σε μια περίοδο γύρω στην άνοιξη, οι οποίες ανέβαιναν υπερβολικά. Υπήρχαν και εξαγωγές προς τη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εκεί κυρίως τα νοπά, όχι μόνο, όχι μόνο, στρέφει την προσοχή της και η καινούργια αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Σύντομα όμως, θέλω να σας πω, θα παρουσιαστεί και ένα πολύ σύγχρονο εργαλείο ψηφιακό, έτσι ώστε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρχή, το οποίο...
3: Θα λέει πόσο που λέτε το ίδιο προϊόν αλλού.
4: Real time, όπως λέμε στα ελληνικά,
3: θα μπορείς
4: να κάνεις συγκρίσεις μεταξύ των σούπερ μάρκετς, αλλά θα μπορείς να κάνεις συγκρίσεις και ανάμεσα στα ελληνικά και στα ξένα σούπερ μάρκετς. Έτσι ώστε και οι συνάδελφοί σας και ο μέσος καταναλωτής θα μπορούν να βρίσκουν
3: πόσο κάνει. Να βλέπουμε και πόσο
4: στα κάψιμα υπάρχουν ήδη εργαλεία στο Υπουργείο Ενέργειας.
3: Περίπτωση που μπορεί να βλέπει κανείς
4: πώς πάει το μπρετ, πώς πάνε οι εταιρείες εμπορίας, πώς πάνε τα βενζινάδικα.
3: Ο ΦΠΑ υπάρχει ή είπατε για αυτό, δεν το συζητάτε?
4: Κοιτάξτε, η προτίμησή μας είναι οι άμεσοι φόροι, γιατί θεωρούμε ότι πάνε κατευθείαν οι μειώσεις.
3: Θα μειωθούν οι άμεσοι φόροι, θα ανακοινωθούν και άλλες μειώσεις.
4: Θα περιμένετε τις καινούργιες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η κατεύθυνσή μας είναι διτή, αφενός μείωση περισσότερο των φόρων και δεύτερον στήριξη των περισσότερο ευάλωτων.
3: Ναι. Προκαταβολή φόρου θα μειωθεί?
4: Δεν μπορώ να σας τα πω όλα, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι δόκιμο να σας τα πω αυτή την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει προχωρημένη, ας πούμε, προεργασία, είμαστε σε συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, οπότε όλα αυτά θα επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα, κύριε Πρωτοσάντε, δεν είναι γιατί στην κυβέρνηση είναι κάποιοι καλοί άνθρωποι, όπως ισχυρίζονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι χρειάζεται καλοσύνη για να μοιράσουμε λεφτά στον κόσμο. Αν κουβεντιάζουμε για όποιες πρόσθετες παροχές, είναι γιατί υπάρχει νοικοκυριό στην κυβέρνηση, δημοσιονομική σοβαρότητα και μια συγκεκριμένη.
3: Μου γράφει λοιπόν ο Βασίλης, χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε, αυτές είναι φωτογραφίες από δύο καπουτσίνο στο Μονακό μαζί με την απόδειξη. Μήπως τελικά η εισαγόμενη ακρίβεια είναι λίγο παραμύθι, μπορεί να μας απαντήσει ο αντιπρόεδρος, είναι δυνατόν στο Μοσχάτο να έχει την ίδια τιμή?
4: Απάντησα, αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Συμφέρει δεν συμφέρει εμάς, τον οποιονδήποτε, πρέπει να πάρουμε τους στατιστικούς δείχτες. Λοιπόν, οι στατιστικοί δείχτες δείχνουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
3: Να τολμήσω εγώ να δώσω μια απάντηση στο Βασίλη. Μήπως τελικά όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, δύναται στο Μοσχάτο το ο καθένας να έχει την ίδια τιμή, επειδή ξέρουμε τώρα και πώς συμπεριφέρεται ο ένας Έλληνας στον άλλο ένα Έλληνα, Βασίλη μου. Μήπως δύναται και στο Μοσχάτο η τιμή του καφέ να είναι ίδια με το Μονακό? Λέω. Επειδή ακριβώς ξέρουμε και τις συνήθειές μας ο ένας με τον άλλον. Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι κάτοικοι του Μονακό, δεν ξέρω τι κάνουν ο Έλληνας προς τον Έλληνα.
4: Σεβόμενος την πίεση των οικοκυριών, ιδιαίτερα των ευάλωτων, και γι' αυτό σας είπα ότι η έμφαση θα είναι και από εδώ και πέρα στη στήριξη των ευάλωτων. Μπορεί κάποιος να μας υποδείξει μία, όχι δύο, μία ευρωπαϊκή χώρα που αυτή την ώρα το νούμερο ένα θέμα να μην είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια? Όποιος θέλει ας βγει και να πει ότι σε αυτή τη χώρα έχει ελεγχθεί και έχουμε πάρα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Να μας πει ποια είναι αυτή η χώρα και να το κάνουμε και εμείς.
3: Εξήγησε ο Μπάμπης Παναδημίου σε τι περιβάλλον λαϊκισμού ζούμε και πώς θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κόμματα τα οποία, προσέξτε, δεν έχω μπει καν στα γενικά της πολιτικής σήμερα, σκοπίμως, γιατί είπαμε να μιλήσουμε για αυτά μόνον. Θα υπάρχουν κόμματα, προσέξτε, κόμμα, Τσίπρα, δεν θα έχει υποχρέωση να πει κανένα πρόγραμμα. Περιφέρεται και τα λέει, εγώ θα έρθω, είμαστε καλοί άνθρωποι, θα τα λύσουμε όλα. Χαριστιανού, όχι μόνο δεν θα πει, ούτε καν θα πει, ούτε θέλει και πρόγραμμα, γιατί απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν ακούει καν προγράμματα. Θέλει απλώς να καταψηφίσει την Χούντα Κούλη.
4: Μην κουράζεστε. Είναι πολύ εύκολο σε αυτόν τον τόπο. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Είναι πολύ εύκολο στην πολιτική να κάνεις στην Ελλάδα να κάνεις πολιτική καριέρα. Βγαίνεις και λες, αγαπώ τους φτωχούς, είμαι ένας από εσάς, θα τσακίσω τους πλούσιους, πάμε μαζί, λεφτά υπάρχουν, λύσαμε τα θέματα.
3: Θα κάνω διάλειμμα τώρα λέγοντας το εξής. Αγαπώ τους φτωχούς, αλλά εγώ προσωπικά μένω πάνω στο Σούνιο, κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, πάνω στη θάλασσα και δίνω 500 ευρώ ενίκιο. Και δεν μιλάει και κανείς γιατί είμαι ο καλός άνθρωπος. Παρακαλώ, διάλειμμα.
4: Έχουμε την τροπολογία σας. Λοιπόν.
3: Μηνύματα από δύο επιχειρηματίες. Παίρνω την περίπτωση τη μία, του πρώτου επιχειρηματία. Μου λέει: απασχολώ 30άριδες, απασχολώ 25άριδες. Κάνουν την ίδια δουλειά. Ο 30άρης είναι πιο παραγωγικός, γιατί ξέρει καλύτερα τη δουλειά, είναι πιο εκπαιδευμένος από τον 25άρη. Ο 25άρης όμως παίρνει περισσότερα λεφτά για την ίδια δουλειά από τον 30άρη, με βάση αυτά που έκανε η κυβέρνηση. Έχει, ευνοείται από την μη, δεν πληρώνει φόρο.
4: Σωστά.
3: Και για να δώσω όμως αύξηση στον άλλον 200 ευρώ για να φτάσουν στον ίδιο μισθό από το όφελος που έχει ο 25άρης, αν δώσω, για να δώσω 200 ευρώ στον 30άρη, πρέπει να του δώσω 600 ευρώ μέχρι να πάρει 200 στη τσέπη του. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να το σκεφτείτε.
4: Δείτε. Σκεφτήκαμε πέρσι, και εγώ πιστεύω ότι το σκεφτήκαμε σωστά, ότι αντί να μιλάμε μόνο για τα κλασικά θέματα που συζητάμε στα μέσα ενημέρωσης και που αφορούν βασικά μεγαλύτερες ηλικίες, καλό θα ήταν, παρότι δεν βλέπουν τηλεόραση οι νεότεροι, να πάρουμε και κάποιες θετικές πρωτοβουλίες για τους νέους. Στο ξεκίνημά τους, είναι παιδιά μας όλοι αυτοί.
3: Είναι παιδιά μας. Καμία αντίρρηση.
4: Και είπαμε, μέχρι τα 25, αν δουλεύουν παιδιά, και αποδείχτηκε ότι δουλεύουν,
3: απαλλαγή,
4: να μην πάρουν καθόλου
3: γιατί
4: φόρο.
3: Γιατί δεν μειώνεται όμως το βάρος στον επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση στον 30άρη να έρθει στον ίδιο μισθό για την ίδια θέση?
4: Να έχουμε μειώσει ούτως ή άλλως τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπα προηγουμένως, κοστίζει στον προϋπολογισμό.
3: Μειώστε κι άλλο τις φορολογικές εισφορές του επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση.
4: Έχουμε φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση
3: με. Άλλο, μάλλον θέλει.
4: Αλλά λοιπόν, προσέξτε, οι μειώσεις, μια στιγμή να το ξέρετε.
3: Να
4: το ξέρετε, είναι σημαντικό. Οι μειώσεις αυτές δεν γίνονται από την τσέπη μας, των υπουργών εννοώ. Οι μειώσεις αυτές γίνονται από το προϋπολογισμό.
3: Ναι, το κατάλαβα.
4: Δηλαδή γίνονται από τους φορολογούμενους.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί αλλιώς.
3: Φάστε και άλλη φορολογία, μειώστε και άλλε φορές.
4: Θα έχουμε θέμα ευστάθεια των ασφαλιστικών ταμείων. Να το εξηγήσουμε.
3: Ναι, αλλά μειώστε και τη φοροδιοπηγή. Του κάθε μπαγάσα.
4: Τι λέγαμε τόση ώρα.
3: Αυτό λέω. Προχωρώ. Προσέξτε τώρα. Είναι ένας αστυνομικός από την Αθήνα και ένας αστυνομικός που ήταν στην Αθήνα, αλλά του έκανε μετάθεση ο συνάδελφος πολιτικός, Ρουσφέτη δηλαδή. Τον πήγε την οργανική θέση στην περιφέρεια, αλλά τον καλεί πίσω η υπηρεσία, φρουρούν το ίδιο σημείο. Ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει 4 χιλιάρικα. Είναι αδικία αυτό, πείτε το στον κύριο, δεν ξέρω, θα το εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό είναι τεράστια αδικία.
4: Να το μεταφέρουμε στον
3: υπάρχει
4: κύριο
3: ένα βρασμό στην αστυνομία.
4: Ίσως στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει προσπάθεια παράκαμψης του νόμου, διότι το πνεύμα του νόμου είναι να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Αθήνα.
3: Δεν πρέπει να ενισχυθεί, αλλά δεν μπορεί μεγαλύτερο να παράγεται για την ίδια θέση.
4: Ναι, το κατάλαβα.
3: Πάμε τώρα στον. Τι είπατε προηγουμένως, να δώσετε όθηση στο να ενωθούν οι επιχειρήσεις οι μικρές. Αυτό
4: έχουμε
3: έλεγε
4: δύο δέσμες κινήτρων μέχρι τώρα.
3: Ο κύριος Σκυλακάκης αυτό μου έλεγε ως προϋπόθεση.
4: Πέρασε από το Θοδωρή το Σκυλακάκη.
3: Ναι,
4: μια
3: καλά
4: τέτοια.
3: Είδα πόσες ενώθηκαν. Εδώ δεν χωνεύει.
4: Πέρασα και εγώ μετά στο Υπουργείο.
3: Εδώ ο επιχειρηματίας δεν χωνεύει τα ντερά του. Θα συνεργαστεί με τον άλλον. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούστε όμως τώρα. Ακούστε περίπτωση. Λοιπόν. Αυτό δεν θα πω εγώ ποιος είναι, γιατί είναι ένας φίλος και συνέχεια μου γράφει και τα λοιπά. Λέει, είναι επιχείρηση μόνος του. Θα σας πω τι φόρους πληρώνω εγώ. Φόρο εισοδήματος, έμφυα, φόρο γενικίας ακινήτου, ΦΠΑ, εισφορές ασφαλιστικές, εισφορές εργοδοτικές. Είμαι μια επιχείρηση, δεν βγαίνει αν δουλέψει νόμιμα. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Αν του πεις αυτού να συνεταιρήσουν μάλλον να κάνετε τις ίδιες δουλειές, τι θα σου πει, πάρε 5.
4: Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιος θα τα πάρει τα 5 στο τέλος.
3: Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά αυτός όμως.
4: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
3: Ναι, αλλά.
4: Δεν υπάρχει δεξιός ή αριστερός οικονομολόγος ο οποίος να μην λέει ότι έχουμε θέμα μεγάλου κατακαιρματισμού και οι συγχωνεύσεις είναι προς όφελος και των ιδιοκτητών και των εργαζομένων.
3: Διώξτε κόσμο από το κράτος και μειώστε τους δικούς μας φόρους για να αναπτυχθούμε. Μόνος μου όμως.
4: Δηλαδή,
3: άμα του πεις αυτού του φίλου.
4: Φίλε
3: μου, εγώ γιατί είμαι υπάλληλος,
4: έπεσε.
3: Εσύ ήθελες να έχεις σταθμό, δεν μπορείς να έχεις τηλεφωνικό σταθμό μόνο σου.
4: Έπεσε ο εταιρικός φόρος από το 28% στο 22%. Ο φόρος στα μερίσματα έπεσε από το 10% στο 5%. Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 5,4 μονάδες σύμφωνα με τη δέσμευσή μας. Ο σκοπός μας είναι να πάμε παρακάτω.
3: Κάτι που να σπάσετε αλλά την οτροπία ημών των συμπολιτών από τους οποίους παίρνετε την ψήφο σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Ξέρετε κάτι.
4: Αυτά τα κίνητρα. Και λέμε ότι αν εσείς οι δύο συγχωνευτείτε, θα σας μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους. Και υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια στο νόμο μέσα που το περιγράφουν αυτό. Δεν είναι προθέσεις, είναι νομοθεσία ψηφισμένη.
3: Ωραία.
4: Και το λέω για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την παραγωγικότητα και να γίνει καλύτερη η ζωή όλων.
3: Ο οποίος, ο κύριος Νηφούδης, λέει ως επιχειρηματίας, επειδή είναι το καινούριο αστέρι που έχει βγάλει τώρα ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι. Λοιπόν, λέει ως επιχείρηση, επειδή είναι επιχειρηματίας, έχω αυστηρό προϋπολογισμό, δεν μπορώ να δώσω αυξήσεις. Αλλά ως κράτος που αργότερα θα με κάνετε πολιτικό, μπορώ να δίνω. Γιατί υπάρχει το λεφτόδεντρο του Νηφούδη και του Τσίπρα.
4: Είναι εναρμονισμένο με το πνεύμα αυτού του κόμματος, προφανώς. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
4: Διότι το κόμμα αυτό πρεσβεύει ότι πρέπει να κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που λέμε. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την ιδιότητα θεωρία. Και επανεμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, ναι. Ο ίδιος, βασικά πάνω κάτω με τους ίδιους συνεργάτες. Κάποιους τους χρησιμοποιεί ήδη, ναι. Κάποιοι άλλοι είναι σε αναμονή από το ΣΥΡΙΖΑ να μπουν αργότερα. Ναι. Και μου θυμίζει εμένα όλη αυτή η ιστορία την ημέρα της Μαρμότας. Τη θυμάστε την παλιά Αμερικάνικη ταινία?
3: Αγαπητέ Βασίλη Κουφόπουλε, έχει απαντηθεί η ιστορία του της προκαταβολής φόρου. Είπε, περιμένετε στην ΔΕΘ, ναι. Κάτι θα ανακοινώσει. Λοιπόν,
4: δεν είπα αυτό, είπε, περιμένετε στη ΔΕΘ.
3: Ναι. Εγώ είπα περιμένετε στη ΔΕΘ. Ναι. Φαντάζομαι, όχι, το κάτι θα ανακοινώσει, θα πει διάφορα. Δεν λέω ότι θα πει για την προκαταβολή.
4: Για να μην βγουν τίτλοι μετά.
3: Δεν ξέρω τι θα πει. Στη επόμενη μας συνάντηση, και δεν θέλω να καθυστερήσει, είναι, κύριε Αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως, θα ήθελα να συζητήσουμε τι απέδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, αν τα πήραν οι μεγάλοι, γιατί δεν πήραν οι μικροί, τι παίρνουν οι μικροί, γιατί οι μικρομεσαίες επιχείρησεις έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ελάτε με στοιχεία την άλλη φορά.
4: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και μεγάλους και μικρούς, το ΕΣΠΑ. Έχει μόνο μικρούς.
3: Ναι. Έτσι, επειδή όμως και επίσης αυτά τα στοιχεία δώστε τα και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, γιατί την βλέπω αδύναμη να αντιμετωπίζει τον λαϊκισμό στο τερέν της, στην πίστα.
4: Πάντως τα εγγένεια που γίνονται, λοιπόν, αυτές τις μέρες, ναι, είναι εγγένεια βασικά του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Λοιπόν,
4: νοσοκομεία, κοινωνικές δομές.
3: Θα μας πείτε και αν αυτά απέδωσαν.
4: Αυτά δεν ξέρω αν είναι για τους λίγους.
3: Παρήγαγαν ανάπτυξη αυτά τα χρήματα. Καλημέρα σας. Θα
4: πείτε
3: στην επόμενη συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ μεταδίδει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον ενέργειο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Το ίδιο πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι σημειώθηκαν ναυτικές συγκρούσεις μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά τουρμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Επίσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας στη Δυτική Τεχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Σιρίκ στα στενά του Ορμούς, στη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Χενγκάμ, αλλά και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στο λιμάνι του Καγκάν. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όλοι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν προανήγγειλε από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζετ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ισχυρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Είπε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Νωρίτερα χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίθυνε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Την ίδια